0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παραίτηση του Προέδρου της χώρας, Μασούντ Μπεζεξιάν, καταλογίζοντας στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο, καθώς όπως ισχυρίζονται έχουν ως στόχο να διασπάσουν την εθνική ενότητα και να προκαλέσουν έρηδες μεταξύ των πολιτών του Ιράν. Την ίδια ώρα, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης, οι Αμερικανο-Ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή, μιλώντας σε Ιρανικά κρατικά μέσα, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο σταθμό μας Αθήνα 984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβει σε μια κατοικία σε κατεχόμενη από τη Ρωσία ζώνη της Νότιας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές φιλορωσικές αρχές. Μια γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, τα 2 σοβαρά, από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ της κέντρο-ανατολικής Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αθλαντική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλή.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παραίτηση του Προέδρου της χώρας, Μασούντ Μπεζεκσιάν, καταλογίζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο, καθώς οι προσεισχυρίζονται έχουν στόχο να διασπάσουν την εθνική ενότητα και να προκαλέσουν έρδες μεταξύ των πολιτών του Ιράν. Την ίδια ώρα, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης, οι Αμερικανο-Ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας σε Ιρανικά κρατικά μέσα, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο σταθμό μας Αθήνα 94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφο συνετρίβει σε μια κατοικία σε κατεχόμενη από τη Ρωσία ζώνη της νότιας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές φιλορωσικές αρχές. Μια γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, τα δύο σοβαρά, από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ, κύριε Δελτίο Δύσεων, στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέργεια μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Αντι Ράμα έκανε λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής, ενώ συνεχάρει την αλβανική κρατική αστυνομία για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της Αυλώνας. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεσεξιάν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Ο Μπεσεξιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο συνδέεται με το πανίσχυρο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Την ίδια ώρα, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης για Αμερικανο-Ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή, μιλώντας σε ιρανικά κρατικά μέσα, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 3 γυναίκες εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Αντίπαλός μας είναι η Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina94.gr. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στα δική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Ζεκή, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέργεια μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα έκανε λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής, ενώ συνεχάρει την αλβανική κρατική αστυνομία για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της Αυλώνας. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεκιάν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Ο Μπεζεκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο συνδέεται με το πανίσχυρο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Την ίδια ώρα, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης για αμερικανο-ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή, μιλώντας σε ιρανικά κρατικά μέσα, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 3 γυναίκες εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις στη χώρα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογική συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους σε πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κ. Δούκας. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας αναλυτικά στον ιστότοπο σταθμού μας Αθήνα 984.gr. Και ο καιρός γενικά έθεος ημερασταντική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Πιέζει για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή η Ουάσιγκτον την ώρα που η περιοχή βρίσκεται ξανά σε κατάσταση συναγερμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόουνς στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε αργά χτες το βράδυ η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή υδάτα, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X. Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους, ενώ σιρήνες αεράμυνας ηχούν σε όλη τη χώρα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Κούνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρητού. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζωζέφ Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη χώρα. Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Η προέλαση του Ισραηλινού στρατού προς τον Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα οριστικά. Το Κατάρ καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ και την επέκταση της χερσαίας επίθεσης του στα νότια του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία ως σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τη δράση μιας ομάδας ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ συνεχάρει τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την ταχεία και σωστή αντίδρασή της, όπως υπογράμμισε, τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως είπε, συμμορία, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία στην Αυλώνα. Μίλησε για μια νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Υπογράμμισε ότι αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αθήνας. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κ. Δούκας. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων, ακόμη και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Σε συνεχή επαγρύπνηση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς ο ιός Έμπολα ξέφυγε από τα σύνορα του Κονγκό και απειλεί με ταχεία εξάπλωση. Ιταλός πολίτης φαίνεται να εμφάνισε συμπτώματα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Κάλιαρη στη Σαρδινία, ενώ στα δύο ανέβηκε ο αριθμός των κρουσμάτων στη Βραζιλία. Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για τον ιό. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι πολλά πειραματικά φάρμακα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών είναι επαρκώς υποσχόμενα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρίσκεται από χθες στο Κονγκό. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευση στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από αυτήν την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Αθήνα. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας athena984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τραγικό απολογισμό άφησε πίσω του πλήγμα που αποδίδεται σε 984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τραγικό απολογισμό άφησε πίσω του πλήγμα που αποδίδεται

0: Και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Αθήνα 984.
0: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση συναγερμού ξανά η Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει επίθεση με ντρόνους και πυράβλους τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Σιρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Προηγήθηκαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνους στο Γκορούκ και το νησί Κέσμ του Ιράν, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα από την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Η CENTCOM με ανάρτησή της στο X έκανε λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας ως απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόν το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Εντείνει τις πιέσεις για εκεχηρία η Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Ιστότοπου Άξιος που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει να σταματήσει οι Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζωζέφ Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπί Χεμπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Η προέλαση του Ισραηλινού στρατού προς τον Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ και την επέκτασή τους καταδίκασε και το Κατάρ. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη των συναλλαγών. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 2,2%. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τη δράση μιας ομάδας ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ συνεχάρει τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την αντίδρασή της τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως είπε, συμμορία με την ιδιότητα security, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία στην Αυλώνα. Μίλησε για μια νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενστολούς που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογική συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Το Πασόκ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κ. Δούκας. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρέων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ένα 6χρονο αγόρι σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία σε περιοχή της Χερσόνας στη Νότια Ουκρανία, που είναι υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Ρωσική επίθεση στην περιοχή της Νικόπολης στην Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 5 ανθρώπων. Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% από την πρώτη Κυριακή. «Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία είτε με τη λογική είτε με τη βία», τόνισε ο ακροδεξιός υποψήφιος που έχει προβάδισμα με ποσοστό 43%. Ο αριστερός γερουσιαστής που έλαβε 40,9% δήλωσε πως υπάρχουν αναφορές για παρατυπίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο αμφισβήτησε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές. Και ο καιρός γενικά εθρίως στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Με ένα καλοκαιρινό χαμόγελο. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα παρέα αυτό το πρωινό. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η Λίλιαν Ξύλου στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Μια μέρα στην Αθήνα, η πρώτη μέρα του μήνα, καλημέρα, καλό μήνα, Ιούνιος, ελληνικό καλοκαίρι. Με τον ήλιο να πλώνεται στις γειτονιές της πολιτείας. Για πάμε.

8 και 10 έλεγε χαμογέλα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Αθήνα Νέα 84 από τον Γκάζι, μια καλημέρα στη δική σας γειτονιά, στα Μεσόγεια και στο Χαϊδάρι, στην Παραλιακή και στην Πεντέλη, από την Ελευσίνα στο Θωρικό, η μεγάλη Μητροπολιτική Αθήνα, η καινούργια μέρα, πρώτη μέρα του Ιουνίου, καλημέρα σας και καλό μήνα. Τύπησε ελληνικό καλοκαίρι με τις αναταράξεις των καιρών, με λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες και βουτιές στη θάλασσα. Για όσους έχουν φύγει τριήμερο ή για όσους βρίσκονται στις ακτές της Αττικής από τον Οροπό μέχρι την Κινέτα. Είναι Αθήνα Νέα 84, είναι 1η Ιουνίου και 31 Μαΐου το 1987, το μακρινό 39 χρόνια πριν ξεκίνησε η πορεία του σταθμού της πόλης, η σημειολογία, η εποχή που υπήρχε μόνο η κρατική ραδιοφωνία και όσα ακολούθησαν 39 χρόνια μετά, και σήμερα είμαστε 39 και 9 μέρα, οδεύουμε προς τις 4 δεκαετίες. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και την ακρόασή σας. Άλλωστε, το κάθε ραδιόφωνο και το συγκεκριμένο και όλα για σας βρίσκεται, για τους συγκατοίκους της πολιτείας, στη θεωρία και στην πράξη. Ελληνικό καλοκαίρι, 2-13-09-09-104, απαντούμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, λέμε το όνομα πάνω στις μελωδίες, και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84 για τα μηνύματά σας. Σήμερα η μέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος Μαρτύρων, Οσίου Πύρου του Παρθένου, Οσίου Θεσπεσίου Μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου Μάρτυρος, ευχές εορτάζουν τον ερχομό της καινούργιας μέρας. Μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι τριήμερο, είναι μεγάλη γιορτή θρησκευτική και ουσιαστική. Είναι η Αγία Γραφή που περιγράφει τη Θεία Δύναμη που είναι σε ενέργεια, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το ομοούσιον, τη διαουσία με τον Πατέρα και τον Υιό, και οι εκκλησίες που γιορτάζουν σε γειτονιές της πολιτείας με τα πανηγύρια και τις λειτουργίες. Εδώ απέναντι στον Κεραμικό η Αγία Τριάδα, από τους Αμπελοκήπους μέχρι τη Σωτήρα του Λυκοδήμου, δηλαδή την Ρωσική Εκκλησία, και από τη Φιλαδέλφια στην Πεντέλη. Ελληνικό καλοκαίρι, Ιούνιος, ο Θεριστής ή Αλιθτσατής, ή Ρινιαστής ή Ορνιαστής ή πολλές ονομασίες, ο Κερασάρης ή ο Τζιτζικάρης. Ελληνικό καλοκαίρι, όμορφες μέρες, κόντρα στην ή παράλληλα με την γκρίζα, συνήθως η δισιογραφία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφες μέρες ξημερώνουν. Αφήνω λίγο στην άκρη την κρίζα δημοσιογραφία. Να πούμε αργότερα για την κινούμενη άμα στο πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα, μπόλικες δημοσκοπήσεις και ποικίλες αντιπαραθέσεις. Ντρόνς θα ταξιδεύουν στον ουρανό και πέρα από την θετική πλευρά να επιτερούν τις φωτιές, που μας έλεγε προχθές ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, να επιτερούν τις περιοχές για να μην ξεσπάσει κάποια φωτιά, να ενημερώσουν εγκαίρως συνήθως τα ντρόν. Και η τεχνολογική εξέλιξη χρησιμοποιείται στα πεδία των μαχών με αυτά τα δημιουργήματα να διαχειριζούν τεράστιες αποστάσεις μέχρι να φέρουν κάπου σε μια άλλη γωνιά της γης την καταστροφή. Να αφήσουμε για λίγο την επέκταση του Ισραήλ που χτυμοβαρδίζει τον Νότιο Λίβανο, θέλει να καταλάβει το 70% της Γάζας και παραπάνω, και τον επικισμό στη Δυτική Όχθη. Είναι 15 λεπτά μετά τις 8, είναι Αθήνα 9.84. Καλημέρα σας, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Το πρώτο καφεδάκι της ημέρας, αγναντεύουμε το παραθύρι, το καινούργιο πρωινό, μια βόλτα στη θάλασσα. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα, αργία για την μισή πολιτεία. Κλείστες τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, κάποιοι εργαζόμενοι έχουν αργία, υπάρχουν και ιδιαίτερες συμβάσεις που έχουν συναυθεί, λαϊκές αγορές ανοιχτές, σούπερ μάρκετ ανοιχτά. Κάποια σηκώσουν τρολά στο κατάστημα γύρω στις 9, θα ανοίξουν τα συνεργεία από την Θιβόν μέχρι το Χαλάνδρι και τα νεοτερισμοί από την Ηλιούπολη μέχρι τη Νέα Ιωνία. Αργία βεβαίως για τους ανθρώπους του πνεύματος και προεξάρχουσα θέση, όταν λέμε μια εργασία πνευματική, ο εκπαιδευτικός κόσμος. Οι άνθρωποι υπηρετούν μέσα στα σχολεία, από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μέχρι τα γυμνάσια, τα λύκεια στη Μητροπολιτική Αθήνα και σε γειτονιές της πατρίδος. Θα φύγουμε από την Αθήνα και θα πάμε σε μια γωνιά της πατρίδος. Έχουμε ξανακούσει τη φωνή ενός δασκάλου. Η σημειολογία των πραγμάτων. Δίκαια του Εύρου, κ. Νίκος Στρογγυλός, διευθυντής στο ΕΚΙ σχολείο. Καλημέρα, κύριε Στρογγυλέ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους μαθητές που δοκιμάζονται αυτό το διάστημα με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Δάσκαλος, η έννοια αυτή, πόσα πράγματα εμπεριέχει, τι ανακαλεί στη μνήμη πολλών και σε σύγχρονους καιρούς δύσκολος ο ρόλος, κύριε Στρογγυλέ.
1: Ισχύει. Η καθημερινότητα μέσα στο σχολείο είναι αρκετά απαιτητική πλέον, πόσο μάλλον και στα περιφερειακά σχολεία που είμαστε εμείς. Που κάποια πράγματα δεν είναι δεδομένα έτσι όπως σε ένα σχολείο του κέντρου και προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό αυτό με όποιο τρόπο μπορούμε.
0: Καμιά φορά έχει ιδιαίτερη σημασία να ταξιδεύεις, να ακούς μια φωνή ενός εκπαιδευτικού από κάποιο νησί στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, από κάποια περιοχή στα Άγραφα ή στα Δίκαια του Εύρου, το δικό σας σχολείο, κύριε Στρογγυλέ. Πού ακριβώς βρίσκονται τα Δίκαια, πόσα παιδάκια έχετε, από πόσα χωριά γύρω-γύρω και πόση ώρα κάνουν για να πάνε στην τάξη?
1: Εμείς είμαστε το βορειότερο σχολείο της χώρας. Είμαστε στα βόρεια σύνορα της χώρας μας με τη Βουλγαρία. Πολύ κοντά φυσικά και με τα σύνορα με την Τουρκία. Είμαστε το λεγόμενο τρίγωνο του Εύρου. Το σχολείο αριθμεί αυτή τη στιγμή 37 μαθητές, αλλά όπως καλά γνωρίζετε, το μέλλον είναι λίγο δυσίωνο έτσι δημογραφικά. Οπότε την επόμενη χρονιά θα πέσουμε στους 25 μαθητές. Τώρα τα παιδιά είναι από όλο τον παλιό Δήμο Τριγώνου. Και συγκεκριμένα παίρνουμε παιδιά από 9 χωριά αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε όμως ότι υπάρχει χωριό το οποίο έχει και ένα παιδί το οποίο έρχεται στο σχολείο μας.
0: Και πόση ώρα κάνει για να φτάσει?
1: Κοίταξε, γύρω στα 20 λεπτά αυτές είναι οι αποστάσεις, γιατί είναι το κεντρικό χωριό είναι τα Δίκαια και περιφερειακά είναι τα υπόλοιπα χωριά.
0: Αυτό και μόνο δημιουργεί μια δυσκολία κάθε μέρα στα παιδιά. 30 παιδιά θα είναι του χρόνου 25, είπατε, κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζουν να φεύγουν οικογένειες από την περιοχή, χωρίς το γεγονός ότι η υπογεννητικότητα ταλανίζει ιδιαίτερα την περιφέρεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η εγκατάλειψη της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι θα φύγουν 12 μαθητές και θα μας έρθει μόλις ένας στην πρώτη δημοτικού. Αλλά είναι γεγονός ότι όλα αυτά που είπατε, δηλαδή η εγκατάλειψη με την έννοια ότι οι υποδομές δεν υπάρχουν, εργασία για πολλούς γονείς δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να αναζητήσουν το μέλλον τους σε μια άλλη περιοχή. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι με το πρόγραμμα αυτό, με το κίνητρο των 10.000 ευρώ που δώσανε, το οποίο δεν θα ήθελα να σχολιάσω αν αποτελεί κίνητρο ή όχι, ήρθαν οικογένειες οι οποίες αναγκάστηκαν να φύγουν τελικά από την περιοχή, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και βρήκαν και δουλειά σε άλλη περιοχή, καθώς δεν μπορούσαν στο χωριό να ανταπεξέλθουν ή να βρουν αυτό που θα τους καλύπτει.
0: Δηλαδή μετακόμισαν από κάποια άλλη γωνιά της πατρίδος, ήρθαν στο χωριό στα δίκαια, δεν τα καταφέρανε ή δεν ήταν οι προϋποθέσεις ακριβώς όπως τις είχαν υποθέσει και ξαναπακετάρανε και ξανά μετακόμισαν για άλλο.
1: Συγκεκριμένα, και να σκεφτείτε ότι ήταν μια οικογένεια με 3 παιδιά που δημογραφικά υποτίθεται είχε να προσφέρει στην περιοχή, αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν. Στη μέση της χρονιάς, μάλιστα.
0: Και τα παιδιά τα οποία τελειώνουν το δημοτικό γυμνάσιο, πού πηγαίνουν, κύριε Στρογγυλέ?
1: Ευτυχώς στο χωριό υπάρχει και γυμνάσιο και λύκειο.
0: Κάτι ευτυχώς. Που σημαίνει ότι δεν αναγκάζονται για να τελειώσουν τη βασική εκπαίδευση να μεταναστέψουν.
1: Ναι, μόνο όσα παιδάκια θέλουν να ακολουθήσουν έτσι επαγγελματικό λύκειο αναγκάζονται να κατέβουν στην Ορεστιάδα.
0: Και εσείς, κύριε Στρογγυλέ, δάσκαλοι σε μια γωνιά της πατρίδας, όπως και τόσοι άλλοι που ενδεχομένως μας ακούνε και αν σήμερα υπηρετούν στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στα Πατήσια, στο Κουκάκι, κάποτε ίσως βρεθήκαν σε κάποιο άλλο χωριό της χώρας. Καλή ώρα σαν το δικό σας, στην άκρη, το βορειότερο χωριό δημοτικό της Ελλάδος. Όταν μπαίνουν δάσκαλοι στην τάξη, πέρα από όσα υποχρεούνται στο πρόγραμμα, τι είναι εκείνο το οποίο θέλει να μεταφέρει πνευματικά στα παιδιά?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, πέρα από το κομμάτι το εκπαιδευτικό είναι και η συμπεριφορά, είναι και το να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έτσι όσο το δυνατόν εντός εισαγωγικών καλύτερους ανθρώπους, να έχουν συνέστηση, να μπορούν να αποδεχθούν τον διπλανό τους με ό,τι ιδιαιτερότητα και αν έχει αυτός. Για μένα είναι πρωτεύουσα σημασία σε αυτό, να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε αρμονικά όλοι μας μέσα στο σχολείο και ευρύτερα στην κοινωνία. Πρέπει να αποδεχόμαστε τον καθένα με τις διαφορές του και τις ιδιαιτερότητές του.
0: Και να τους μεταφέρει κανείς ένας εκπαιδευτικός ένα πνεύμα, ένα τρόπο σκέψης, ένα τρόπο λειτουργίας σε μια σύνθετη κοινωνία που αλλάζει κάθε μέρα, κύριε Στρογγυλέ.
1: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε για την καλημέρα σας, για τα μηνύματά σας, για την καθημερινότητά σας σε ένα σχολείο της πατρίδας, του Αγίου Πνεύματος, η πνευματική βεβαίως διάστασης, ιδιαίτερα μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης. Μέσα από εσάς, καλημέρα σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ιούνιος, πρώτου μηνός, ελληνικό καλοκαίρι, Μάγκο Τζέρι.

0: Ωραίες μελωδίες, 8 και 26. Καλημέρα σας. Καλό δρόμο, καλή βουτιά σήμερα στις παραλίες της Αττικής. Τα καταστήματα κάποια θα ανοίξουν, τα σούπερ μάρκετ ήδη, τράπεζες είναι κλειστές, δημόσιος τομέας, η αργία του Αγίου Πνεύματος, η δυσιογραφία που είναι αυτή που είναι με πόσες διαφορετικές όψεις μακριά από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, βλέπει κανείς. Τα συν και τα πλην. Στη μικρή μας ανθρωπότητα, UNICEF, Λίβανος, Ιεμένη, Γάζα, Αφγανιστάν, Ουκρανία, Συρία, Νότιο Σουδάν, Κονγκό, Αϊτή, πόσες χώρες τα παιδιά που δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν σχολείο, γιατρό, να απευθυνθούν όταν αρρωσταίνουν. Υπενθυμίζει η UNICEF όταν η επικυρότητα αλλάζει, οι κάμερες σβήνουν και τα φώτα φεύγουν. Το ενδιαφέρον του κόσμου πάει αλλού. Κι άλλες φορές προβολής για θετικά πράγματα, η Δίνα Μποδοσάκη, Χρήσο Παδημητρίου, τιμηθής καθηγητής πληροφορικής στο Κολούμπια, τα έλεγε στην 94 σε εμάς προχθές, για την τεχνητή νοημοσύνη και την ισχύ σε 2-3 χώρες και σε 2-3 εταιρείες. Και το Αριστείο Μποδοσάκη και στην κυρία Πινελόπη Κουγιανού Γκόλμπερκ, οικονομικά πανεπιστήμιο Yale, συνέλληνες που ανοίγουν νέους δρόμους σε άλλες γειτονιές. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας αν επιθυμείτε, 6-9-48-9-84-9-84 το Viber. Είναι Αθήνα 9-84, πρώτη μέρα του στην πορεία προς το 40 έτος από το μακρινό 1987. Πολύ καλημέρα στον κύριο Κοντή, στην κυρία Παδοπούλου, στον κύριο Μπαμπότσο και στον κύριο Μοσχόπουλο. Ένα υπέροχο φεγγάρι, το Blue Moon, και πως το παρατηρούσαν σε γειτονίες της πολιτείας να σιγά σιγά κυριαρχεί στο ουράνιο στερέωμα. Και του Αγίου Πνεύματος στα πανηγύρια στις εκκλησίες της Αγίας Τριάδας. Και σήμερα πρώτο του μηνός, καλό καλοκαίρι, μια ιδιαίτερη εκδήλωση με μια διεθνή οπτική και συνδέεται βεβαίως με την Ελλάδα, με τη θάλασσα, την αυτοσύνη, την ναυτιλία, τα περίφημα Ποσειδόνια, για άλλη μια φορά δεκάδες εταιρείες που μετέχουν ως εκθέτες, μετέχουν στα πάνελ, στην διαμόρφωση των πραγμάτων, στην ανταλλαγή γνώσεων και προβληματισμών. Μια καλημέρα μας κάνει τη χαρά και την τιμή η κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, ακριβώς εκπροσωπούσα την διαδικασία και την έκθεση των Ποσειδονίων. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαχρήστου, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλό σας μήνα. Τι ωραία αφορμή να είμαστε αυτή τη στιγμή μαζί. Είναι στο ραδιόφωνο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παπαχρήστου, κόσμος πολύς από τα άκρα της γης. Επισκέπτες, εκθέτες, σημαντικές προσωπικότητες, η ναυτιλία στα καλύτερά της.
1: Ακριβώς. Περήφανα μπορούμε να πούμε ότι θα είναι τα μεγαλύτερα Ποσειδώνα που έχουν γίνει ποτέ, με πάνω από 2.220 εκθέτες. Αριθμός που δείχνει ακριβώς την δυναμικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και την κυριαρχία της στην παγκόσμια ναυτιλία, τους οποίους ανυπομονούμε να υποδεχτούμε από σήμερα στην έκθεση.
0: Τα εγγένεια στα Ποσειδόνια, τα επίσημα, από πάνω από 80 χώρες και πόσα εθνικά περίπτερα?
1: Έχουμε 24 εθνικά περίπτερα, πάνω από 84 χώρες, οι χώρες οι οποίες εκπροσωπούνται ως exhibitors, είναι εκθέτες, και αναμένουμε πάνω από 40.000 επισκέπτες, όλοι οι επαγγελματίες της ναυτιλίας.
0: Όταν λέτε εκθέτες, παρουσιάζουν τα δικά τους τεχνολογικά επιτεύγματα, τη δική τους ναυτιλιακή πρόταση, κυρία Παπαχρήστου?
1: Ακριβώς, παρουσιάζουν τα προϊόντα, το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν το ναυτιλιακό κλάστερ. Όλα όσα προσφέρονται και έχουν ανάγκη η ναυτιλία για να λειτουργήσει.
0: Και εικάζει κανείς την σύγχρονη πραγματικότητα. Πολλές εφαρμογές είναι ακριβώς βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στο θέμα με τους νέους κανονισμούς περιβάλλοντος, η ναυτιλία που συνδέεται και με την διαδικασία αυτή, τα πράσινα καύσιμα, etc.
1: Βεβαίως. Το AI είναι κάτι που δεν μπορεί η ναυτιλία να μείνει εκτός και να μην το συζητήσει, και είναι από τα κύρια θέματα των συνεδρίων και των σεμιναρίων τα οποία πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ποσειδονίων. Βλέπουμε εφαρμογές AI στη διαχείριση των πλοίων, στην συντήρηση των πλοίων, στα transparency των δεδομένων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα η ναυτιλία και συζητά, και θα τα συζητήσει και κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Φυσικά τα πράσινα καύσιμα, και κυρίως βλέπουμε μια στροφή και περισσότερη συζήτηση στην πυρηνική ενέργεια.
0: Για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας στην ναυτιλία?
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπουμε μια πιο έντονη συζήτηση στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Και θα το... είναι πολύ ωραίο κάποιος να παρακολουθεί στα συνέδρια και τα σεμινάρια κατά τη διάρκεια της έκθεσης ακριβώς για αυτό το θέμα.
0: Ναι, είναι πράγματι σε έναν κόσμο που αλλάζει και προφανώς στο Αποσειδόνια και στα διάφορα πάνελ τα οποία θα γίνουν και από Χρήστο σήμερα, σε προεξάρχουσα θέση δυστυχώς, θα βρίσκονται και όλες αυτές οι ανακατατάξεις, διαφοροποιήσεις, οι προβληματισμοί, τα προβλήματα, απόρρια των γεωπολιτικών εξελίξεων στα στενά του Ορμούς και αυτή η παγκόσμια αναταραχή που υπάρχει.
1: Ξέρετε κάτι, η ναυτιλία πάντα τα αντιμετώπιζε αυτά. Πάντα είχε, εφόσον είναι μια παγκόσμια βιομηχανία η οποία λειτουργεί σε όλο τον κόσμο, δεν νομίζω ότι πέρασε ποτέ περίοδος που ο κόσμος ήταν ήρεμος και ειρηνικός. Πάντα τα αντιμετώπιζε. Αυτό στο οποίο τα συζητά, τα αντιμετωπίζει, και αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό είναι η ελληνική ναυτιλία κυρίαρχη πάντα, είναι ότι προσαρμόζεται, η προσαρμοστικότητά της στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Η οποία δεν είναι εύκολη, βεβαίως.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολη.
0: Έχει και αναταράξεις στις διαδρομές που θα ακολουθήσουν τα καράβια και τα ελληνόκτητα και ο παγκόσμιος στόλος, και στις διαδρομές, στους κινδύνους που υπάρχουν και ελοχεύουν ανά πάσα στιγμή, πως ακόμα εκατοντάδες και χιλιάδες πλέον εγκλωβισμένα στον Περσικό, ακόμα και στις τιμές των καυσίμων και για την αυσιπλοεία, και αυτές ανεβαίνουν.
1: Και πρέπει να φυσικά όλα όσα αναφέρετε, αλλάζει και το μέγεθος των πλοίων το οποίο χρησιμοποιείται πλέον. Πρέπει να πάρουν διαχειριστικές αποφάσεις καθημερινές πλέον και να προσαρμοστούν.
0: Και όλα αυτά προφανώς θα συζητηθούν εν εκτάσεις στα Ποσειδόνια.
1: Ακριβώς. Όπως το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας γενικά, θα συζητηθούν στρατηγικές πλειοκτητών, αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα για πιθανόν ανανέωση στόλου και αλλαγή στόλου. Η ανανέωση στόλου είναι πάντα στα θέματα της συζήτησης. Κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές που απαιτούνται και λιμενικές υποδομές μέσα σε αυτές. Είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν.
0: Ναι, προφανώς η ανανέωση του στόλου, αν δεν απατώμε, οι Έλληνες εφοπλιστές γενικότερα σε μια συνεχή προσπάθεια ανανεώνουν το στόλο τους.
1: Ακριβώς. Συνέχεια, και αν κανείς παρακολουθήσει τον αριθμό των νέων παραγγελιών που δίνουν, βλέπει και τις τάσεις της ναυτιλίας.
0: Τι είδους πλοία σχεδιάζουν να αποκτήσουν, σε ποιο τομέα της ναυτιλίας θα κινηθούν την επόμενη περίοδο?
1: Είναι διαφορετικά. Και μεγάλα, βλέπουμε μια τάση για VLCC, για μεγαλύτερα πλοία δηλαδή μεταφοράς crude oil. Βλέπουμε και container ships και dry παντού.
0: Κύριε Παπαχρήστο, ευχαριστώ την παρουσία στον
1: 984. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποσειδόνια, καλή εκκίνηση, και έχει και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι πάντα ένα κοινωνικό event που λέμε. Κοινωνική δραστηριότητα έχουν και τα Ποσειδόνια μαζί με την έκθεση.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη. Γεια σας.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
6: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: Άντρα του τον Μπένε, 9:20, καλημέρα σας, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει, αν έχει ξεκινήσει και σήμερα η κανονική εργασία. Στον κύριο Νικολάου την καλημέρα μας, σε παλιούς και νέους φίλους, Αθήνα Νέα 84-39, έτη και μία ημέρα η σημερινή. Και ευχαριστήσεις θερμές για την παρουσία και την ακρόασή σας, συγκάτοικοι στην πολιτεία. Ένα ραδιόφωνο υπάρχει για τους συμπολίτες του. Και πίσω από ένα όνομα, ενώ τίτλο 984-39 έτη, είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο και στην ηχοληψία, στην παραγωγή και στο ρεπορτάζ, στη διοίκηση και στις διαδικασίες, στις τεχνικές, ένα σύνολο ανθρώπων που μετέχουν για ένα τελικό προϊόν, δηλαδή μια επικοινωνία, μια ενημέρωση. Το ραδιόφωνο, λέξεις, σκέψεις, ειδήσεις και η έννοια της συντροφιάς. Ελληνικό καλοκαίρι, πρώτη του μηνός, και θα πάμε σε ένα όμορφο ελληνικό νησί, Νοερά. Εκεί σε έναν Κυκλάδο νησί, και δεν είναι μόνο ο τουρισμός, πόσος κόσμος έρχεται, έχει, δεν έχει πληρότητα, πόσο έχουν οι τιμές. Είναι οι προσπάθειες που κάνουν τοπικές κοινωνίες από την Κίμολο στο Καστελόριζο και από τους αρκιούς στο Αγαθονήσι. Εμείς θα πάμε στην όμορφη Τίνο. Θα καλημερίσουμε θερμά και μας υποδέχεται κάτω στο γυαλό, Νοερά πάντα, μέσω τηλεφώνου, ο κύριος Δουβίτσας, ο κύριος Περικλής Δουβίτσας, συνδεμένος με την Τίνο και συνδεμένος εκδότης των εκδόσεων Εφέλη, αν δεν απατώμε, αλλά εδώ δεν είναι ο πολιτισμός του πνεύματος, αλλά είναι ο πολιτισμός μέσα από ευρύτερα την ζωή στην Τίνο. Καλημέρα κύριε Δουβίτσα, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Α, την πέτρα στο τραπέζι, η παράδοση, το μέλλον. Και εκεί στην Τίνο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κέντρο εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο, συνδυμένη με την Τίνο, τη γαστρονομία και την ορίμανση ψαριού.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που μόλις περιγράψατε, το οποίο είναι ένα μέρος του συνόλου του οράματος Τίνος 2030. Καθώς εγώ με τον Μαρίνο Σουράνη, ο οποίος είναι ο Τινιακός, γιατί εγώ είμαι Αθηναίος, συνδεθήκαμε πέρσι μέσω ενός βιβλίου, και γι' αυτό εδώ βλέπετε έναν εκδότη να μιλάει για τη βιώσιμη ανάπτυξη ένα νησί. Συνδεθήκαμε μέσω του βιβλίου για την ορίμανση ψαριών. Συζητήσαμε. Η δική μου αφετηρία ήταν η δουλειά που έκανα τα τελευταία 3 χρόνια ως μέλος του Συλλόγου Αμπασάδας και ειδικότερα της ομάδας Ξερολιθιάς. Και συζητήσαμε φυσικά για αυτό που, όπως πολύ καλά, πολύ εύστοχα είπατε στην αρχή, για αυτό που συζητούν όλα τα νησιά, στην ουσία, για το πώς θα ήταν δυνατόν να ισορροπήσει και η οικονομία του νησιού, η οποία πλέον βασίζεται με πολύ μεγάλο τρόπο πάνω στον τουρισμό, και να μην μπατάρει προς την πλευρά του υπερτουρισμού, που έχουμε δυστυχώς δει να γίνεται σε πολλά νησιά και των Κυκλάδων και αλλού. Συζητώντας λοιπόν με τον Μαρίνο, καταλήξαμε ότι, γνωρίζοντας καλά και οι δύο την Τίνο πλέον, θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος να ισορροπήσει η οικονομία του νησιού είναι να πάμε προς τα πίσω, προς την παράδοση, να δούμε τι γινόταν πριν, γιατί τι υπήρχε πριν. Και υπήρχε πριν, υπήρχε παραγωγή, υπήρχε πρωτογενής παραγωγή, υπήρχε μεταποίηση, υπήρχαν εξαγωγές, ακόμα και εξαγωγές στην Τίνο, γιατί ήταν ένα νησί που καλλιεργούνταν ολόκληρο. Και γι' αυτό είναι και από άκρη σ' άκρη χτισμένο με ξερολιθιά. Και κάπως έτσι είδαμε να φτιάχνεται ένα συνολικό όραμα, μια συνολική ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να βασίσουμε μια πραγματικά αηφόρο ανάπτυξη, και όχι αυτό που έχει δυστυχώς πλέον χαρεί, γιατί μιλάμε παντού για αφηγήματα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία όμως τελικά μένουν στη θεωρία. Πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα πραγματικό παράδειγμα, σε ένα πραγματικό μοντέλο το οποίο θα είναι λειτουργικό, και καταλήξαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, καθώς η συζήτηση τους μέσα από το Σύλλογο Αμπασάδα είχε ήδη καταλήξει στη δημιουργία ενός ΙΕΚ Ξερολιθιάς, το οποίο πιστεύουμε ότι θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, ο Μαρίνος, που έρχεται από την πλευρά της ορίμανσης ψαριών με περίπου 2 δεκαετίες δουλειά πάνω σε αυτό, έφερε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο θέλει να φτιάξει ένα κέντρο διαβίου μάθηση στην Τίνο, ειδικά για την ορίμανση ψαριών, για να μελετηθεί συστηματικά από τους φοιτητές και από τους καθηγητές ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό που είναι μέχρι στιγμής κυρίως εμπειρικός. Και είπαμε ότι ας ξεκινήσουμε από εκεί, να ανοίξουμε μια συζήτηση στο νησί, να δούμε πού μπορεί να μας βγάλει.
0: Δηλαδή, σας ακούει κανείς η προσοχή, κύριε Δουβίτσα, και ενδεχομένως σκέπτεται. Σκέπτεται ότι αυτή η ξηρολιθιά ήταν ο τρόπος να συγκρατηθεί το χώμα για να καλλιεργούν οι άνθρωποι. Και σκέπτεται ότι η καλλιέργεια σημαίνει τοπικά προϊόντα, που σημαίνει ενίσχυση γαστρονομίας, άλλου επίπεδου υπηρεσίες στον τουρισμό, στον επισκέπτη, να μην απολαμβάνει προϊόντα που έχουν έρθει από την Αργεντινή ή από την Αίγυπτο ενδεχομένως και παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα σε κάποια γωνιά της πατρίδος, την ίδια στιγμή να υπάρχει το φρέσκο ψαράκι δυνατόν με την ορίμανσή του και να μην είναι Ατλαντικού. Δεν είναι κακό, αλλά για να καταλαβαίνει κανείς θα πάει στο εσείς Κυκλάδες που το περιμένει και πώς μπορεί κανείς να συγκρατήσει τον πληθυσμό σε ένα τόπο καλή ώρα στην Τίνο. Ακριβώς. Και πώς μπορεί και είναι τα παιδιά που σπουδάζουν, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τεχνολογία Τροφίμων να κάνουν σεμινάριο ή να εκπαιδευτούν στην πράξη σε μια ξυλορυθιά ή στα ψάρια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω, αυτό που ήταν για μας εντυπωσιακό είναι στη δεύτερη διοργάνωση που έγινε πριν από 2 εβδομάδες, που ήταν ένα τριήμερο συμπόσιο στο νησί, το οποίο συνδιοργανώσαμε με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, το Δήμο Τίνου, την Σύλλογο Αμπασάδα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Αυτό το συμπόσιο κατέληξε, γιατί είχαμε και 3 πολύ ωραίες συναντήσεις εργασίας σε αυτό. Είχαμε 40 συνέδρους που ήρθαν από πάρα πολλά μέρη και από άλλα μέρη του κόσμου. Και καταλήξαμε στο ότι τελικά, ειδικά για τη γαστρονομία, αυτό που πρέπει να γίνει στο νησί και μπορεί να γίνει στο νησί και έχει νόημα ειδικά να γίνει στην Τίνο για διάφορους λόγους που εξηγήσαμε εκεί, είναι στην ουσία είναι μια ανώτατη σχολή ελληνικής γαστρονομίας. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ανέβηκε και η ομιλία του Μανώλη Παπουτσάκη στο κανάλι του Ανθού Τίνου στο YouTube, την οποία μπορείτε να δείτε, όπου εξηγεί την πρότασή του πάρα πολύ αναλυτικά και την βάζει και μέσα στο πλαίσιο το οποίο συζητάμε, αυτό που ξεκινάει από την ίδια την ξερολιθιά, από το χτίσιμο, από την πέτρα. Κάτι το οποίο, από ό,τι είδαμε μέσα από τις συζητήσεις με τους διεθνείς συνέδρους, είναι και παγκοσμίως πρωτότυπο. Δηλαδή, από το χώμα, από την καλλιέργεια στην γαστρονομία, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο πάρα πολλά project, τα οποία κάποια είναι και πολύ επιτυχημένα. Εμείς ξεκινήσαμε από την πηγή, από την αρχή, που είναι το χτίσιμο, και αυτό είναι τελικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη, ένα πρωτότυπο μοντέλο συνεργασίας που διεθνώς εντυπωσιάζει.
0: Κύριε Δουβίτσα, πολύ ευχαριστούμε την παρουσία στον 984. Πριν σας καλημερίσω όμως, θα συνηγορήσετε ότι για όλα αυτά τα πολύ ωραία σχέδια στην Τίνο και σε άλλες γειτονίες πατρίδος, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο ντόπιος ή οποιοδήποτε άλλος που θα έρθει και θα καλλιεργήσει στο έδαφος. Και εκείνος ο οποίος θα βγει στο πέλαγος να φέρει τα ψάρια για να υπάρξει ορίμανση, διότι αν δεν υπάρχει ανθρώπινη συμμετοχή στην πρωτογενή παραγωγή, τα σχέδια δυστυχώς δεν μπορούν να προχωρήσουν εύκολα.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό ο στόχος μας είναι μια οικονομία ισορροπημένη, που θα είναι ένας πόλος έλξης για τον άνθρωπο που θα λειτουργήσει μέσα σε αυτή.
0: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, γεια σας.

0: Είναι παρά 10. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην κυρία Τζάκη την καλημέρα μας. Σας που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Είμαστε στην Τίνο λίγο νωρίτερα, νοερά, για την προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης, το κέντρο ρήμανσης, η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ελληνικό Καλοκαίρι σε πλήρη εξέλιξη. Τα μαγαζιά που ετοιμάζονται να ανοίξουν, πολλά υποδέχονται ήδη επισκέπτες, οι προσδοκίες και βεβαίως η λεπτή ισορροπία αυτή ζυγαριά, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα χωρίς καταστροφή του τοπίου και διάβρωση των πραγμάτων. Μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Και πολλά νησιά προσπαθούν ακριβώς να βρουν τη χρυσή τομή, το χρυσό κανόνα. Από τον Γκάζι, καλημέρα και καλό μήνα στην όμορφη τη Σύφνο. Η κυρία Μαρία Ναδάλη, κάτω στο γυαλό, η δήμαρχος Καμάρες, μας υποδέχεται. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Πώς είναι το καλοκαιράκι, αρχή καλοκαιριού στο νησί?
1: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, το καλοκαίρι μας θα πάει καλά από άποψη επισκεψιμότητας. Είναι ήδη έτσι ένα προμήνυμα δυνατό αυτό το τρίμερο.
0: Ελληνικό καλοκαίρι, τα καραβάκια της γραμμής, ο Διονύσιος Σολωμός κατεβάζει κόσμο, παίρνει κόσμο, φεύγει κόσμος και βεβαίως όταν το νησί έχει αυτή τη ζωή, έχει αλλάξει και η σελίδα από τις κουβέντες που κάναμε το χειμώνα, κύριε Ναδάλη.
1: Δυστυχώς υπήρχε ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είχαμε αρκετά προβλήματα με την αυτοπλοϊκή συγκοινωνία. Υπήρχε μια αναστάτωση όσον αφορά στις τρελάχους του ιατρίου που...
0: Το θέμα με την παιδίατρο.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μόνο το θέμα με την παιδίατρο. Το θέμα είναι ότι ζητήθηκε επιπλέον ενίσχυση του ιατρίου σε ιατρικό προσωπικό. Βγήκαν κάποιες προκηρύξεις και ελπίζουμε να... αποβούν γόνιμες έτσι ώστε να καλυφθούν κάποιες θέσεις ιατρών που εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Οι προκηρύξεις που βγαίνουν συνεχώς για πολλά νησιά, οι δήμοι που προσφέρουν υποδομές και δυνατότητες και συνεργασία και τα κρατικά κίνητρα, αν δεν απατώμε, έχουν δοθεί χρήματα από το κράτος αφενός αλλά και από ιδιωτικούς φορείς αφετέρου.
1: Δίνονται κίνητρα από το κράτος και εμείς εξετάζουμε και πάλι τα κίνητρα έτσι ώστε να τα ενισχύσουμε για να γίνουμε πιο ελκυστικός, πώς θα το πω τώρα, προορισμός όσον αφορά και στους, και στους γιατρούς. Γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά που κάνουν στα νησιά μας. Η νησιωτικότητα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά όπως γνωρίζετε και πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς ως Δήμος εννοώ και ως τοπική κοινωνία για να υπάρχει ανταπόκριση.
0: Τι έλλειψη έχει το κέντρο υγείας στη Σύφνο αυτή την εποχή, κύριε Ναδάλη?
1: Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να καλυφθούν τρεις θέσεις ιατρών κυρίως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και να ζητηθεί και να λυθεί, μάλλον, όπως έχουμε ζητήσει πανελειμμένα, το θέμα των διακομιδών.
0: Των διακομιδών οι οποίες?
1: Οι οποίες, για τις οποίες κάποιες φορές χρησιμοποιούνται πλωτά μέσα, για την ακρίβεια χρησιμοποιούνται τουριστικά σκάφη, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη διακομιδή ασθενών. Οι διακομιδές κάποιες φορές γίνονται με τα σκάφη αυτά στο νοσοκομείο Τεσσύρου και αυτό είναι ζητούμενο, να μην γίνονται στο νοσοκομείο Τεσσύρου, να γίνονται στο νοσοκομείο της Αττικής για πάρα πολλούς λόγους. Ο ένας βασικός λόγος είναι ότι το νοσοκομείο Τεσσύρου δεν είναι και αυτοβαρκώς τελεχωμένο και ο δεύτερος είναι ότι δεν υπάρχει καλή σύνδεση, είναι πάρα πολύ κακή σύνδεση, να το πω έτσι πιο έντονα, τη Σύφνο με τη Σύρο, έτσι ώστε να μεταβούν οι συγγενείς του ασθενούς στο νησί εκεί και να έχουν τη φροντίδα του.
0: Η λεγόμενη ενδοκυκλαδική επικοινωνία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει την υποδομή που θα χρειαζόταν. Νήσο Σύφνος και πολλές συζητήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Ναδάλη, πώς θα ισορροπήσετε ο έλεγχος, ο χωροταξικός, ο οικιστικός, τα υδάτινη πόρη, οι αιτήσεις για ξενοδοχεία, η ενεργειακή αυτονομία, όλα στην ατζέντα είναι.
1: Ακριβώς, έγινε μια πολύ έτσι καλή συζήτηση και διαβούλευση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είχαμε και ομόφωνες αποφάσεις όσον αφορά στα θέματα που αναφέρατε. Καταθέσαμε ένα υπόμνημα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του Ειδικού Πολυδομικού Σχεδιασμού και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προωθήσουμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εξετάστηκαν και από ειδικούς, ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατατέθηκαν προτάσεις και από τις δύο παρατάξεις και καταλήξαμε σε μια ομόφωνη απόφαση που έχει σκοπό, όπως το είπατε πριν, και να προστατεύσουμε το νησί μας και να υπάρχει φυσικά ανάπτυξη, αλλά ισορροπημένα.
0: Ναι, να ακολουθείτε μια αρχιτεκτονική, να μην κτιστούν τα πάντα, η κάλυψη να μην είναι αυτή που αλλάζει το τοπίο εν ολίγης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επαναληπτικά, ακριβώς αυτό που είπατε. Εντάξει, υπάρχουν ειδικές θέσεις, οι οποίες είναι, δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα σε μια σύντομη συνέντευξη, αλλά οι θέσεις αυτές είναι σημαντικό το ότι εκφράζουν όλους τους δημοτικούς συμβούλους και φυσικά την τοπική κοινωνία.
0: Και είχατε και χαμόγελα για την κεραμική παράδοση, Εθνικό Μητρό Άλλης Πολιτικής Κληρονομιάς της UNESCO, και αυτό σημαντικό είναι.
1: Είμαστε στο παγκόσμιο χάρτη πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η άλλη ήταν το 2022 όσον αφορά τον εθνικό κατάλογο. Είμαστε στο παγκόσμιο χάρτη. Έγινε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά με τη βοήθεια μια εξωτερική συνεργάτη, τη κυρία Φέτη Καζατζίδου. Και φυσικά με τη βοήθεια των αγκιοπλαστών, με συνεργατών που στήριξαν το φάκελο, και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να σχεδιάσουμε τις δράσεις που θα κάνουμε, έτσι ώστε να είμαστε ένα βήμα μπροστά όσον αφορά στην προβολή της κεραμικής τέχνης.
0: Κύριε Ναθάλη, μια μεγάλη καλημέρα από την Αθήνα στις Κυκλάδες, στη Σύφνο. Καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε. Καλό μήνα.
1: Και σε εσάς, έστω καλά, καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 9:43, πολύ καλημέρα στην κυρία Καστόρα, σε παλιούς και νέους φίλους σας που μας θυμάτε από την ακρόασή σας. 39 έτη και μία μέρα. Ο Αθήνα είναι 84 και προχωρούμε. Μελωδίες, δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι παρέα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στη συμφωνηθήσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει επίθεση με ντρόνους και πυράβλους, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Σιρήνες ηγήσαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Προηγήθηκαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνους στο Γκορούκ και το νησί Κέσμ του Ιράν, οι οποίες ανακοινώθηκαν επίσης σήμερα από την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Η CENTCOM με ανάρτησή της στο X έκανε λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας ως απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόν το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Τις προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περιορίζουν τόσο η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση όσο και δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο με αναφορές για νέες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο επανήλθε και δηλώνει μέσω Truth Social ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία και ότι αυτή θα είναι καλή για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της. Η Ουάσινγκτον την ίδια ώρα εντείνει τις πιέσεις και για εκεχηρία στον Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Ιστότοπου Άξιος που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζωζέ Φαούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο Πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους 3 γυναίκες εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Η προέλαση του Ισραηλινού στρατού αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ και την επέκτασή τους καταδίκασε και το Κατάρ. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Το Brent κινείται στα επίπεδα των 93 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 2,2%. Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα tharosnews.gr, το περιστατικό αποκαλύφθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Την πόρτα στους αστυνομικούς άνοιξε ο 41χρονος σύζυγος που έφερε ίχνη αίματος, ενώ στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Την αποδοσή ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τη δράση μιας ομάδας ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ συνεχάρει τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την αντίδρασή της τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως είπε, συμμορία με την ιδιότητα security, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία στην Αυλώνα. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Το Πασόκ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κ. Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένα 6χρονο αγόρι σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία σε περιοχή της Χερσόνας που είναι υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Ρωσική επίθεση στην περιοχή της Νικόπολης στην Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 5 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984.
3: Εννέα και 5 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, εκ νέου καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα μέχρι τις 10 σήμερα. Καλημέρα και καλό μήνα, πρώτου μηνός Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Αργία για ένα κομμάτι της πολιτείας, κανονικά εργάσιμη για ένα άλλο κομμάτι της πολιτείας. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η Λίλιαν Ξύλου στο κοντρόλ και τη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καινούργια μέρα και ο καθής πορεύεται με τον δικό του φάρο.

Καλημέρα, καλημέρα. Κάνω δρόμο, αν είστε εγκινήσει. Η μισή πόλη ξεκουράστηκε, έχει φύγει. Η μισή πόλη εργάζεται κανονικά. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα σας, άμα μας κάνατε χαρά και την τιμή. 6-9-48-984-984 το Viber του Αθήνα 984. 39 χρόνια και μια ημέρα. Βεβαίως η επέτειος η χθεσινή του σταθμού της πόλης είναι πολύ λιγότερο σημαντική από μια άλλη επέτειο. Ήταν το Μάιο, 31 Μαΐου 1941. Δύο νέα παιδιά, Μανώλης Γλέζος, Απόστολος Άντας, κατέβασαν την σβάστικα από την Ακρόπολη και μια νύχτα στην Ακρόπολη. Το περιγράφει στο βιβλίο του ο Απόστολος Άντας. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τις αφηγήσεις στην εκπομπή και βεβαίως η μνήμη της ιστορίας, Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκηση Οφειλών της Γερμανίας, ο Σύλλογος Μνήμης Δράση Μανώλης Γλέζος και 8 του μηνός του Ιουνίου στον Παρνασσό να έχουν μια εκδήλωση ακριβώς για το θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και τη διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα θα προσέθετα. Η ζωή στην πόλη και η κεντρική δημοσιογραφία με διάφορες εκφάνσεις από τα πλάνα. Από την Emily Collins που βρέθηκε στη Μύκονο και θα επιστρέψει στο Παρίσι, μέχρι τις εικόνες βομβαρδισμών, το περίφημο φρούριο Μποφόρ από τον Μπονφόρτ, το όμορφο κτίριο 1139, περίπου άρχισε να κτίζεται. Ήταν η εποχή των σταυροφόρων που οχύρωναν την περιοχή της Παλαιστίνης. Μετέπειτα το πήρε ο Σαλαδίν, το ξαναπήραν οι σταυροφόροι, πέρασαν οι Μαμελούκοι, πέρασαν αιώνες και στον 20ο αιώνα ήταν η έδρα της PLO, η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Το κατάλαβε το Ισραήλ αυτό το Μποφόρ, το φρούριο. Σύμβολο για την ιστορία και έμεινε εκεί μέχρι το 2000 όταν αποχώρησε ξανά για άλλη μια φορά το Ισραήλ από το Λίβανο με την προοπτική ότι θα επέστρεφε και κάτι που έγινε με την κατάληψη του ιστορικού φρουρίου σημείο αναφοράς με βέβαια στρατηγική σημασία και οι βόμβες που πέφτουν σε μια μη υπάρχουσα εκεχηρία ή τα συνεχή μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ που άλλα λέει μεσημέρι, πρωί, βράδυ, απόγευμα και οι βόμβες που ρίχνει ο κ. Νετανιάχου στον Λίβανο και ο επικισμός στην Δυτική Όχθη. Μια σύνθετη δημοσιογραφία από τις εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως να σημειώσει κανείς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που σημείωσε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι, την έκθεση του Χεροπούλου που ουσιαστικά δεν ήταν κακουργήματα αλλά ήταν πολύ μικρότερη ζημία του ελληνικού δημοσίου να σημειώνεται για πολλούς εκ των φρωμένων ως μετεχόντων στη διαδικασία αυτή βουλευτών ερωτηματικά και σκιές. Με τις επιχειρήσεις για την εξάρθρωση συμμοριών που καταστρέφουν καλώδια, ΔΔΕ, να πάρουν το χαλκό, ο χαλκός που έχει πάρει τα ύψη, ηλεκτροκίνηση, γάρικη για να κινείται, ο ηλεκτρισμός απαιτείται χαλκός. Η προβολή στη γείτονα Αλβανίαν, ίσως άσον, ξέρετε, τον νησάκι που είχε οχυρώσει με άπειρα πολυβολία ο Χότζα και βεβαίως η παράκτια περιοχή, η περίφραξη, τα επεισόδια που γίνανε χθες, η καθημερινή είχε σε κεντρικό θέμα ακριβώς την ιστορία αυτής της επένδυσης που γίνεται από την οικογένεια Τραμπ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ο Σκούστρα, μια φορά διαπραγματευτής, μια φορά επενδυτής. Και βεβαίως τα επεισόδια τα οποία έγιναν, διαμαρτύρια του Υπουργείου Εξωτερικών, ο τραυματισμός ενός Έλληνα πολίτη και παελέγοντας και ένα άλλο σημείο αναφοράς, γράφω τα δημοσιεύματα, είναι τα φυσικά, οι υδρογονάνθρακες που θα βρεθούν πάλι με επένδυση της ίδιας εταιρείας ή παραπλήσιων εταιριών, δεν ξέρει κανείς, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το πολιτικό σκηνικό, μια κινούμενη άμμος, κόμματα έρχονται, κόμματα θα μείνουν, κόμματα θα φύγουν, πολιτικοί βουλευτές που μετέχουν και σχεδιάζουν να αλλάξουν έδρα, άντε να βγάλεις άκρη σε έναν μήλο, σε μια κινούμενη άμμο και στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά, καλημέρα σας, καλό δρόμο με τους εποχούμενους και με τα παποράκια της.

0: Ωραίες μελωδίες, τραγουδάκια, λέξεις, σκέψεις, συνετεύξεις και ενιαία της συντροφιάς μέσα από τα Αιρτζιάνα. Καλημέρα σας, καλό δρόμο. Καλημέρα στην κυρία Γκυκουρία. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητρά, τους υπαλλήλους και νέους φίλους. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Η δυσιογραφία που έχει και τι δεν έχει ελληνικό καλοκαίρι. Πήγαμε από το Αγίου Πνεύματος σε ένα σχολείο στα Δίκαια, το βορειότερο δημοτικό σχολείο. Πήγαμε στα Ποσειδόνια, πήγαμε στην Τίνο με την προσπάθεια να τονωθεί η ζωή μέσα από την παράδοση και την γαστρονομία. Πήγαμε στη Σύφωνα, η βιώση, μια ανάπτυξη. Πάμε μια βόλτα τώρα. Ο κύριος Γιώργος Βάλης, φίλος εκπομπής, πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή μέρα να έχετε με υγεία και όλα τα καλά, καλή σεζόν.
0: Και όπως λένε ναυτικοί, καλές θάλασσες και ήρεμες.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αυτή η ένωση, κύριε Βάλη, Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Θαλαμιγών, πόσοι είναι, τι είναι, ποιοι εργαζόμενοι είναι, τι εκπροσωπούν, πού δουλεύουν, πώς δραστηριοποιούνται, πόσος κόσμος ζει από αυτό?
1: Χιλιάδες κόσμος, άνθρωποι που είναι αξιωματικοί και πληρώματα στα σκάφη αναψυχής, είτε ιδιωτικά είτε επαγγελματικά, και είναι ένας κλάδος όπου συνεισφέρει πάνω από 1,5 του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία και ένας κλάδος που ουσιαστικά είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Η ναυτιλία και ο τουρισμός. Αυτοί οι άνθρωποι και οι παροχές και το σέρβις τους είναι αυτοί οι άνθρωποι όπου σε όλα τα νησιά πηγαίνουν τα σκάφη, αφήνουν τα χρήματά τους, περνάμε στον κόσμο του εξωτερικού και στους τουρίστες και στο VIP τουρισμό, τη φιλοξενία μας, βλέπουν τη γαστρονομία μας, τα νησιά μας, τις ωραίες παραλίες μας. Άρα είμαστε οι άνθρωποι ουσιαστικά που δείχνουμε ποια είναι η Ελλάδα και ποιοι είναι οι πραγματικοί Έλληνες και ποιες είναι οι παροχές και οι υπηρεσίες από έναν κόσμο ναυτικό και από ανθρώπους γνώστες της θάλασσας.
0: Πληρώματα, καπεταναίοι, υπηρεσίες εστίασης, βοηθητικό προσωπικό, πάσης φύσεως προσωπικό.
1: Όλοι.
0: Και βέβαια φαντάζεται κανείς ότι το ακούει ίσως εξ αποστάσεως, δεν είναι και πάντοτε η δηλιακή η ζωή, η διαβίωση σε μια θαλαμιγό τέτοιου τύπου, διότι είναι και πολλά τα καθήκοντα και πολλές υποχρεώσεις και πολλές οι βάρδιες και πολλές οι θάλασσες.
1: Πολύ σωστά, και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια και μετά το κομμάτι της διασκέδασης και το να περάσουν καλά και να γίνουν οι διακοπές τους μοναδικές, αλλά όλα ξεκινάνε να φύγει κάποιος και να γυρίσει με ασφάλεια, να έχει καλά ταξίδια σε σωστά μέρη και μετά να μπορεί να περάσει καλά.
0: Και είναι μια κατηγορία του τουρισμού στην οποία ποντάρει πολύ η πατρίδα.
1: Σωστά, αλλά δεν έχουν δώσει το ανάλογο ενδιαφέρον. Η πατρίδα ποντάρει, αλλά θα πρέπει και η πολιτική ηγεσία να έχει πολιτική βούληση, να λύσει θέματα, να ασχοληθεί με πολλά προβλήματα του χώρου, του κλάδου, των εργαζομένων, για να μπορέσει να βοηθήσει να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί δεν γίνεται να θέλουμε τουρισμό και οι άνθρωποι του και γενικότερα πολλά πράγματα της καθημερινότητας, της δουλειάς, αλλά και των νησιών, να είναι στον αέρα ή να μην έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες, σε αντίθεση με τη στεριά που συνέχεια παίρνονται μέτρα και για την ασφάλεια και γενικότερα. Άρα καλά είναι όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα που μέχρι τώρα δεν τα έχει κοιτάξει κανείς.
0: Όπως 2-3 παρακαλώ.
1: Παραδείγματος χάρη, δεν γίνεται να νοικιάζει κάποιος ένα βαρκάκι και να μην έχει δίπλωμα ταχυπλώου. Δεν γίνεται να περνάνε με 30 κόμβους μέσα σε διάβλους, στενά, να μπαίνουν και να βγαίνουν από τα λιμάνια, όταν οι ταχύτητες πρέπει να είναι στους 5 κόμβους που ορίζει ο κανονισμός. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχουμε σκάφη χωρίς απεινιδωτές. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ναυτικές φωτοβολίδες μόλις λίγουν να λέει κάντε τις ό,τι θέλετε και όχι να επιστρέφονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Δεν γίνεται οι γυναίκες όταν μένουν έγκυες και δουλεύουν στα σκάφη να τις απολύουν από τον πρώτο μήνα ή από την πρώτη μέρα χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας όπως γίνεται στη στεριά. Γενικότερα δηλαδή υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν έχουν και κάποιο ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος σε θέματα ασφαλείας και γενικότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και τους εργαζομένους, που δεν έχει σκύψει κάποιος από πάνω. Εδώ σκεφτείτε, ένας ναυτικός δουλεύει σε ένα ιδιωτικό σκάφος και του λένε επειδή δουλεύει σε ένα ιδιωτικό σκάφος δεν σου μετράω την υπηρεσία, δηλαδή σε θεωρώ άνεργο. Δηλαδή, ή για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο το χειμώνα, να ανανεώσεις ένα πιστοποιητικό, πρέπει πρώτα να απολυθείς. Δηλαδή, είναι κάποια πραγματάκια που είναι εντελώς απαράδεκτα και δεν έχουν καμία λογική.
0: Πώς γίνεται ο εργαζόμενος να θεωρείται άνεργος, κύριε Βάλη?
1: και όμως στη θάλασσα θεωρείται άνεργος. Πληρώνει κανονικά εισφορές, κάνει ναυτικό επάγγελμα, έχει ναυτικά χαρτιά και του λένε εσύ δεν σε πιάνουμε την υπηρεσία σου ότι εργάζεις γιατί είσαι ιδιωτικό σκάφος. Τι διαφορά ρε παιδιά έχει το ένα με το άλλο? Καμία. Απλά αυτοί έχουν εκεί πέρα κάτι παρχαιωμένα πλαίσια και εμείς εδώ τώρα ο άνθρωπος θέλει να ανανεώσει το βιβλιάριο του παιδιού του, δεν μπορεί. Θέλει να ανανεώσει ένα πιστοποιητικό, δεν μπορεί. Γίνονται κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Τους τα λένε, τους τα λέω εγώ. Τίποτα, πέρα βρέχει. Και δεν μιλάμε κάτι που έχει δημοσιονομικό κόστος, πολιτική βούληση θέλει. Αλλά δυστυχώς το κακό στην περίπτωση αυτή είναι ότι όταν κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο και δεν ακούνε και τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το αντικείμενο και δεν έχουν βούληση να κάνουν κάτι παραπάνω, εκεί σταματάει η έννοια της ουσίας των πραγμάτων. Και αν ειδικά νομίζεις ότι έχεις και μια αλαζονία και υπεροψία και ότι τα ξέρεις όλα και δεν ακούς κανένα, εκεί χάνεται πραγματικά όλη η ουσία και όλο το έργο.
0: Και να λύγεις κύριε Βάλλη, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής εξέλιξης, η κοινή λογική πόσο σημασία έχει και μαζί με την ψηφιοποίηση μια γόμα για να παλύψεις απαρχαιωμένες διατάξεις.
1: Κι όμως οι διατάξεις είναι απαρχαιωμένες και αντί να κοιτάξουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας στη θάλασσα, τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη τους. Ένας άνθρωπος δηλαδή σε 4 μέτρα βαρκάκι παίρνει ένα δίπλωμα και εμείς του λέμε πάρε ένα σκάφος 24 μέτρα, βάλε 15 ανθρώπους και πήγαινε κουραζιέρα. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, ό,τι και να σας πω πραγματικά είναι λίγο και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι άνθρωποι με καμία γνώση παίρνουν βάρκες που τρέχουν με 17 κόμβους, δηλαδή με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα και δεν χρειάζεται κανένα χαρτί. Και στη στεριά απαγορεύουμε τα πατίνια. Δηλαδή, αν δείτε εδώ τώρα τι συζητάμε, είναι πραγματικά απίστευτο. Ή να σου λέει ο άλλος να έρχεσαι με 5 κόμβους ταχύτητα και να έρχεσαι με 30-40. Τι σημαίνει αυτό στη στεριά, να λέει όριο πόλης 50 και κάποιος να πηγαίνει με 150 ή 200. Καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Και αντί να δούμε τι θα κάνουμε για να προστατεύσουμε λουόμενους, σκάφη, τα πάντα, εμείς τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους. Και πρέπει εγώ με τη βοήθεια τη δική σας συνέχεια να κάνω όλα αυτά τα πράγματα, μπας και σωθεί κάποιος ή μπας και αλλάξει κάτι. Και μέχρι τώρα, όπως γνωρίζετε, δεν υδρώνει το αυτί τους και δεν αλλάζει τίποτα. Και πραγματικά εμένα αυτό με θλίβει πολύ, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει να κάνουμε ένα καλό και για τους εργαζόμενους και γενικότερα για την ασφάλεια στη θάλασσα.
0: Κύριε Βάλλη, σας ευχαριστούμε. Σας καλημερίζουμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα με υγεία σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία,

0: τα περιφερειακά συμβούλια με απόλυτη πλειοψηφία, επιπλέον δηλαδή από τον προηγούμενο, τον τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος είναι της τάξης του 0,15 μέχρι 0,35 της χιλής, και αν ο κάθε Δήμος, ανάλογα τον, κάθε, η περιφέρεια, τι αποφασίσει, αυτό, ένα 0,70 από την τοπική ανάπτυξη με το νέο φόρο 0,35, μπορεί να κάνει ένα σύνολο τελικά 1 της χιλής. Γι' αυτό εμείς τον ονομάσαμε νέο φόρο αυτοδιοικητικό ένφια.
1: Γιατί κύριε Παραδιά,
0: μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Με λίγα λόγια, το χάνει κανείς στους αριθμούς, είναι και ηχητικό, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτό ουσιαστικά
0: είναι τριπλασιασμός, μπορεί να είναι ακόμα και τριπλασιασμός από αυτό που υπήρχε πριν.
1: Θα είναι ακριβότερο ο φόρος μέσα το λογαριασμό του ρεύματος, και εκεί πια τίθεται και ένα ζήτημα, διότι πάρα πολλές οικογένειες δεν μπορούν να πληρώσουν το έτσι και αλλιώς ακριβό ρεύμα που έχει μαζί ΕΤΜΕΑΡ, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ, ΟΚΙ, που είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, και παρά τις συνδέσεις με την Κρήτη και τα λοιπά, δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί στο λογαριασμό να φτηνίνουν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αν μπει και αυτό, πια ο κόσμος θα έχει δαμόκλειο σπάθη να του κόψουν το ρεύμα, επειδή μπορεί να μπορέσει να πληρώσει τους διπλάσιους φόρους.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Όλα έχουν ακριβήνει και όλα έχουν εκτοξευθεί. Γι' αυτό και εμείς έχουμε σε αυτό κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι τώρα ένας καινούριος φόρος που τόσα χρόνια δεν είχε ανέβει, και αυτή τη στιγμή προσπαθεί, ας πούμε, και οι Δήμοι και οι περιφέρειες να αυξήσουν πάλι τα έσοδα πάλι μέσω των ακινήτων. Είναι σαν ένας νέος ένφια στην πραγματικότητα.
1: Κύριε Παραδιά, σαφές. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Έγινε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
1: Μαρία Τεφαφούτη, 10 παρά 20.

0: Και ώρα είναι 10 παρα 20. Καλημέρα, αν μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Καλό δρόμο, αν είστε εν κινήσει. Μπανάκια στη θάλασσα, αργία για τη μισή πόλη, εργασία για την υπόλοιπη. Σε μια μεγάλη πυκνή δημοσιογραφία, διεθνής εξελίξη, εγχώρια πραγματικότητες και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, που έχουν το δικό τους αποτύπωμα, τη δική τους φραγίδα και πόσο ενδιαφέρον έχει να τα μαθαίνουμε. Φίλο της εκπομπής, έχουμε συνομιλήσει, μας έχει τιμήσει με την συνομιλία του και στο παρελθόν, εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης. Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Και πριν πάμε στις Κυκλάδες, θα πάμε νοερά στη Δήλο. Και μια εκδήλωση ιδιαίτερη, η Ακαδημία Αθηνών, ακριβώς για τον ομφαλό της γης, κύριε Αθανασούλη.
1: Ναι, είναι μια συνεργασία που αναπτύξαμε με την Ακαδημία Αθηνών και είναι προϊόν μιας πρωτοβουλίας 21, η οποία υποστήριξε την δημιουργία ενός την

0: ανάπτυξη, μάλλον να θέλετε, ενός δικτύου μετρήσεων της κλιματικής αλλαγής και κρίσης και γενικότερα των, και των γεωλογικών φαινομένων στο νησί. Μια πρωτοβουλία λοιπόν η οποία υλοποιήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Θα θυμίσω εδώ ότι η δήλωση είναι ένα χώρο του UNESCO, έτσι, είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος αρχαιολογικός χώρος στην κλιματική κρίση, είναι εκτεθειμένος στις επιθετικές συνθήκες του Αιγαίου και ταυτόχρονα κινδυνεύει από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Αυτά τα φαινόμενα οδήγησαν την Πρωτοβουλία 21 να στηρίξει τη δυνατότητα να καταγράφουμε τις αλλαγές της κλιματικής που προκαλεί κλιματική κρίση στο νησί της Δήλου, προκειμένου να μπορούμε να αναπτύξουμε πολιτικές, ολοκληρωμένες πολιτικές προστασίας των μνημείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει βέβαια και από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία είχε εγκαταστήσει μετεωρολογικούς σταθμούς και με ευρωπαϊκά προγράμματα. Τώρα όμως αυτό το σχέδιο αναπτύχθηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Παρακολουθούμε την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Παρακολουθούμε.
1: Είναι εμφανής, κύριε Αθανασούλη, στη Δήλο η άνοδο της στάθμης?
0: Ναι, ασφαλώς είναι εμφανής. Γιατί, όπως ξέρετε, η πόλη βρίσκεται, είναι παραθαλάσσια, είναι παράκτη η αρχαία πόλη. Επομένως, μπορεί κανείς μέσα σε ορισμένες δεκαετίες από τότε που ξεκίνησαν οι ανασκαφές από το 1870 μέχρι σήμερα, να δει ότι ορισμένες περιοχές που ήταν στεγνές, αν θέλετε, τώρα βρέχονται ή βρίσκονται εκτεθειμένες στο κύμα. Άρα είναι σαφές ότι υπάρχει ακόμα και γυμνό θαλμού πρόβλημα. Ίσως όχι τόσο τραγικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι φαινόμενα τα οποία εξελίσσονται σε ένα
1: σταδιακά, σε βάθος χρόνου βεβαίως.
0: Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε ή αν θέλετε να μειώσουμε τις επιπτώσεις τους.
1: Προφανώς και να είμαστε εκ των προτέρων όσο γίνεται οργανωμένοι ως κοινωνία σε ένα σημείο αναφοράς τόσο ιστορικό όσο και με οικονομικό όφελος για τον τουρισμό, αλλά πρωτίστως για την ελληνική ιστορία και την παγκόσμια ιστορία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό είναι σημαντικό ότι το Υπουργείο Πολιτισμού πρώτο και στη συνέχεια η Ιδιωτική Πρωτοβουλία μέσω της Πρωτοβουλίας 21 και η Ακαδημία Αθηνών όλοι ανέλαβαν να βοηθήσουν σε αυτή την, σε αυτή την πρόκληση, αν θέλετε, να προστατεύσουμε την αρχαιολογική κληρονομιά της Δήλου.
1: Αύριο είναι εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Και αν αλλάξω σιλέ και Αθανασούλη, καλοκαίρι Κυκλάδες σε πλήρη εξέλιξη, η σειρά αρχαιολογικών ερευνών από την ΚΕΑ στην Κύθνο και από την Άξο στο Δεσποτικό.
0: Ναι, ασφαλώς, όπως ξέρετε, η καλοκαιρινή περίοδος είναι η περίοδος των μεγάλων συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών. Έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα το δεύτερο έτος του Κέρος Project, της ανασκαφής δηλαδή στο Δασκαλιό και την Κέρο, με σημαντικά ευρήματα για άλλη μια χρονιά. Και βέβαια ακολουθούν η Ρήμια, ακολουθεί η Αρκεσίνη στην Ομοργό και πολλά άλλα μέρη στα οποία θα συνεχίσουν την ερευνητική μας δραστηριότητα.
1: Και πόσο σημαντικό έχει, σημασία έχει κοστός πρώτος αιώνας και ακόμα από την γη έρχονται πτυχές άγνωστες και βεβαίως η ανάγκη να μπορούσαν να αναδειχθούν και οι Αθανασούλοι αλλά και να καθίστανται σημεία επισκέψιμα εκεί στην Σίκινο. Η εκκλησία της Παντοχαράς έχει και αυτή αποκτήσει, γίνει ένα σημείο αναφοράς επισκέψιμο πλέον, και η διάχυση το να μπορεί κανείς να κάνει μια εκδήλωση στην Καρθέα μια στο μια μουσική βραδιά και να συνδέεται επισκέψεις για με την ιστορία, και αυτά έχουν τη σημασία τους.
0: Ασφαλώς και έχουν σημασία τους. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει πάντα αυτή την πολιτική να ανοίξει και να κάνει καταστήσει προσβάσιμους στους αρχαιολογικούς χώρους στο ευρύ κοινό, πολλό δε μάλλον στις Κυκλάδες που είναι και ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός, και εμείς αυτή την πολιτική ακολουθούμε και εφαρμόζουμε.
1: Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Είναι 10 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, πρώτη του μηνός, Αγίου Πνεύματος, η Αγία Τριάδα γιορτάζει, η Εκκλησία σε γειτονιές της Πολιτείας, κάτω και η Φυσιά, η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, εκεί συνδεδεμένη με την Κάτω Κηφισιά και με την Ερυθρέα. Καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Καλημέρα και πάλι στην κυρία Αγγικουρία. Καλημέρα στην κυρία Παναγιώτου. Καλημέρα και στον κύριο που μας θυμάμαι την ακρόασή του. Είναι ο κύριος Ευγένης Βασιλικός. Τα ξενοδοχεία της Αττικής, της, του Αργοσαρονικού, της Αθήνας. Η υποδοχή των επισκεπτών, πρώτη του μηνός. Καλημέρα κύριε Βασιλικέ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι και η σημειολογία. Και χθες είχατε κόσμο και προχθές γεμάτη Αθήνα και μεθαύριο θα έχετε. Όταν αρχίζει το καλοκαίρι, επισήμως κάνει κανείς ταμείο ή ένα σχεδιασμό. Πώς ξεκινάει η περίοδος, μια κλασική τετριμένη ερώτηση.
2: Κοιτάξτε, η Αθήνα, όπως γνωρίζετε, έχει πλέον μπει σε μια τροχιά όπου έχουμε κόσμο και αρκετούς μήνες εκτός του καλοκαιριού, το οποίο είναι πολύ θετικό. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια μετά από την μεγάλη κρίση που περάσαμε, και βλέπουμε ότι πλέον επιτέλους έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε, δεν θα πω 12 μήνες το χρόνο, αλλά σχεδόν 12 μήνες βλέπουμε τουρισμό, βλέπουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα βέβαια, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι ήμασταν. Όσον αφορά τώρα τη φετινή χρονιά, ενώ ξεκίνησε πολύ θετικά, έκανε μια μεγάλη κάμψη με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ένα πάγωμα κρατήσεων, το οποίο σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε να μπαίνει σε έναν ρυθμό πιο όπως αυτόν που θα θέλαμε ή που περιμέναμε.
1: Όπως αυτό που θα θέλατε ή που περιμένετε. Και βέβαια είναι μια κινούμενη άμμος αυτή η γεωπολιτική αναταραχή, καθώς ένα μέρος των επισκεπτών ήταν από την ευρύτερη περιοχή, η οποία βρίσκεται σε συμπληγάδες στην εποχή αυτή, από το Ισραήλ στο Ιράν και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Ντουμπάι.
2: Σωστά, ή χρησιμοποιούσαν αυτούς προορισμούς για να φτάσουν στην, σαν τελικό προορισμό την Αθήνα, περνάγανε από τα αεροδρόμια που είναι μεγάλα hub εκεί, οπότε είναι λογικό να έχουμε δει από εκεί μια κάμψη.
1: Και βεβαίως είναι και οι τιμές των καυσίμων τα οποία έχουν αυξηθεί. Ακούει κανείς για αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν αναβάλει, σχεδιάζουν να αναβάλουν, να διαφοροποιήσουν το εύρος των δρομολογίων, που και αυτό είναι μια επίπτωση των πραγμάτων, τόσο όσον αφορά το κόστος των εισιτηρίων για ένα δυνητικό επισκέπτη, όσο και όσο τη διαδικασία της μετάβασης.
2: Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο από όλα όσον αφορά το καλοκαίρι αλλά και τον επόμενο χειμώνα. Μήπως αποφασίσουν οι τουρίστες τελικά να πάνε σε περιοχές πιο κοντινές τους με άλλο τρόπο μετάβασης, δηλαδή είτε με αυτοκίνητο είτε με τρένο, ειδικά οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί αισθάνονται την οικονομική πίεση πολύ έντονα, ότι θα διαλέξουν έναν πιο κοντινό προορισμό. Και επίσης αυτό που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι είμαστε πολύ κοντά θεωρητικά, γεωγραφικά να το πω, από την Μέση Ανατολή. Έτσι το βλέπουν κάποιοι οι οποίοι αποφασίζουν να βάλουν το ταξίδι τους.
1: Υπάρχει και αυτή η αίσθηση, κύριε Βασιλική, ότι κάποιοι κοιτάνε το χάρτη όσο μπορούν να κατανοούν τη γεωγραφία και έχουν κάποιες ανησυχίες μήπως η ευρύτερη περιοχή φτάσει και πιο πέρα,
2: ακριβώς,
1: πιο δυτικά.
2: Ακριβώς,
1: το φοβούνται. Έτσι. Σας το λένε πράκτορες, συνεργαζόμενοι.
2: Μας το λένε πράκτορες, ναι. Και κοιτάξτε, ένας Αμερικάνος πολίτης, η απόσταση που έχουμε εμείς από την Μέση Ανατολή είναι σαν να μιλάμε για μια απόσταση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε για αυτούς τους φαίνεται κάτι πολύ κοντινό, χωρίς να είναι.
1: Ναι, βεβαίως, και αν λάβει κανείς υπόψη και την έννοια της γεωγραφίας που μπορεί να υπάρχει.
2: Ακριβώς.
1: Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ανακύψει, κύριε Βασιλικέ, είναι και η διαδικασία με τους ελέγχους που γίνονται στα σημεία εισόδου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για μη Ευρωπαίους πολίτες, τόσο στα ελληνικά σύνορα, τα χερσαία, όσο και στα αεροδρόμια. Εκεί τι γίνεται?
2: Σωστά. Κοιτάξτε, εκεί είναι κάτι το οποίο η διαδικασία αυτή θεωρητικά διαρκεί περισσότερο την πρώτη φορά που θα μπουν στην Ευρώπη. Μετά, επειδή όλα αυτά τα συστήματα θα έχουν αναβαθμιστεί και θα έχουν μέσα τα στοιχεία, θα είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία εισόδου. Έχει καταφέρει η Ελλάδα να πάρει μια εξαίρεση όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες, το οποίο είναι αρκετά θετικό, γιατί είναι μεγάλο μέρος των επισκεπτών μας. Οπότε θα δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στην ταλαιπωρία των επισκεπτών. Όσον αφορά τα χερσαία σύνορα, εκεί να πω ότι εκτός από αυτό που αναφέρεται έχουμε και άλλα προβλήματα, όπως το ότι δεν υπάρχουν οι σωστές δομές στα χερσαία σύνορα στην Βόρεια Ελλάδα, ώστε να μπορούν να επισκέπτονται, να έρχονται γρήγορα και να περνάνε γρήγορα οι επισκέπτες.
1: Βέβαια, αυτό αφορά κυρίως την Βόρεια Ελλάδα και την ξενοδοχειακή υποδομή εκεί, αλλά προφανώς αγγίζει και την Αθήνα.
2: Πολύ σωστά, και θα σας πω γιατί. Για να πούμε και κάποια θετικά όσον αφορά και τις υποδομές, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι θεωρούμε ότι υστερούμε πάρα πολύ στο κομμάτι υποδομών. Ένα κομμάτι το οποίο όμως έχει φτιαχτεί πολύ τα τελευταία χρόνια είναι το οδικό δίκτυο που έχουμε, οπότε με αποτέλεσμα να βλέπουμε τουρίστες από την κεντρική Ευρώπη ακόμα να καταλήγουν στην Πελοπόννησο οδικώς, ακριβώς λόγω αυτού. Οπότε για να λέμε και τα θετικά που γίνονται.
1: Κύριε Βασιλικιανιά, μεγάλη καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Αλλά πριν σας καλημερίσω και σας χαιρετήσουμε, η σχέση των ξενοδοχείων, της επισκεψιμότητας με την βραχυχρόνια μίσθωση, εκεί δεν το συζητήσαμε.
2: Κοιτάξτε, εκεί είναι πολύ απλό. Τα νούμερα νομίζω μιλάνε από μόνα τους. Στην τελευταία έρευνα ικανοποίησης που δημοσιεύσαμε, κάνουμε μια σύγκριση με την Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη, για να το πούμε γρήγορα σε νούμερα, είναι τριπλάσιος τουρισμός από ό,τι δέχεται η Αθήνα, σε μια πόλη πολύ πιο μικρή. Η βραχυχρόνια, τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Βαρκελόνη, στο κέντρο της Βαρκελόνης είναι 10.000, στο κέντρο της Αθήνας εκτιμούνται ότι είναι 18.000. Όταν τα ξενοδοχεία σε απόλυτο νούμερο είναι 200 λιγότερα στην Αθήνα, και σε μέγεθος είναι τα τριπλάσια στην Βαρκελόνη. Δηλαδή το μέσο ξενοδοχείο της Βαρκελόνης είναι 150 δωμάτια, την ώρα που το ξενοδοχείο της Αθήνας είναι 50. Είναι κάτι το οποίο έχουν πάρθει αποφάσεις στο εξωτερικό, σε πάρα πολλές πόλεις. Η Βαρκελόνη είναι μία από αυτές, όπου έχει αποφασίσει από το 2017 να μην δίνονται καινούριες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως και δεν δίνονται άδειες ξενοδοχείων. Και από το 2028 θα απαγορευτεί η βραχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο της Βαρκελόνης.
1: Για να δούμε τι θα γίνει στην Αθήνα, με λίγα λόγια.
2: Για να δούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.

Και φτάσαμε στο παρατρία, να μην παραλείψουμε. Τώρα ήταν μια ακροάτρια, πολύ σωστά. Η εκδήλωση Πρωτοβουλία 21, εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη Βήλο, το περιβάλλον, την κλιματική επίπτωση. Ακαδημία Αθηνών, 10 το πρωί. Καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου, καλό μήνα, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Αθήνα Νέα 84, 39 έτη και μία ημέρα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και μετά κοντά σας η Έλληνα Χατζιωάννου για τις δύο επόμενες ώρες. Λίλιαν Ξύλου στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Η Εύη Ρεντίφη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη μέρα και ήθιο χρόνος να είναι με το μέρος μας.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη τον 41χρονο σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41χρονος που προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη κατηγορουμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική στο σελίδα tharosnews.gr, τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στη συμφωνητή σε εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπιζε επίθεση με ντρόνους και πυράβλους, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Προηγήθηκαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουν στον Κορούκ και το νησί Κέσμ του Ιράν, οι οποίες ανακοινώθηκαν επίσης σήμερα από την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Η CENTCOM, με ανάρτησή της στο X, έκανε λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας, ως απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν, το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Τις προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περιορίζουν τόσο η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση όσο και δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο με αναφορές για νέες απαιτήσεις της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο επανήλθε και δηλώνει μέσω Truth Social ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία και ότι αυτή θα είναι καλή για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις πιέσεις και για εκεχηρία στον Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο το Ιστότοπο Άξιος που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, δηλώνει ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωσέ Φαούν και υπόσχεται πως θα εργαστεί για να δώσει τέλος στα βάσανα του λαού του, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια της χώρας επεκτείνονται και εντείνονται, κυρίως με την κατάληψη χθες του μεσαιωνικού εμβληματικού κάστρου Μποφόρ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους 3 γυναίκες σε νέο Ισραηλινό πλήγμα. Η προέλαση του Ισραηλινού στρατού αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο. Τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ καταδίκασε και το Κατάρ. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρισης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τη δράση μιας ομάδας ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ συνεχάρει τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την αντίδρασή της τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως είπε, συμμορία με την ιδιότητα security, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία στην Αυλώνα. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηνιών Χάριος Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Το Πασόκ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κ. Δούκας. Αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός του γιο ταχύ τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος διερευνώνται. Και πάλι στα διεθνή, το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε χθες ακόμη ένα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευσε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν. Οι Ιρανικές αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα ως τον απανχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λαιλασία και τον εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν το Ιράν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
4: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

10 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες η Έλενα Χατζιωάννου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Λίλιαν Ξύλου, στην τελική ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε ωστόσο να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι το νούμερό μας. Χρόνια πολλά και καλό μήνα να έχουμε. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα σήμερα στην πόλη. Φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα πολλοί από εσάς βρίσκεστε καθοδόν προς κάποια παραλία, κοντινότερη ή πιο μακρινή.

Και όσους εργάζονται στο δημόσιο είναι μέρα αργίας, ωστόσο τα καταστήματα είναι ανοιχτά, τα σούπερ μάρκετ κυρίως, αν σας λείπει κάτι από το σπίτι αυτές τις μέρες. Προηγήθηκε για το Σαββατοκύριακο. Του Αγίου Πνεύματος είναι μία αργία, ναι μεν, αλλά

0: καθοδόν πολύ από εσάς προς τη θάλασσα, εμείς κάνουμε ένα πιο μακρινό νοερό ταξίδι προς τη Σαντορίνη για να συναντήσουμε τον κύριο Αχιλλέα Τσιάρα, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τον τουρισμό. Κύριε Τσιάρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από την όμορφη και ξεχωριστή Σαντορίνη.
0: Καλό μήνα να έχουμε και καλή σεζόν για εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μήνα.
0: Για όλους όσοι έχετε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επειδή φαντάζομαι έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν από την Άνοιξη, τουλάχιστον με ξένους επισκέπτες, πώς βλέπετε ότι θα κυλήσει το φετινό καλοκαίρι, γιατί έχουμε διάφορους αστάθμητους παράγοντες και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και την αύξηση των καυσίμων, της τιμής των καυσίμων που οδηγεί σε μειώσεις αεροπορικών ταξιδιών, σε μειώσεις πολλών πτήσεων από ό,τι διαβάζουμε.
1: Ναι, ουσιαστικά απαντήσατε ήδη. Όλη αυτή η αστάθεια που επικρατεί γενικότερα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Οι αυξομοιώσεις, κυρίως οι αυξήσεις βέβαια στις τιμές των καυσίμων δεν βοηθάνε. Αυτό ανεβάζει, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ τα κόστη.
0: Τα κόστη και τα δικά σας, δηλαδή, της διαχείρισης των δικών σας επιχειρήσεων, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Εντάξει, εκεί είναι κάτι βέβαια το οποίο αφορά την κυβέρνησή μας, το αν θέλει να επέμβει να βοηθήσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν βοηθάει και πάρα πολύ, αλλά σίγουρα ξαναλέω το γεγονός ότι οι αυξήσεις, ειδικά στο πετρέλαιο, είναι μεγάλες, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει εμάς, δεν βοηθάει τις αεροπορικές εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ας το πούμε, με ακυρώσεις πτήσεων, ή ας πούμε μια εταιρεία που είχε π.χ. να κάνει 10 πτήσεις προς το νησί, μπορεί να τις κάνει 8.
0: Μιλάμε κυρίως για τα τσάρτερ, ναι.
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Ενδεχομένως και οι δικές μας οι εταιρείες, απλά σε αυτό δεν έχω κάποιο στοιχείο να μεταφέρω, να προσφέρω.
0: Οι κρατήσεις κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε, οι κρατήσεις, αν πάρουμε τη σεζόν ουσιαστικά από τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που θεωρητικά ξεκινάει η σεζόν στο νησί, σε σχέση με πέρσι είναι πάνω, mm-hmm. αλλά μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαμε το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, κυρίως περί των σεισμικών δονήσεων που είχαμε εδώ πέρα, οπότε αυτό είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο νησί για mm-hmm. τους πρώτους 2-3 μήνες, οπότε σε σχέση με πέρσι είναι καλύτερα. Mm-hmm. Αν πάρουμε όμως σε σχέση με πρόπερση, είναι λίγο κάτω. Mm-hmm.
0: Πάντως, από ό,τι θυμάμαι, πέρυσι είχα επισκεφτεί, κάνοντας μια δημοσιογραφική αποστολή, τη Σαντορίνη τέλη Σεπτεμβρίου, και πραγματικά επικρατούσε το αδιαχώρητο. Και αναρωτιέμαι αν είναι η σεζόν, νομίζω έλεγε παραδοσιακά τέλη Οκτωβρίου, αν υπάρχει έτσι μια σκέψη να επιμηκυνθεί, επειδή και ο καιρός στην Ελλάδα είναι καλός και το Νοέμβριο.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, παραδοσιακά η σεζόν στο νησί είναι πάνω κάτω 7 μήνες, δηλαδή από αρχές Απριλίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Υπάρχουν βέβαια μέρη και ξενοδοχεία σε αυτά τα μέρη που λειτουργούν και λίγο παραπάνω, κυρίως στο κέντρο του νησιού, στα Φυρά. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί παραπάνω, δηλαδή σε όλο το νησί, όπως αναφέρεται, ας πούμε, για τον Νοέμβριο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εφικτό, τουλάχιστον όχι στην παρούσα φάση, γιατί όπως αναφερθήκαμε πριν για τα τσάρτερ, αυτά κυρίως τον Οκτώβριο σταματάνε. Mm-hmm. Σταδιακά, δηλαδή, μια εταιρεία πίσω από την άλλη σιγά σιγά αρχίζει και σταματάει τα τσάρτερ. Τα τσάρτερ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη βοήθεια. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα να μπαίνει κάποιος στη χώρα του και μετά από 2-3 ώρες να προσγειώνεται στη Σαντορίνη ή στο οποιοδήποτε νησί της Ελλάδος. Mm-hmm. Όταν αυτό λοιπόν σιγά σιγά σταματάει, αρχίζει και μειώνεται και οι αφήξεις. Mm-hmm. Μειώνονται οι αφήξεις.
0: Έτσι, από την εμπειρία σας, κύριε Τσιάρα, ποιες είναι οι χώρες από τις οποίες έρχεται ο μεγαλύτερος όγκος των τουριστών? Φαντάζομαι η Ευρώπη, επειδή είναι και πιο κοντινός προορισμός. Αλλά νομίζω έχετε και από την Αμερική πολλούς τουρίστες στη Σαντορίνη, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, σωστά, από την Αμερική, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά. Σίγουρα τεράστιος όγκος είναι από την Ευρώπη, γιατί όπως προαναφέρατε είναι πολύ εύκολο, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες βρίσκεσαι στο νησί. Και υπάρχουν και άλλες παραδοσιακές, ας το πούμε, πιο ανατολικά χώρες. Έχουμε και αρκετούς Αυστραλούς, γιατί αυτοί συνήθως ταξιδεύουν για πολύ καιρό. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έρθουν για μια εβδομάδα. Συνήθως όταν φεύγουν από τη χώρα τους ταξιδεύουν για κανένα μήνα. 4-5-6 εβδομάδες. Οπότε περιλαμβάνουν πολλές χώρες εντός Ευρώπης, Ελλάδα και νησιά.
0: Και από την Άπο Ανατολή που έχουμε μαζικούς γάμους. Βλέπουμε πολλές φορές στην ειδησιογραφία, αυτή που έχει θετικό πρόσημο, γάμους ανθρώπων που είναι 100 ή δεν ξέρω πόσοι, που έρχονται από την Άπο Ανατολή για να παντρευτούν στην Σαντορίνη, έχοντας αυτή την όμορφη εικόνα του περιβάλλοντός της. Έτσι δεν είναι?
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να παντρευτεί στη Σαντορίνη με αυτό το ειδηλιακό τοπίο, με τα ηλιοβασιλέματα, την καλτέρα, την ομορφιά που προσφέρει αυτό το νησί? Ναι, υπάρχουν. Γενικά έχει αρκετούς έως πολλούς γάμους, μπορώ να πω, το νησί. Ναι, ισχύει.
0: Και κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσιάρα, βέβαια είναι κάτι που εσείς δεν έχετε την εμπειρία λόγω της φύσης των επιχειρήσεών σας, αλλά οι κρουαζιέρες, γιατί είναι πολλά τα κρουαζιερόπλια που καταφτάνουν στο νησί, συμβάλλουν στον τουρισμό οικονομικά αρκετά ή δυσκολεύεται ο κόσμος ο οποίος είναι ήδη στο νησί από την μαζική άφιξη τουριστών από τα κρουαζιερόπλια?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πιο αρμόδιοι να απαντήσω σε αυτό, αλλά εμπειρικά μπορώ να σας πω ότι πλέον όχι, δεν βοηθάνε. Μπορώ να πω κιόλας ότι ίσως δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, ο μεγάλος όγκος των επιβατών που κατεβαίνει στο νησί, το καταλαβαίνω, θέλουν να δουν, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000. Έχει αλλάξει αυτό. Ξέρετε, έχουν τα πάντα πλέον μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, τους προσφέρουν τα πάντα. Οπότε συνήθως, όταν κατεβαίνουν, είναι πολύ λίγα, να το πω έτσι πολύ απλά και ελπίζω να μην ακουστεί άσχημα, είναι λίγα τα λεφτά που ξοδεύουν στο νησί.
0: Εννοείται, δεν θα φάνε, δεν θα ψωνίσουν κάτι και τα λοιπά. Ακριβώς, ναι. Δεν θα αφήσουν στην τοπική οικονομία.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά απλά θέλω να πω ότι πλέον παλιότερα, τη δεκαετία του 90 ειδικά και τη δεκαετία του 2000, δεν το συζητάμε.
0: Δεν βοηθάει και το λιμάνι. Τώρα σκέφτομαι και το λιμάνι, ότι είναι ένα δύσκολο λιμάνι αυτό της Σαντορίνης, έτσι δεν είναι?
1: Δεν βοηθάει το λιμάνι, προφανώς αναφέρεσαι στο παλιό λιμάνι.
0: Στο παλιό λιμάνι,
1: ναι. Ξέρετε, δεν είναι τόσο, επειδή η πρόσβαση είναι αυτή η οποία είναι και υπάρχει δυνατότητα μόνο να ανέβει κάποιος είτε με τα πόδια, είτε παραδοσιακά το γνωστό με τα γαϊδουράκια ή με το τελεφερίκ. Ξέρετε, όταν έχετε ένα κρουαζιερόπλοιο με 5-6.000 ανθρώπους μέσα, γιατί κάποιοι έχουν και τόσους πολλούς και κατέβουν τουλάχιστον οι μισοί, αν δεν κάνω λάθος, το τελεφερίκ μπορεί να ανεβοκατεβάσει γύρω στα 700 άτομα την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο πρακτικό. Δεν βοηθάει.
0: Κύριε Τσιάρα, σας ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε στη Σαντορίνη και να δούμε το λόγιο μου φεγγάρι. Έχει και παντσέλινο αυτές τις μέρες. Είχε χθες, θα συνεχιστεί και σήμερα βέβαια η εικόνα της Σελήνης. Αλλά πραγματικά σας ζηλεύουμε που βρίσκεστε εκεί τουλάχιστον 8 μήνες τη σεζόν, γιατί κάνετε και την προετοιμασία, έτσι δεν είναι, πριν ανοίξετε.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σεζόν και καλό μήνα. Ήταν ο Αχιλλέας Τσιάρας, άνθρωπος που ασχολείται πολλά χρόνια με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Σαντορίνη.

33 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, έως στις 12 η Έλληνα Χατζηγιωάννου.

0: Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης και ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πολύ δημοφιλές πλέον, παρόλο που δεν είναι τόσο μεγάλο σε ηλικία. Το Άνιμα Σύρος, αυτό το διεθνές φεστιβάλ, έχει μια κεντρική θεματική ενότητα που είναι αφιερωμένη σε αυτό το γεγονός. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης, είναι η ψυχή, ο πρόεδρος, αλλά η ψυχή ουσιαστικά αυτού του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων που κάθε χρόνο γίνεται και μεγαλύτερο. Καλή σας μέρα, κύριε Καραμιτσάνη.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα σε όλους και όλες.
0: Επίσης, μιλάμε λίγο νωρίς για το φεστιβάλ, γιατί το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί και προς το τέλος Σεπτεμβρίου, που είναι έτσι και μια ωραία εποχή. Ωστόσο, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το Άνιμα Σύρος και για το περιεχόμενο και μια ωραία εποχή. Ωστόσο, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το Άνιμα Σύρος και για το περιεχόμενο.

0: χρωματοδοσία της το 1826. Το φεστιβάλ αυτό περιλαμβάνει εκτός από προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, διαγωνιστικά πληροφοριακά προγράμματα, διαφορετικές κατηγορίες, με και χωρίς κριτική επιτροπή, εκπαιδευτικά εργαστήρια για γενικά και ειδικά κοινά, πάντα στον τομέα του animation, παιδιά πρώτης δεύτερης σχολικής ηλικίας, άτομα με αναπηρίες, σε συνεργασία με τις δημοτικές δομές για την προστασία της αναπηρίας, τα ΚΔΑΠΜΕΑ της ΣΥΡΟΥ, με το ΚΑΠΗ δουλεύουμε και τα άτομα τα ηλικιωμένα, επαγγελματίες, και βεβαίως είναι το μόνο φεστιβάλ μεγάλης κλίμακας στον τομέα του animation στη Μεσόγειο που φιλοξενεί μια αγορά, δηλαδή ένα επαγγελματικό τόπο συνάντησης και διάχυσης του ελληνικού ταλέντου στη διεθνή κοινότητα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. Φέτος έχουμε τη χαρά να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία, θα μπορούσαμε να πούμε και ίδρυση της γενέτειρας πόλης του φεστιβάλ. Επίκεντρο του φεστιβάλ κάθε χρόνο είναι το μοναδικό ιστορικό θέατρο Απόλλων, που είναι μικρογραφία Ιταλικού θεάτρου, από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερα σωζόμενο θέατρο τέτοιου τύπου στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως το φεστιβάλ απλώνεται και σε άλλα σημεία στην Ερμούπολη και σε άλλα σημεία του νησιού της Σύρου, όπως είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου και τα υπέροχες εξοχές όπως ο Φίνικας και Ποσειδονία. Η ονομαστή Ντελαγκράτσια και από τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, που βεβαίως είναι ένα γνήσιο τέκνο της Σύρου.
1: Της Άνω Σύρου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Σαν Νοσύρου. Το φεστιβάλ ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 27. Γιατί έχετε επιλέξει αυτή την περίοδο για το φεστιβάλ, όταν λύγει ουσιαστικά η καλοκαιρινή σεζόν?
0: Πολύ ωραία ερώτηση και εύστοχη. Όταν προτείναμε στον τότε δήμαρχο Ερμούπολης, τον Γιάννη τον Δεκαβάλα, ένα φωτισμένο άνθρωπο, να κάνουμε ένα φεστιβάλ animation για αυτό το άγνωστο είδος, χωρίς καλά να γνωρίζει τι είναι ο τομέας του animation και τα λοιπά, μας είπε «ΟΚΕΙ, θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και μαζί και θα σας φιλοξενήσουμε». Μιλάμε για μια μικρή πολύ πρωτοβουλία τότε, αλλά πρέπει να το κάνετε στο τέλος της σεζόν για να δημιουργείτε κίνηση στο νησί. Mm-hmm. Και έτσι κάπως εγκαθιδρυθήκαμε, καθιερωθήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, που βεβαίως με την αύξηση της τουριστικής κίνησης συνολικά στη χώρα και βεβαίως στο νησί της Σύρου, αλλά και την αλλαγή σταδιακά και δυστυχώς του κλίματος, είναι πλέον μια πολύ ήπια περίοδος καλοκαιρινή, όπου μπορείς να κάνεις μπάνια, όπου έχει πολλή κίνηση, και έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, από εκεί που παλιά εμείς δημιουργούσαμε κίνηση στο νησί εκείνη την περίοδο, τώρα έχουμε και λίγο πρόβλημα με τα καταλήματα, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αλήθεια?
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και από ό,τι βλέπω, οργανώνεται και προβολές σε 7 ακόμα νησιά εκεί γύρω, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πολύ σωστό. Mm-hmm. Επειδή συνδιοργανωτές του φεστιβάλ, εκτός από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, είναι και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, που είναι ο κεντρικός συλλογικός φορέας των επαγγελματιών αυτού του αρχιπελάγους, εκεί αυτοί μας πρότειναν να πάμε στα κατατόπους γραφεία, γιατί μιλάμε για μια νησιωτική επικράτεια όπως καταλαβαίνετε, mm-hmm. που διατηρεί το επιμελητήριο, και τις ίδιες μέρες με το φεστιβάλ να κάνουμε ταυτόχρονες προβολές. Και έτσι πάμε σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Μήλο, Νάξο, Σαντορίνη. Mm-hmm. Εκτός από τη Σύρο βεβαίως, που mm-hmm. είναι το επίκεντρο.
1: Και κλείνοντας, κυρία Καραμιτσάνη, ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορεί κανείς να λάβει μέρος σε αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει δημιουργήσει μία ταινία, είτε ολοκληρωμένη είτε είναι ήδη έτοιμη, κάνει κάποια αίτηση, πού απευθύνεται?
0: Πολύ, πολύ εύστοχη ερώτηση. Μόλις χθες έληξε η προθεσμία για την υποβολή ολοκληρωμένων έργων. Αυτό που mm-hmm. λέμε μέσα από μια πλατφόρμα mm-hmm. με την οποία συνεργάζεται το φεστιβάλ, που υποβάλλουμε ταινίες. Δεχτήκαμε πάνω από 2.000 ταινίες και για μας αυτό είναι και, αν θέλετε, και μια έτσι πιστοποίηση ότι οι καλλιτέχνες εμπιστεύονται τα έργα τους εμάς. Τώρα έχει ανοίξει η προθεσμία και μέχρι τις αρχές Ιουλίου για την υποβολή εν εξελίξη έργων στο πλαίσιο του Pitching Forum, όπου εκεί προσκαλούνται Έλληνες και ξένοι δημιουργοί να υποβάλουν σχέδια για μικρούς μήκους ταινίες animation, και προσκαλούμε όλους βεβαίως να υποβάλουν τα έργα τους. Κάθε χρόνο έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και σε αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ. Σημαντικό να πούμε ότι ένα φεστιβάλ δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες, ούτε μόνο οι διοργανωτές. Είναι πρώτιστα και πριν από όλους το κοινό. Mm-hmm. Άρα ένας τρόπος συμμετοχής στο φεστιβάλ είναι τις ίδιες τις μέρες του φεστιβάλ, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, να είστε όλοι στη Σύρο και με ελεύθερη είσοδο να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις πολλές και ποικίλες δράσεις του φεστιβάλ.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε τόσο νωρίς, δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού, για αυτό το φεστιβάλ, για να προγραμματίσει κάποιος που πραγματικά

0: ενδιαφέρεται και θέλει οπωσδήποτε να το παρακολουθήσει, να προγραμματίσει τις ημέρες των διακοπών του ή να κλέψει εντός εισαγωγικών κάποιες ημέρες για να έρθει να παρακολουθήσει όλο το φεστιβάλ ή μέρος του φεστιβάλ. Και επίσης μπορεί κανείς να δει και στο ίντερνετ τον ψηφιακά, δηλαδή να δει τον επίσημο κατάλογο, έτσι δεν είναι?
1: Όλα το 25, τα ψηφιακή, ναι. Πόροι του φεστιβάλ είναι πολύ ανεπτυγμένοι. Mm-hmm. Βεβαίως αυτό προέκυψε γιατί όταν ξεκινήσαμε η ψηφιακή οδός ήταν και η μόνη ασφαλής και σχετικώς ανέξοδη οδός για να φτάσουμε στο κοινό μας. Σήμερα πλέον το φεστιβάλ έχει παρουσία σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, έχει ένα αρκετά καλά ανανεωμένο και οργανωμένο ιστότοπο, στον οποίο μπορεί να δει κάποιος από τον κατάλογο μέχρι το περσινό making of video, μέχρι σειρά από πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν, καθώς και ένα σημαντικό αρχείο το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους.
0: Κύριε Καραμιτσάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο φεστιβάλ και σε ό,τι κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ για τη φιλοξενία και για την αγάπη του 1984 προς το φεστιβάλ όλα αυτά χρόνια.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Ήταν ο Βασίλης Καραμιτσάνης, πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος.

η μέρα που είναι, δίνουμε χώρο στην μουσική. Μουσική που μας μεταφέρει σε μια ατμόσφαιρα καλοκαιρινή όσο γίνεται. Υπάρχουν και τα remix κλασικών τραγουδιών. Αυτή που ακούμε είναι ένα μουσουρι.

Και όσοι μένουμε στην Αθήνα, ίσως επιλέγουμε κάποιο καφέ, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κάπου πιο μακριά, σε μια περιοχή που μας γοητεύει, γιατί αυτές οι μέρες στην Αθήνα, πριν επιστρέψουν όσοι έχουν φύγει εκδρομή, και το βλέπει κανείς επειδή βρίσκει να παρκάρει στις γειτονιές που έχουν πρόβλημα, τα καφέ είναι ένας χώρος, ένα μέρος όπου μπορούμε να συναντηθούμε με φίλους που παραμένουν και αυτοί στην πόλη μας.

τυλιχτώ με την κουρτίνα και στο μπαλκόνι μου θα βγω και πίνοντας ελληνικό θα κάνω γιάμα στη ρουτίνα σαν να με πέρασαν πατή.

Βόλτα στην Αθήνα, μέσα στις πλάκες στα στενά. Θα ήθελα κάπου στα κρυφά να τρώγα μια σοκολατίνα. Δεν ξέρω κάποιον στην Αθήνα.

3,5 λεπτά πριν από τις 11, σε λίγο θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Κρακατσάνη και επιστρέφουμε πάντα στον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω διεθνών αντιδράσεων για την κλιμάκωση και την επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επικαλείται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ και επιθέσεις της εναντίον των πόλεων και των πολιτών του Ισραήλ. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν, με φόντο και την κατάληψη χθες του μεσαιωνικού εμβληματικού κάστρου Μποφόρ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την προέλαση του Ισραηλινού στρατού καταδίκασαν επίσης Γερμανία και Κατάρ. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις πιέσεις για εκεχηρία στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Μια εκεχηρία στον Λίβανο είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαμηνύει εντωμεταξύ η Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στη συμφωνηθήσα μεταξύ τους εκεχηρία. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπιζε επίθεση με ντρόνους και πυράβλους τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Προηγήθηκαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουν στο Ιράν. Η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή τις χαρακτηρίζει ως επιθέσεις αυτοάμυνας. Τις προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περιορίζουν τόσο η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση, όσο και δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο με αναφορές για νέες απαιτήσεις της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο επανήλθε και δηλώνει μέσω Truth Social ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία και πως αυτή θα είναι καλή για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη τον 41χρονο σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41χρονος που προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Η τοπική ιστοσελίδα tharosnews.gr αναφέρει ότι τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έθεσε ο Χάρης Δούκας. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, ο Δήμαρχος Αθηνίων τόνισε ότι η απόφαση για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι ηλυμένη, ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αθήνας. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής, διερωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις και πού διαφωνούμε. Κανονικά λειτουργούν σήμερα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός του Γιοταχή τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Από αυτήν την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο της Αθήνας. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηνίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας αθήνα984.gr. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε χθες ένα ακόμη δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευσε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν. Οι Ιρανικές αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στον απανχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λαϊλασία και τον εμπρισμό ενός θεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξυγκλώνησαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12. Μικρόφωνο και πάλι στην Έλενα Χατζιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
4: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδι.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αθήνα 984.

9 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 12 η Έλληνα Χατζηιωάννου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Λίλιαν Ξύλου, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984 γράφοντας προηγουμένως το κείμενό σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα όπως και τα σούπερ μάρκετ για τις αγορές που έχετε ξεχάσει ή δεν έχετε προλάβει να κάνετε το Σαββατοκύριακο.

0: Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων και η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων που άλλαξε διοίκηση το τελευταίο διάστημα και δραστηριοποιείται πολύ σε πολλά πεδία δημιούργησε κάποιες εκδηλώσεις με αφορμή αυτή την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων για να ενισχύσει τα μικρά βιβλιοπωλεία. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Κατσουλάρη. Είναι συγγραφέας, για πολλά χρόνια δημοσιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, δημιουργός του ηλεκτρονικού λογοτεχνικού περιοδικού Book Press και πρόεδρος της εταιρείας συγγραφέων. Κύριε Κατσουλάρη, καλή σας μέρα. Και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, κυρία Χατζιανή. Επίσης ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή της δραστηριοποιήσετε σε πολλά πεδία και επειδή και εμείς ως αναγνώστες προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως το βλέπω εγώ, η συμπαράσταση, η στάση, η δημιουργία εκδηλώσεων σε μικρά βιβλιοπωλεία της Αθήνας από την Εταιρεία Συγγραφέων, που σημαίνει ότι πολλοί συγγραφείς πηγαίνουν σε αυτά τα βιβλιοπωλεία και τους συναντάει το αναγνωστικό κοινό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Οι συγγραφείς ούτως ή άλλως βέβαια πηγαίνουμε στα βιβλιοπωλεία. Αυτό που έχουμε κάνει με την Εταιρεία Συγγραφέων εδώ και κάποιους μήνες είναι να οργανώνουμε πολύ συγκεκριμένες, ας τους πούμε, εξορμήσεις ή ραντεβού Σάββατα συνήθως σε βιβλιοπωλεία από τα λεγόμενα μικρά ή ανεξάρτητα, είτε βρίσκονται στο κέντρο, είτε όπως αυτή τη φορά ήταν το επίκεντρο στους Αγίους Συναργύρους στην περιφέρεια, ας το πούμε, τις εθνικές της Αττικής.
0: Αλλά ένα σημαντικό, να κάνω μια παρένθεση, ένα σημαντικό βιβλιοπωλείο, έτσι, με πολύ σημαντική παρουσία σε εκείνη την περιοχή και πάρα πολλές δράσεις. Το επίκεντρο.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι και το νόημα και είναι και ανάμεσα στα κριτήρια που, με τα οποία επιλέγουμε τα βιβλιοπωλεία. Υπάρχουν και λογιών βιβλιοπωλεία. Σε αυτή τη φάση που έχουμε ξεκινήσει προτιμούμε τα βιβλιοπωλεία όπως και το επίκεντρο που έχουν μια ευρύτερη παρουσία στην περιοχή τους. Είναι σαν μικρά πολιτιστικά κέντρα. Είναι πολύ σημαντικά τα βιβλιοπωλεία για τις συνοικίες. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να δίνουμε. Δεν είναι απλώς σημεία πώλησης βιβλίων, όπως λέμε τελευταία. Και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, γιατί ακούμε να λένε έχουν αυξηθεί τα σημεία πώλησης βιβλίων. Και εννοούμε τα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, μεγάλα μαγαζιά κρεντικών, ή τώρα μπαίνει μια μεγάλη εταιρεία που πουλάει ψηφιακά είδη στον χώρο της λιανικής πώλησης. Το οποίο δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά η αξία του βιβλιοπωλείου, του μικρού βιβλιοπωλείου, το οποίο έχει ένας άνθρωπος που γνωρίζει το βιβλίο, δουλεύουν άνθρωποι που είναι οι ίδιοι αναγνώστες, κάνουν εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, συζητήσεις. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσής τους αυτή την εποχή, γιατί πραγματικά βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό πάντως, να πω αυτή τη δράση. Ξεκινήσαμε και από το Λεμόνι στο Θησίο και από άλλα βιβλιοπωλεία και τώρα απλώς ενταχθήκαμε σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία που γίνεται εδώ και χρόνια για την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Και επιλέξαμε αυτή τη μέρα μέσα αυτή την εβδομάδα για να ενισχύσουμε και αυτή την κίνηση που έχει και αυτή μεγάλη σημασία.
0: Mm-hmm. Επίσης, στα μικρά βιβλιοπωλεία όσοι πηγαίνουμε, εννοούμε τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας που είναι ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, επειδή οι άνθρωποι που τα έχουν και όσοι εργάζονται εκεί γνωρίζουν τις αναγνωστικές μας συνήθειες, μπορούν και να μας προτείνουν βιβλία γνωρίζοντας ακριβώς τι είναι αυτό που εμάς μας αρέσει και μας προτείνουν και καλά βιβλία. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η σχέση με το βιβλιοπόλι, το αναγνώστη με τον βιβλιοπόλι είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι κομβική. Και είναι κρίμα που με την ανάπτυξη τώρα των αγορών και μέσων του διαδικτύου έχει υποχωρήσει αυτή η σχέση. Και είναι και αυτή μια πλευρά που θέλουμε να την τονίσουμε. Είναι μια ιδιαίτερη ανθρώπινη σχέση. Ο βιβλιοπόλης, ο καλός βιβλιοπόλης, γνωρίζει τι αρέσει, τι χρειάζεται ένας αναγνώστης. Δεν του δίνει απλώς αυτά που ο ίδιος εκτιμά, αλλά και τα βιβλία που και ο αναγνώστης θα εκτιμήσει και του προτείνει και κάτι που δεν θα το επιλέξει από μόνος του με βάση τη δική του πληροφόρηση. Και αυτό είναι κάτι που κακά τα ψέματα το παρέχει κυρίως και με πολύ διαφορετικό τρόπο και με μια άνοιση χρόνου το μικρό βιβλιοπωλείο της γειτονιάς.
0: Να κάνω επίσης μια παρένθεση, κύριε Κατσουλάρη, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία και υπάρχουν καταχωρήσεις βιβλίων, οι αναγνώστες φυσικά γνωρίζουν ότι αυτό που θα διαβάσουν από τα ενημερωμένα λογοτεχνικά sites όπως είναι η Book Press έχει εχέγγυα ποιότητας, αλλά η πληροφορία έτσι όπως διαχέεται και με πληρωμένες καταχωρήσεις, δεν είναι κακό αυτό, ουσιαστικά μπορεί να μπερδέψουν έναν μιμημένο αναγνώστη και να διαβάσει βιβλία τα οποία ή να είναι μέτρια ή να μην είναι καθόλου του γούστου του.
1: Ναι, θίγεται ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας και ευχαριστώ και τον καλό λόγο για την Book Press. Ωστόσο το πρόβλημα υπάρχει και είναι γενικότερο και η απάντησή του είναι και πάλι εδώ το βιβλιοπωλείο. Εγώ είμαι πολύ ένθρεμος υποστηρικτής. Οι άνθρωποι να επιλέγουν τα βιβλία τους, μπορούν να διαβάζουν δεξιά-αριστερά κριτική, να ενημερώνονται, αλλά αν δεν πας να το πιάσεις το βιβλίο στα χέρια, τα δικά σου τα χέρια, να διαβάσεις το πιστόφυλλο, μερικές σελίδες, να νιώσεις με αυτό το βιβλίο, αν σχετίζεις, αν πραγματικά σε ενδιαφέρει, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το αγοράζεις. Αυτή είναι η σωστή σχέση με το βιβλίο και βέβαια εκεί, αν έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα που θα σου πει ότι το διάβασε ή τι έχει ακούσει και θα εμπλουτίσει την εμπειρία σου, ακόμη καλύτερα. Πιστεύω πολύ στο ότι πρέπει οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι που δεν έχουν αυτή τη συνήθεια να πηγαίνουμε στα βιβλιοπωλεία, να περνάμε χρόνο μες στο βιβλιοπωλείο, γιατί πέρα από το βιβλίο που εσύ έχεις αποφασίσει, γιατί κάπου διάβασες, κάποιος φίλος σου είπε, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό το αποστόμα στο στόμα, ότι είναι καλό, εκεί θα δεις δίπλα και ένα άλλο βιβλίο που δεν το είχες σκεφτεί. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο ρόλος του βιβλιοπωλείου. Αλλιώς αν κάθεται ο καθένας μόνος του και αποφασίζει κάνοντας την έρευνά του τι είναι αυτό που θα αγοράσει, κάτι χάνει.
0: Και βεβαίως στους πάγκους των βιβλιοπωλείων της γειτονιάς που λέω υπάρχουν όλων των ειδών τα βιβλία και μάλιστα και είναι έτσι χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να ξέρεις πού ακριβώς θα πας σε σχέση με αυτό που αναζητάς, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια το βιβλιοπωλείο είναι ένα σύμπαν ολόκληρο, τώρα εσείς τα ξέρετε, είναι ένα σύμπαν στο οποίο πρέπει κανείς πραγματικά χάνει αν δεν έχει μύθει και βέβαια τα βιβλιοπωλεία έχουν από όλα τα βιβλία. Έχουν και βιβλία πιο εμπορικά και βιβλία που βγήκαν τώρα. Έχουν βιβλία παλιότερα, έχουν βιβλία ανακατηγορία με βάση τις ιδέες, τις θεματικές. Και εκεί ο καλός βιβλιοπόλης και πάλι θα σε κατευθύνει. Σε κατευθύνει και η ίδια η εικόνα, το ράφι, ο πάγκος. Δηλαδή τώρα στο επίκεντρο που πήγαμε. Ήταν τέτοια η χαρά να περιηγήσεις το χώρο, γιατί πλέον οι μοντέρνοι βιβλιοπόλεις βάζουν βιβλία με πολλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο το παραδοσιακό στο ράφι. Τα απλώνουν ωραία, σε ωραία έπιπλα. Βλέπεις εδώ ένα βιβλίο όρθιο και ένα καθιστό. Ένα πιο βιβλίο βάζουν δίπλα σε πιο βιβλίο. Δημιουργούνται συνειρμοί. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία. Μπορεί να περάσεις εκεί μια ώρα, να αγοράσεις και ένα βιβλίο στο τέλος, αλλά στο μεταξύ έχει εμπλουτιστεί το μυαλό σου από πολλές ιδέες.
0: Mm-hmm. Και έχουν μεράκι. Πολλοί βιβλιοπόλεις που γνωρίζουμε, κύριε Κατσουλάρη, και εσείς και εγώ, έχουν πολύ μεγάλο μεράκι και αγαπούν πάρα πολύ αυτή τη δουλειά που κάνουν.
1: Οι άνθρωποι αυτοί είναι για μένα ήρωες του πολιτιστικού χώρου και πραγματικά θα έπρεπε να βρεθούν τρόποι, δεν είναι εύκολο, το γνωρίζω, θα έπρεπε να βρεθούν τρόποι ωστόσο να στηριχτούν τα μικρά βιβλιοπωλεία, κυρίως αυτά που από ένα ποσοστό και πάνω τέλος πάντων πουλούν βιβλία, γιατί αμιγώς βιβλιοπωλεία πραγματικά είναι πλέον πολύ λίγα, ακόμα και το επίκεντρο που είναι ένα πολύ καλό βιβλιοπωλείο πουλάει και άλλα πράγματα, αλίμονο, χαρτικά, άλλα πράγματα. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να μην αντιμετωπίζονται τα βιβλιοπωλεία ως απλές επιχειρήσεις. Αυτό το επιχείρημα που ακούω συχνά όταν τα θέτουμε αυτά σε πολιτικούς, σε ανθρώπους της αγοράς και λέμε δεν μπορούμε να παρέμβουμε, είναι η αγορά. Δεν είναι το βιβλίο ένα προϊόν σαν όλα τα άλλα. Μπορεί να έχει μια τιμή, πρέπει να δώσεις χρήματα να το πάρεις, αλλά πρέπει το βιβλίο και ειδικά τα βιβλιοπωλεία, που είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα μες στην αλυσίδα της συνολική, να αντιμετωπίζονται σχεδόν ως πολιτιστικά κέντρα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να στηριχτούν. Αν κλείσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία, πραγματικά θα χαθεί ένας πολύ ζωτικός χώρος μέσα από τις κοινωνίες μας.
0: Ένα βιβλίο έχει τιμή, αλλά μπορεί να έχει δυσανάλογα μεγάλη αξία. Και επίσης στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, υπάρχουν βιβλιοπωλεία της γειτονιάς που εκείνη τη στιγμή δεν διαθέτουν ένα βιβλίο το οποίο κανείς αναζητά, γιατί δεν είναι από. Είναι ένα παλιό βιβλίο, είναι ένας παλιός τίτλος, αλλά φροντίζουν να το φέρουν, να το φέρουν μέσα στην ίδια μέρα, να πάνε οι ίδιοι να το πάρουν από τον εκδότη, από τον χονδρέμπορο και να το φέρουν και να το έχεις. Υπάρχει και αυτή η εξυπηρέτηση των αναγνωστών από αρκετούς βιβλιοπόλες που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
1: Έτσι, υπάρχει αυτή η προσωπική εξυπηρέτηση και να σας πω κάτι, κακά τα ψέματα, πλέον όλα τα βιβλία, δεν τα έχει κανένα βιβλιοπωλείο πια, είναι τόσα πολλά τα βιβλία που πραγματικά και στα πολύ μεγάλα βιβλιοπωλεία του κέντρου δεν θα βρεις απαραίτητα το βιβλίο και εκεί μπορεί να ακούσει τη φράση να στο φέρουμε. Και αυτή η πλευρά με τον βιβλιοπόλη της γειτονιάς, όπου θα αναζητάς ένα βιβλίο, θα σου πει «Α, δεν το έχω, θα στο φέρω αύριο, θα ξαναπεράσει» κτλ. Είναι και αυτή μια κοινωνικότητα πολύ όμορφη. Mm-hmm. Πρέπει να το δει κανείς δηλαδή ως μια κοινωνική πράξη την ανάγνωση. Να μην το βλέπει κανείς μόνο ως ένα πράγμα που το αγοράζεις για να το καταναλώσεις ή για να το χαρίσεις.
0: Mm-hmm. Κύριε Κατσουλάρη, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε για τις επόμενες δραστηριότητες της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και να μας πείτε και δύο λόγια για τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο που έφυγε από τη ζωή. Και μάλιστα χθες εμείς εδώ στον Αθήνα 984, επειδή τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά το 2017, μίλησε με τον Φίλιππο Δρακοντέη για τον Καβάφη. Μάλιστα είχε μεταδοθεί η εκπομπή 30 Απριλίου, μία μέρα μετά την γέννηση και το θάνατο, την επέτειο γέννησης και θανάτου του Καβάφη. Ήταν όμως ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της λογοτεχνίας, παρόλο που δεν ήταν φιλόλογος, και αμέσως η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων ανήρτησε στην σελίδα, στην ιστοσελίδα, τα στοιχεία για την ζωή και το έργο του Δασκαλόπουλου, και θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς δύο κουβέντες, αν είναι εύκολο.
1: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη συγκίνηση στο χώρο του βιβλίου συνολικά για αυτή την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ειδικά για μας την Εταιρεία Συγγραφέων, επειδή πρόκειται για ένα από τα εν ζωή ακόμη ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1981, έχει κάνει και σε ένα από τα πρώτα διοικητικά συμβούλια ως μέλος και συνολικότερα ήταν παρόν πολύ έντονα στη ζωή της εταιρείας ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Δεν ήταν ποτέ ένας άνθρωπος αποστασιοποιημένος. Είναι μια περίπτωση, το ξέρετε κι εσείς, πραγματικά πολύ ιδιαίτερη, που συνδύαζε τόσα πολλά πράγματα από την πλευρά του ίδιου του ποιητή. Ήταν ένας καλός ποιητής ο ίδιος. Την πλευρά του βιβλιογράφου, την πλευρά του φιλολόγου, την πλευρά του μελετητή, βοηθούσε πολύ νεότερους ανθρώπους. Πραγματικά συνδύαζε τόσα πολλά πράγματα μαζί με μια προσωπικότητα τόσο προσινή και τόσο γλυκιά, όπου νομίζω ότι μία φορά στις πολλές δεκαετίες βγαίνει ένας τέτοιος άνθρωπος, και πραγματικά αυτή η απώλεια είναι μια ευκαιρία κιόλας να στοχαστούμε και στο έργο του, και πιστεύω και θα επιδιώξω και εγώ προσωπικά η Εταιρεία Συγγραφέων μέσα στη χρονιά που έρχεται να οργανώσει ένα γεγονός αφιερωμένο στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο.
0: Σημαντικός μελετητής του Καβάφη και του Σεφέρη, ο ίδιος.
1: Καβάφη και του Σεφέρη, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm. Έχει πραγματικά ένα έργο που από αυτά έχει γίνει πιο πολύ γνωστός, αλλά έχει μελετήσει και άλλους ποιητές και τον Αναγνωστάκη βέβαια. Έχει πραγματικά μια παρουσία πολύ μεγάλη. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν επίτιμος καθηγητής, γιατί δεν ήταν ο ίδιος πανεπιστημιακός, σε τρία πανεπιστήμια, δύο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει βραβευτεί με όλα τα βραβεία και εδώ και στην Αλεξάνδρεια, γιατί είχε αναπτύξει και εκεί σημαντική παρουσία πάλι σε σχέση και με το έργο του Καβάφη.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Και φέτος μάλιστα, νομίζω η τελευταία βράβευση ήταν πριν από λίγους μήνες.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: πρόσφατη δηλαδή.
1: Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο Αλέξης Πανσέλινος, αν ξεχνάω και κάποιον άλλον, ήταν οι δύο τελευταίοι βραβευτείς από το βραβείο Καβάφη. Mm-hmm. Που είναι έτσι για το σύνολο της προσφοράς ενός συγγραφέα.
0: Και όπως λέτε, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, προσινής και πολύ καλός φίλος, γιατί είχε πολλούς φίλους και εσείς ήσασταν νομίζω φίλος του και εγώ ήμουν φίλη του μαζί με την σύζυγό του, τη Μαρία Στασινοπούλη. Ήταν ένα από τα ζευγάρια που χαιρόσαν να τα βλέπεις μέσα στην πόλη, όχι μόνο μέσα στο λογοτεχνικό χώρο. Και κλείνοντας, η τελευταία ερώτηση που σας έκανα είναι τι σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα η Εταιρεία Συγγραφέων. Το είπα και νωρίτερα, από τη στιγμή που ανέλαβε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα και μάλιστα τώρα ανοίξατε και τις θύρες σας και σε συγγραφείς που έχουν ένα αποτύπωμα στην ελληνική λογοτεχνία. Ανοίξατε την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων. Ήταν πιο κλειστή.
1: Κάναμε αυτό, είναι η αλήθεια, και ως Διοικητικό Συμβούλιο μια πολύ συστηματική προσπάθεια για διεύρυνση σε πολλά νέα μέλη αυτή την εποχή, και πρόσφατα είχαμε εκλογές και μπήκαν στην εταιρεία, η οποία έχει μια δύσκολη διαδικασία εισδοχής, αλλά είναι στο καταστατικό της, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάντως έχουμε 76 νέα μέλη, μέσα στα οποία δεν είναι μόνο λογοτέχνης, παρότι υπάρχουν και επιφανείς λογοτέχνες όπως ο Χρήστος Οικονόμου, η Λένα Διβάνη και άλλοι. Έχουμε όμως και ανθρώπους από το χώρο του Πανεπιστημίου, από το χώρο της μετάφρασης, επιφανείς κριτικούς λογοτεχνίας όπως η Ελισάβετ Κοτζιά. Γενικά νομίζω ότι ήταν για μας ένας στόχος και προσωπικά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος που υπήρξε τόσο μεγάλη, οι άνθρωποι αυτοί ψηφίστηκαν και η εταιρεία εμπλουτίστηκε με πάρα πολύ καλό νέο, δυναμικό ας το πούμε έτσι, ανθρώπων που ασχολούνται με τη λογοτεχνία και με τα γράμματα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τώρα η επόμενη εκδήλωση που έχουμε αφορά κάτι που φέτος θα το δείτε συχνά από την εταιερία, ας το πούμε διακαλλιτεχνικές δράσεις. Θα κάνουμε δηλαδή μια ημερίδα που θα έχει και μια μορφή παράστασης, θα έχει και μια performance δηλαδή για τη σχέση λογοτεχνίας και θεάτρου. Αυτό θα γίνει στις 25 Ιουνίου. Θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες και το χώρο και τους συμμετέχοντες ακριβώς. Τώρα δεν θέλω να πω ότι εκκρεμεί μια τυπική έγκριση για το χώρο. Θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας με αυτή τη θεματική, γιατί θα έχετε και εσείς παρατηρήσει ότι στο θέατρο, το οποίο είναι σε πολύ άνθηση τα τελευταία χρόνια, συχνότατα οι παραστάσεις αφορμούνται από λογοτεχνικά έργα και υπάρχει μια πολύ έντονη όσμωση λογοτεχνίας και θεάτρου τελευταία, και έτσι θα συζητήσουμε πτυχές αυτής της πλευράς και με συγγραφείς μέλη μας που τα έργα τους, τα βιβλία τους έχουν ανέβει στο θέατρο πολλές φορές τελευταία, όπως ο Δημοσθένης Παπαμάρκος και ο Χρήστος Οικονόμου.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ, κύριε Κατσουλάρη, να τα πούμε. Λίγες μέρες πριν από αυτή την εκδήλωση, να ενημερώσουμε τους βιβλιόφιλους ακροατές μας, γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς, ο Αθήνα Νέα 84 είναι από τους λίγους σταθμούς που αγαπάει τόσο πολύ το βιβλίο.
1: Αυτό είναι αλήθεια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Είναι πραγματικά το ραδιόφωνο του βιβλίου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσουλάρη. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μήνα.
0: Γεια σας. Ήταν ο Κώστας Κατσουλάρης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και ο ιδρυτής και αυτός ο οποίος τρέχει, όπως λέμε στην γλώσσα μας, το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό Book Press.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Το καλοκαίρι έρχεται, η άνοιξη φεύγει με μία πανσέλινο που ήταν διπλή αυτό τον Μάιο. Η τελευταία χτες. Η δεύτερη.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Η Χαρούλα Αλεξίου με την Kit Mox, σε ένα remix ενός τραγουδιού που αγαπήσαμε πολύ από την Οδό Νεφέλης, ο Νεφέλης 88 νομίζω λεγόταν, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ήταν και ένα άλμπουμ που το οποίο την μουσική και τους στίχους στα περισσότερα τραγούδια είχε γράψει η Χαρούλα Αλεξίου. Και εδώ, σε αυτή την εκδοχή, έχει αλλάξει μία λέξη, εκεί που λέει τα πλήρωσα. Το τραγούδι νομίζω έλεγε με την ψυχή μου, δεν το έχω τώρα πολύ πρόχειρο, και έχει αντικαταστήσει τη λέξη ψυχή με τη λέξη φωνή.

για 2 ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Έλληνα Χατζηιωάννου. Πάντα στον Αθήνα 984. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά Εντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Καλή σας μέρα, μάλλον. Έχω συνηθίσει από τις απογευματινές εκπομπές. Καλή σας μέρα και καλό μήνα να έχουμε. Και χρόνια πολλά.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και συνεχή επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, που πλέον προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επικαλείται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεζμπολάχ και επιθέσεις της εναντίον των πόλεων και των πολιτών του Ισραήλ. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν, με φόντο και την κατάληψη χθες του μεσαιωνικού εμβληματικού κάστρου Μποφόρ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την προέλαση του Ισραηλινού στρατού καταδίκασαν επίσης Γερμανία και Κατάρ. Νέο σχέδιο εκεχηρίας για τον Λίβανο προωθεί η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο για αυτόν τον σκοπό με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Μια εκεχηρία στον Λίβανο είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαμηνεί εντωμεταξύ η Τεχεράνη και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνεχή παραβίαση της μεταξύ τους κατάπαυσης του πυρός. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία της. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπιζε επίθεση με ντρόνους και πυράβλους τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, με το Εμιράτο να την αποδίδει στο Ιράν. Προηγήθηκαν νέα αμερικανικά πλήγματα το Σαββατοκύριακο ενάντια σε ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνου στο Ιράν. Η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή τις χαρακτηρίζει ως επιθέσεις αυτοάμυνας. Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη τον 41χρονο σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41χρονος που προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και ομολόγησε την πράξη του. Η τοπική στο σελίδα tharosnews.gr αναφέρει ότι τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έθεσε ο Χάρης Δούκας. Σε συνέντευξη του στο Μέγκα, ο Δήμαρχος Αθηνίων τόνισε ότι η απόφαση για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι ηλυμένη, ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αθήνας. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής, διερωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις και πού διαφωνούμε. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άνθρωποι. Κανονικά λειτουργούν σήμερα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός του γιοταχή τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Τάμα Σούλιοκ ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση θα εκκινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Μετά τη σαρωτική του νίκη στις βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον πρόεδρο Σούλιοκ να παραιτηθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Ντάμες Παθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού Απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα!
10: Έργο παλιό!
9: Ασύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα!
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
10: Ρωμαίος Σακελαρίου!
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
10: Σε ρόλο παραμάνας!
9: Χωρίς καμιά ντροπή!
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
10: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
10: Τρεχάτε για να δείτε!
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Αθήνα 984.
13: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
14: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι, Κουμάντου.
15: Χαίρετε, χαίρετε. Παρακαλώ.
14: Μη τυχόν και διανοηθείς να με διορθώσεις αυτό που θα πω. Κουμάντου, δεν είναι στα υπόγεια η θέα.
15: Εντάξει.
14: Δες τι ωραία μέρα έχει εκεί πάνω.
15: Και εμείς είμαστε
14: κάτω. Παραδέξου ότι δεν είμαστε στο σωστό μέρος, στη σωστή μέρα.
15: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
14: Πες μου εσύ ότι αν αυτή τη στιγμή δεν ήσουν εδώ, δεν θα σκεφτόσουν την παραλία.
15: Εύκολα.
14: Δεν θα σκεφτόσουν ένα ωραίο εστιατόριο στην παραλία.
15: Μια ωραία βόλτα.
14: Ένα μεσημεριανό, έτσι. Ναι, ένα μεσημεριανό.
15: Μια ωραία βόλτα.
14: Ναι. Ίσως και ένα μπάνιο στην παραλία, not εγώ. Εγώ not.
15: Ναι.
14: Είμαι από τη Δράμα.
15: Ναι, εγώ μπορεί.
14: Την εξηγώ παραπέρα.
15: Εγώ μπορεί.
14: Εσύ μπορεί.
15: Θα δοκίμαζα σίγουρα.
14: Εγώ δεν θα δοκίμαζα ποτέ πριν τέλη Ιουλίου.
15: Θα δοκίμαζα σίγουρα.
14: Not. Είμαστε στο λάθος μέρος. Τη λάθος μέρα.
15: Εντάξει.
14: Ναι, εντάξει, υπερβολές του κίτρινου τύπου. Ναι, εντάξει, για πες.
15: Τίποτα.
14: Ναι. Είμαστε στο σωστό μέρος, τη σωστή μέρα.
15: Αντικειμενικά όχι.
14: Έχεις τα υπόγεια θέα σήμερα.
15: Εντάξει, επειδή γράφτηκε ένα τραγούδι και εσύ πώς κάνεις έτσι.
14: Εντάξει, εγώ πολλές φορές το είχα σκεφτεί αυτό. Γιατί πιστεύω ακράδαντα, βλέποντας και την πορεία πάρα πολλών πολύ σημαντικών ανθρώπων, ότι στην παρακμή Ανεβαίνεις, γράφεις, σχεδιάζεις.
15: Ναι, εντάξει, απλώς εμείς εδώ το έχουμε και το λέμε το στο υπόγειο Νηθέ, γιατί στο υπόγειο είναι το στούντιο.
14: Εμείς είμαστε απλά στο υπόγειο.
15: Έτσι, το στούντιο το Αθήνα Νεβοντάζας είναι στο υπόγειο και το έχουμε πει ότι βέβαια, πρόσκο, άμα το βάλουμε και το κάνουμε λίγο πιο...
14: Ναι, για πες, μεταφορικά.
15: Λίγο κουλτούρα. Στα υπόγεια Νηθέα είναι ο τρόπος που βλέπουμε τα θέματα από εδώ, από το στούντιο.
14: Ναι.
15: Και πώς τα αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ, οι ντάμες.
14: Από τα χαμηλά.
15: Ναι, από τα κάτω.
14: Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς από τα κάτω. Τώρα όποιος θέλει τα από πάνω, παρόλα αυτά κουμάντου. Φεύγοντας από την κουλτούρα, δεν είμαστε στο σωστό μέρος, δεν είμαστε στη σωστή μέρα. Εδώ παρόλα αυτά, αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, ευχόμαστε από καρδιάς εσείς να είσαστε στα σωστά μέρη, να περνάτε πάρα πολύ ωραία με τους αγαπημένους και τις αγαπημένες, με τους φίλους και τις φίλες, και βεβαίως να φοράτε ένα ακουστικάκι έτσι.
15: Έτσι.
14: Για συμπαράσταση.
15: Λοιπόν, έλα, πάμε.
14: Είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984. Ελεονόρα Ορφανίδου.
15: Και Ελευθερία Κουμάντου, Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Σαββάς Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή της εκπομπής, Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
14: Και δίνετε παρόν στα υπόγεια αν μας καλέσετε μέσω Viber.
15: Όχι να μας καλέσουμε, να στείλουμε μήνυμα.
14: Α, συγγνώμη.
15: Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε το Viber.
14: Ναι. Αν στείλετε μήνυμα.
15: Στείλετε μήνυμα.
14: Το 6948-984-984. Γιατί θέλουμε κι εμείς να νιώσουμε πώς είναι εκεί όπου δεν είναι στα υπόγεια η θέα, αλλά στα απολύτως υπέρχεια και στα απολύτως θαλάσσια ή στα απολύτως ορεινά. Πάμε.
15: Πάμε.

0: Πρώτα απ' όλα, Κουμάντου, αυτή δεν είναι μια εορταστική εκπομπή? Το όπως αφηνήσαμε αυτό.
1: Όχι, επίσης είναι 2 ώρες από τις 12.
0: Ούτε αυτό το είπαμε.
1: Ήταν bonus track για τους ακροατές.
0: Λοιπόν, 2 ώρες, όχι εορταστικό.
1: Κανονικό για μας.
0: Κανονικότατο 2 ώρες δημοσιογραφικό ενημερωτικό. Και η εισαγωγή αφορά και τον τρόπο που ξεκινάμε. Ξεκινάμε με ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το ζήτημα των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχείρισης του, τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από την ευρωπαϊκή. Η ευρωπαϊκή πλευρά στέλνει εισαγγελίες ή στέλνει επιτροπές.
1: Ναι, για να τσεκάρουν, να δουν αν, τι γίνεται. Αν υπάρχουν οι σωστοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, αν λειτουργούν ορθώς, τι βρίσκουν, γιατί θα πρέπει να προστατευθούν και τα ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Η Επιτροπή Ελέγχου λοιπόν του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκε στην Αθήνα, είναι η περίφημη Επιτροπή COT, για να εξετάσει πώς διαχειρίζονται και πώς ελέγχονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια.
1: Εγώ ήθελα απλώς να μάθω, ήρθαν επειδή έχει υπάρξει όλο αυτό το σύστημα, η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς?
0: Ή επειδή επέμειναν Έλληνες ευρωβουλευτές, π.χ. ο Κώστας Αλβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας για να μας πει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το γιατί ήρθαν, πώς ήρθαν και τι είδαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλβανίτη.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα. Αυτά γίνονται με προτάσεις. Οι επιτροπές έτσι κι αλλιώς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να ελέγχουν τα κράτη-μέλη. Όπως λοιπόν γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη, έτσι γίνεται εδώ, και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, είναι το θέμα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, ιδιαίτερα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Επιτροπή Προϋπολογισμού έπρεπε να έρθει να διαπιστώσει και να έχει και αυτή γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι σαφές. Όπως και παράλληλα γίνονται και άλλες ακροάσεις της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας, όπως είναι για τα θέματα κράτους δικαίου, πριν από 15 μέρες είχαμε πάλι ακρόαση αρμοδίων υπουργών και γενικών γραμματέων στις Βρυξέλλες.
1: Εσείς ενημερωθήκατε για τα ευρήματα της έρευνας, για το τι είδαν οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ? Έχετε εικόνα?
2: Μέσα ήμουν, έβλεπα.
1: Ήσασταν ένα παρόν. Ναι, δεν ήξερα αν επιτρέπετε να είστε παρόν, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Ναι, όχι. Εγώ εκ μέρους αριστεράς ήμουν εκεί, γιατί δεν έχουμε μέλος στην Επιτροπή COT, οπότε ήμασταν και άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι και ρωτούσαμε και μπορούσαμε να έχουμε τον κύριο Μανιάτη, τον κύριο Φράγκο από τη ΦΣΙΑ και τον κύριο Σαφτιά από την Νέα Δημοκρατία. Εκτός δηλαδή Επιτροπής COT. Νομίζω ότι ναι, ακούσαμε πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι άλλωστε έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις και εγώ και ο κύριο Μανιάτη στο κομμάτι, στο βασικό θέμα, ποιοι εκλήθησαν. Νομίζω ότι η λίστα των προσκεκλημένων δεν βοηθούσε στο να γίνουμε ακόμα πιο σοφοί. Εκτός δηλαδή από τον Υπουργό και από τον, από τον κύριο Σχοινά και από τον κύριο Πιτσιλή, οι άλλοι επιτοπλίστων ήταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες που όταν τους έκανα... Ναι, οπότε τους έκανες ερώτηση, λέγανε δεν μπορούσα να απαντήσω, γιατί δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Δηλαδή ήταν λογικό που δεν μπορούσαν να απαντήσουν σε...
0: Το κριτήριο της πρόσκλησης και των συναντήσεων, των επαφών της Επιτροπής στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο ζήτημα, ποιο είναι, δηλαδή ποιος το αποφασίζει και ποιο είναι το κριτήριο? Γιατί βλέπουμε από αυτό που μας λέτε ότι το κριτήριο δεν ήταν και πάρα πολύ πετυχημένο.
2: Δεν έχει ξαναγίνει. Από την εμπειρία που έχω εγώ, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολιτικές ομάδες εισηγούνται πρόσωπα και με μία μικρή αιτιολόγηση. Και επιτοπίστω γίνονται όλες οι προτάσεις δεκτές. Εντάξει, σπάνια περίπτωση να βγει κάποιος έξω από τη λίστα. Αυτοί φόρτωσαν υπηρεσιακούς παράγοντες για να μην υπάρχει χώρος. Εμείς, και εγώ θυμάμαι ότι εγώ είχα προτείνει τον κύριο Μπίκα, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας. Δεν είναι star, αλλά ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσφυγεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον κύριο Μόσχο, έναν αγρότη από την Καστοριά, που ήθελα να μας πει λίγο την εικόνα, τι γίνεται με τα λεφτά των επιδοτήσεων στους συνεταιρισμούς. Δεν τα καταφέραμε. Η πρώτη πρότασή τους ήταν ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης. Δηλαδή ήταν και λίγο κωμικοτραγικό αυτό που ζήσαμε στην αρχή. Ήταν δηλαδή 80-20, μη σας πω 90-10 ήταν οι προτάσεις της δεξιάς. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θέλαμε να την κάνουμε τη μισιόν, γιατί όλο κάτι μένει. Και βγήκαν συμπεράσματα.
1: Ωραία, να δούμε λίγο τι συμπεράσματα βγήκαν, που κατέληξε η Επιτροπή.
2: Η Η Επιτροπή θα, και θα συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτό, οι πολιτικές μας ομάδες, πρέπει να σου πω ότι θα παραδώσει το πόρισμά του σε ένα μήνα. Κοιτάξτε τώρα η βασική μας κριτική ποια ήταν. Πρώτον, ότι είχαν μία αντίληψη και ερχόταν για τη Ριγίλη σε αυτό ως αίτημα να δούμε τι έγινε πριν το 2017. Τους εξηγήσαμε ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν αφορούσε την εισαγωγή πατάτα στην Ελλάδα επί Καποδίστρια. Οπότε θα πρέπει να δούμε το σκάνδαλο που, ή μάλλον το θέμα το οποίο σκάει 2021. Όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμείς πάμε παράλληλα με αυτή την έρευνα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι δεν, γι' αυτό είχαμε και τέτοια πρόσωπα, να μην υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή να μιλάει για μια δυσλειτουργία του συστήματος. Αυτό προσπάθησαν στις γενικές γραμμές να, mm-hmm. εκεί να πάει η κουβέντα. Όμως η είδηση φωνάζει, είστε έμπειρες και δύο δημοσιογράφοι. Όταν φωνάζει η είδηση, δεν κρύβει.
1: Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
2: Ναι. Ότι... Ακόμα και στο κομμάτι της ανακοίνωσης που έβγαλε ο πρόεδρος, ως έναν βαθμό έβαζε ζητήματα τέτοια παρόλα αυτά. Εμείς διαφοροποιηθήκαμε, οι τρεις πολιτικές ομάδες που ήμασταν εκεί.
0: Κύριε Ερμανίτη, έκρινε η Επιτροπή με τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες της. Έτσι ξέρουμε πολύ καλά τώρα ότι είναι το Λαϊκό Κόμμα που είναι κυρίαρχο. Έκρινε ωστόσο ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές που έγιναν.
2: Ναι.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Έχει, θέλω να πούνε. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, έτσι θα έκαναν. Πολιτικό αυτό είναι. Αυτοί θα λένε πάει καλά, εμείς θα λέμε δεν πάει καλά. Δεν έχει το θέμα. Δεν βρίσκω δηλαδή κάτι το φοβερό, απλώς είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι στην σωστή κατεύθυνση. Καταρχήν υπάρχει ένα ζήτημα να σας πω, γιατί και εγώ ξέρω, είμαι πολύ προσεκτικός τώρα πώς τα λέω, δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, με το τσιγκέρι μου τα βγάζετε, γιατί υποτίθεται ότι η συνεδρίαση αυτή, όχι υποτίθεται, είναι κλειστή συνεδρίαση. Οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω τύπο ένας και τύπο άλλος, διότι είναι θέμα προστασίας των ανθρώπων που... Πρέπει να σας πω ότι όποιος έχετε ακόμα κυπριακούς παράγοντας, του λέμε ότι αυτά που λες εδώ τα παίρνουμε υπόψη, δεν καταγράφονται, οπότε πες μας ό,τι θες, για να καταλάβουμε. Οι κυπριακοί δεν λέγανε. Δεν λέγανε. Οι άλλοι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είπανε πράγματα που είχαν ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί έκλεισε για μας βία ο ΠΚΠΕ. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ο ΠΚΠ και να γίνεται εξυγίανση ελειτουργία. Δηλαδή και να εξυγιάνεται και να πληρώνει. Mm-hmm. Διότι αυτό φέρνει άλλα προβλήματα σε ό,τι αφορά στην πιστοποίηση του οργανισμού που είναι η ΑΔΑΕ στο θέμα των χρημάτων. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι για τους ακροατές. Αυτοί που σήμερα πιστοποιούν είναι αυτοί που πιστοποιούσαν και στη διαδικασία του εγκλήματος. Οι ίδιοι είναι. Και το τρίτο είναι πολλοί που είχαν χαρτιά από την ΑΔΑΕ. Βεβαίως είναι θέμα.
0: Αυτό και
2: τα χαρτιά που πήραν και δηλώνανε τα ψεύτικα, τις ψεύτικες εκτάσεις ή τα ψεύτικα στοιχεία για τα ζώα, από την ΑΔΑ έπαιρναν τα στοιχεία. Οπότε mm-hmm. ποιος ελέγχει ποιον στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω έτσι για να μείνει ότι το λάθος που κάνει η κυβέρνηση της Αθήνας είναι ότι προσπαθεί να ποινικοποιήσει ή να πείσει τους πολίτες ότι η χώρα δέχεται επίθεση από το εξωτερικό, δηλαδή από τις Βρυξέλλες, και αυτή η πολιτική να χτυπάει ή να πιώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που πρέπει να σας πω ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, διότι ήρθε ο φάκελος για μεγαλύτερη ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα τιμέλη. Είναι θεσμός όπου τον στηρίζει.
1: Να αυξηθούν δηλαδή οι εισαγγελίες, ο αριθμός τους και τα μέσα
2: και
1: που έχουν στη διάθεσή
2: τους. Και οι δυνατότητες παρεμβάσεως. Ειδικά η έκθεση, αυτό που λέμε έκθεση Αρβανίτη, η έκθεση για το κράτος δικαίου που πέρασε πριν από ένα μήνα, έχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για το θέμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της προστασίας από παρεμβάσεις των κρατών μελών, των κυβερνήσεων δηλαδή. Το ίδιο πρόβλημα το είχαμε με τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Και τα λεφτά έγινε η σύγκρουση, νομίζετε. Δηλαδή δεν είχαμε πρόσβαση στα. Και
1: δεν
2: το κράτος δικαίου βεβαίως, αλλά και τα λεφτά.
0: Η σύγκρουση βέβαια, ξέρετε.
1: Δεν είναι πολύ ωραία.
0: Κάνει συνειρμούς. επειδή τώρα είναι.
2: Ναι, αλλά και ας κάνει συνειρμούς, αλλά να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους ότι αυτή η πολιτική είναι αντιεθνική που κρατάει σήμερα η κυβέρνηση. Διότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα για να κερδίσει ένα εσωτερικό κοινό. Όχι σε εσωτερική. Αυτό είναι το λιγότερο. Είναι να πάει στη διαδικασία του άρθρου 7. Δηλαδή, εντάξει, οι κυβερνήσεις πέφτουν. Το λέει και ο Ρασούλης, αλλά αφήνουν πίσω τους
0: πράγματα. Αλλά οι αγαπημένοι, ναι.
2: Μένουν στους ανθρώπους.
0: Η Επιτροπή Κόντι είναι μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο εκτελεστικός παράγοντας. Διέκρινε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου μη αποτελεσματικότητα, έτσι θα το πω, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαχείριση των ζητημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή είναι μόνο ελληνικό το θέμα?
2: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Να τα βάλουμε και τα δύο. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντι στη. Ότι έχουν γίνει κινήσεις από την ημέρα που έσκασε η δημοσιοποίηση του εγκλήματος, έχουν γίνει. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν είναι έντιμο αυτό. Έχουν γίνει. Το ερώτημα είναι, αν δεν είχε παρέμβει, επέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γινόταν η κίνηση? Αυτό είναι το πολύ ζήτημα. Δεύτερο, που για μένα έχει το ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους είναι ότι από εδώ και πέρα αυτοί που έχουν τα χαρτιά, τα κατάλληλα νόμιμα, θα πάρουν τα λεφτά τους. Θα γίνει με τις καθυστερήσεις, θα γίνει με την παραγωγή. Είναι πολύ λεπτά ζητήματα αυτά, ξέρετε, που μας προβληματίζουν. Και ο κύριος Σχοινάς βεβαίως δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή, και να έχει ροή χρημάτων και να έχει νομιμότητα στη διαδικασία. Γιατί η ΑΔΑΕ δεν έχει πιστοποιηθεί ως φορέας ο οποίος μπορεί να δίνει ευρωπαϊκά χρήματα. Ο ΠΚΠ έχει πιστοποιηθεί. Δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμα και τώρα που μιλάμε.
0: Αυτές είναι διαδικασίες μακροχρόνιες και ρωτώ για αυτό που αναφέρατε.
1: Άρα σε επίπεδο ελέγχου η ΑΔΕ είναι εντάξει, αλλά δεν μπορεί να...
0: Θα μπορούν να παίρνουν τα χρήματα, ή οι καθυστερήσεις θα είναι τόσο μεγάλες από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει πιστοποιημένος οργανισμός? Μιλάμε τώρα για τους έντιμους αγρότες που προσπαθούν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.
2: Καταρχήν, το θέμα των επιδοτήσεων στον αγροτικό κόσμο είναι θέμα εθνικό για μας, διότι είναι το δημογραφικό που κλειδώνει πάνω στο πόσοι θα μείνουν στις αγροτικές περιοχές, ξέρετε. Είναι κυρίαρχο. Τώρα, αν από τα 800, από το 1 δισεκατομμύριο έχει δώσει 250 εκατομμύρια, όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ροή. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη απόκληση σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας πονοκέφαλος και του κ. Σχοινά, έτσι κι αλλιώς.
0: Θα δούμε, νομίζω ότι θα δούμε πολλά έργα ακόμη γύρω από αυτό. Θέλετε το
2: κάτι,
0: ζήτημα, κύριε
2: Αρβανίτη? Θα σας πω, εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθε τη δομή. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάποιοι απατεώνες, που είναι απατεώνες, κλέφτες είναι, μόνοι τους, όποιος ήθελε έμπαινε και έπαιρνε λεφτά από το ταμείο. Χωρίς να έχει δηλαδή σχέση ούτε με κομματάκι της περιοχής, ούτε με τον κρατικό μηχανισμό.
1: Εντάξει, κάπου αυτό πατάς για να το κάνεις όμως, δεν γίνεται.
2: Μα βεβαίως, βεβαίως. Και υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που θέλω να το πω αυτό, έτσι, για να θυμώσουμε όλοι μαζί. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε ότι όποιος επιστρέφει τα λεφτά τελειώνει και το έγκλημα. Δηλαδή, όσοι δεν πήγανε και δεν πήρανε και δεν τους πιάσανε, γλίτωσαν. Όσους πιάσανε θα πληρώσουν το. Θα δώσουν τα χρήματα πίσω και τελείωσε. Δεν είναι δυνατόν να το συζητάμε αυτό. Δεν έγινε έγκλημα. Η κλοπή δεν έγινε. Δηλαδή, δολοφονώ τον άλλο, το μαχαιρώνω, αλλά δεν πέθανε και του δίνω και μια αποζημίωση και δεν πάω φυλακή. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
1: Κανείς κανονικός άνθρωπος, νομίζω.
0: Κανείς. Προσπαθούμε να
2: σκεφτούμε. Μόνο η επιστολή λοιπόν που έβγαινε αυτό συνέχεια και έλεγε θα φέρουμε. Ναι, είναι και το έγκλημα που έγινε. Και υπάρχει ένας μηχανισμός.
1: Το έχει διαπραχθεί κάτι, δεν είναι.
2: Το κόμμα, τα κόμματα, μην το λέω, οι πολιτευτές.
1: Όποιος έχει ευθύνη, όποιος έχει ευθύνη.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό, Ρουσφέτια ήταν. Υπόθηκε μέχρι και αυτό, φτάσαμε σε τέτοιες συζητήσεις.
2: Μα έγινε μια κουβέντα, αν το Ρουσφέτια είναι κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας. Και δεν είναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι, εννοείται.
2: Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Και επίσης τα πλημελήματα και τα κακουργήματα, να τα βαφτίζουμε Ρουσφέτια, οκ. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ, καλό μήνα. Γεια.

0: Λοιπόν, η Εύη έκανε αυτό που είπε. Έχει βάλει ακουστικά και πάει για το πρώτο μπάνιο.
1: Η Εύη είναι φίλη μας και φίλος μας είναι και ο Μάνος, φίλος μας είναι και ο Βασίλης, ο Νίκος, η Κυριακή, η Στέλλα, η Ελένη. Είμαστε κόσμος.
0: Ευτυχώς, παιδιά, που στέλνετε μηνύματα, ναι, να πάρουμε ένα κουράγιο.
1: Γιατί στα υπόγεια δεν είναι η θέα. Σήμερα είναι πολύ πολύ επάνω. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά.
0: Κοντά στον Αιγιαλό.
1: Όσο πιο κοντά στον Αιγιαλό. Εντάξει, είναι κλασική μέρα για μπάνιο για όλους εσάς που δεν είστε τη Δράμα.
0: Ναι. Ευτυχώς δεν είναι όλη η χώρα.
1: Ευτυχώς. Ξέρεις ότι η Δράμα έχει παραλία?
0: Ναι.
1: Τι εννοείς?
0: Όχι.
1: Όχι, ναι, όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζεις?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κοίταξε, αν είσαι, έχουμε, όπως ξέρεις.
0: Όσο κατεβαίνει κάτω.
1: Όχι, έχουμε έναν ανταγωνισμό με την Καβάλα.
0: Ναι. Και... Καβάλα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι τέλεια η Καβάλα, άστο αυτό.
0: Στην Δράμα δεν έχω πάει. Καβάλα που έχω πάει, ξέρω.
1: Και η βόλτα της Δράμας είναι η παραλία.
0: Ποια παραλία?
1: Δεν την έχουμε ονομάσει παραλία. Πάμε για παραλία.
0: Για αυτά σου λέω ποια παραλία, γιατί και εμείς παραλία λέμε Αλεξάνδρας, στον Μπελοκύβος.
1: Παραλία πίσω από την...
0: Η παλιά Μπελοκυπιώτας τα λέγανε αυτά, ναι. Τώρα και ενώ οι νέοι
1: ξέρουν οι δραμινιγές. Ξέρουν.
0: Εντάξει.
1: Πάμε παραλία και είναι ο δρόμος μέσα από την... πίσω από την Λέσχη εξωματικό.
0: Νυφοπάζαρο.
1: Νυφοπάζαρο και εσύ ρε Σικουμάντου. Τι νυφοπάζαρο, αυτό είναι αρχαιότητα.
0: Α, παλιό, πολύ, παλιό.
1: Αλλά ναι, από παλιά το λέμε παραλία. Λοιπόν, έχουμε και εμείς την παραλία μας.
0: Ωραία, μια χαρά. Ο καθένας με ό,τι μπορεί.
1: Τι πω, την παραλία μπορεί. Έχει.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Πάμε.
0: Έχετε όμως κάτι δάση, κάτι που να...
1: Καλά, πάμε, τώρα να σου πω εγώ φαλακρό.
0: Σε αυτό έχω πάει. Σε αυτό έχω πάει.
1: Να κάνεις βραδινή διαδρομή στο Φαλακρό και να χιονίζει.
0: Όχι, έτσι δεν
1: είναι. Είναι από τις ωραιότερες στιγμές.
0: Καλοκαίρι το έχω κάνει και έπρεπε να βάλω μπουφάν.
1: Από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου και πέρασαν και δύο ελάφια μπροστά.
0: Ω, τέλειο είναι αυτό. Τέλειο είναι αυτό. Και ξαναρχόμαστε στην κουβέντα που κάναμε πριν εκτός αέρα. Πόσα πράγματα δεν έχουμε, πόσα μέρη δεν έχουμε προλάβει να δούμε και πόσα δεν θα προλάβουμε κιόλας.
1: Στην ίδια κουβέντα είπαμε και πόσα βιβλία δεν θα διαβάσουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κουμάντου, πολύ αισιόδοξα μηνύματα εκπέμπουμε σήμερα. Μην ακούτε
0: όχι,
1: τώρα.
0: Εντάξει, διαπιστώσεις είναι αυτές.
1: Μην τώρα, ακούτε τώρα.
0: Δυστάζεις, ευχάριστες αυτές είναι.
1: Στα άλλα νέα, πολλά όμως θα τα δούμε και πολλά ακόμη έχουμε να διαβάσουμε.
0: Καλά.
1: Εγώ αύριο προφανώς, θα δώσω 10.
0: Προφανώς. Αφού το ετοιμαστείτε σήμερα.
1: Αναμονή κοινού.
0: Σήμερα είναι λίγο, είμαστε χαλαρές. Αύριο 10 θα δώσουμε.
1: Ναι, ναι. 10 ελληνικά μυθιστορήματα.
0: Ω, τέλεια.
1: Οπότε, και επειδή έρχεται καλοκαιράκι και επειδή είδατε πως είναι η παραλία, παραλία χωρίς βιλιαράκι δεν γίνεται. Όχι κινητό στην παραλία, όχι άλλο κινητό.
0: Ναι, σωστό.
1: Και συντονιστείτε Αθήνα 984. Αύριο, κανονική μας ώρα, 1 με 2, 10 βιβλία, 10 ελληνικά αστυνομικά. 10 ελληνικά μυθιστορήματα, όχι αστυνομικά. Αστυνομικά άλλη μέρα. Και θα δουλέψουμε για αυτό το καλοκαίρι.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Κάτι θα κάνουμε, ναι.

0: Είπαμε ότι αυτή δεν είναι μια εορταστική εκπομπή. Πρώτα απ' όλα γιατί, τι να γιορτάσει και κανείς.
1: Πώς.
0: Πώς
1: να γιορτάσει.
0: Πώς να γιορτάσει.
1: Πώς να γιορτάσει.
0: Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Και όταν λέμε γύρω, εννοούμε τον δικό μας μικρό κόσμο και αμέσως μετά τον μεγαλύτερο κόσμο. Θα τον δούμε και τον μεγάλο κόσμο που είναι πολύ μικροί πόλεμοι που θα κάνουν έναν πολύ μεγάλο, όπως λένε οι διεθνολόγοι, γύρω-γύρω. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τα εργασιακά δυστυχήματα σε συσχετισμό με την υπερεξάντληση των Ελλήνων εργαζομένων, διότι η υπερεξάντληση είναι...
1: Πλέον, αλλά είμαστε τεμπέληδες.
0: Όχι, είναι αποδεδειγμένη και μετρήσιμη από το Eurostat. Για να μην λέμε ότι είναι τίποτα καμιά αριστερόστροφη οργάνωση.
1: Εσύ, εγώ και ο κύριος Θεμενίδης, ναι. Έτσι δεν τα έχουμε βγάλει από το μυαλό μας. Λοιπόν, η Eurostat
0: λοιπόν,
1: έδειξε...
0: δεν είναι από κανένα αντάρτικο, είναι
1: ναι, ότι από τα
0: θεσμικά.
1: 20 έως τα 64 έχουν δουλέψει κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα.
0: Αρνητική πρωτιά.
1: Είναι αρνητική πρωτιά αυτό, mm-hmm. Αλλά... Εγώ ξέρω λίγο κόσμο που δουλεύει μόνο τόσες ώρες, να ξέρεις. Ξέρω κόσμο που δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες.
0: Παντού, θες να παραδειγματιστούμε από εμάς.
1: Οπ, εντάξει, εμείς.
0: Καλά, εμείς τώρα. Το τελευταίο στροχό σε αμάξι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κόσμος πια που να έχει μείνει στο κλασικό 8ωρο.
1: Ένα και δεύτερο, εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που κάνει έστω και κάτι ακόμα για να συμπληρώσει το εισόδημα, να μην του βγαίνει η ψυχή στο να καλύψει τις ανάγκες του.
0: Λοιπόν, αυτή η εξαντλητική απασχόληση συνδέεται φυσικά με τις χαμηλές αμοιβές. Και να δούμε αν συνδέεται και με το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα.

0: και δυστυχήματα στον εργασιακό χώρο ή λόγω της εργασίας. Κύριος Ανδρέας Τεομενίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε αρνητικό ρεκόρ στις ώρες, έχουμε αρνητικό ρεκόρ και στα δυστυχήματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τεομενίδη?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή φώτιση σε όλους μας και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν την...
2: Που παίρνουν και τις αποφάσεις για μας.
1: Που παίρνουν τις αποφάσεις και έχουν την τύχη μας
2: στα χέρια τους.
1: Δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολύ καθαρό μυαλό όταν πάμε να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Η συζήτηση πάει σε μηνύσεις, σε απειλές κτλ. Νομίζω ότι...
2: Μηνύσεις ότι τι, ότι συκοφαντείτε το σύστημα γιατί δεν παίρνει
1: ότι
2: υποφάσεις.
1: Η ερευνά μας τέλος πάντων είναι...
0: Α, καλά, εντάξει. Πώς μετράτε και τι μετράτε, ναι, εντάξει, εντάξει. Το σκίζετε το διδακτορικό σας μια φορά τη βδομάδα, είμαι σίγουρη.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρατε κι εσείς την Eurostat και η σύνδεση, είμαστε σαφέστατα ο λαός, η χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δηλαδή στην Ολλανδία επιστρέφουν στις 31-32 ώρες εργασία την εβδομάδα και εκεί μιλάμε για πραγματικό χρόνο εργασίας, εδώ και αυτό το 39,6 είναι τυπική εργασία, δεν έχει μέσα
2: υπερορίες,
1: υπερεργασία, δεύτερη, τρίτη δουλειά, μαύρη απασχόληση, ανασφαλής απασχόληση κτλ. Λοιπόν, αυτό οδηγεί λοιπόν στο burnout, που είναι η ψυχική, συναισθηματική και σωματική εξάντληση του εργαζόμενου ο οποίος υπόκειται σε αυτές τις συνθήκες. Και ξέρετε, εδώ το burnout το νομοθετήσαμε, γιατί όταν μιλάς για 13 ώρες εργασία την ημέρα σε διαφορετικούς εργοδότες και στη συνέχεια ότι μας κάνουν χάρη να μας το κάνουν στον έναν εργοδότη, ουσιαστικά η πολιτεία, η κυβέρνηση νομοθετεί το burnout, δηλαδή αυτή την εξάντληση των εργαζομένων. Νομίζω ότι η λύση είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές, με αξιοπρεπείς συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ώστε με μία δουλειά να μπορεί
2: να ζήσει με
0: αξιοπρεπώς.
1: Να ζει αξιοπρεπώς. Αυτό που γίνεται δηλαδή στη χώρα όπου φεύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τη δουλειά τους και χρειάζεται να πάνε να κάνουν μια δεύτερη δουλειά γιατί δεν τους φτάνει το χιλιάρικο που παίρνουν, που φεύγουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από τη μια δουλειά, πάνε στη δεύτερη το καλοκαίρι, ας πούμε, στη σεζόνη, στο κατασκευαστικό τομέα ή και στον αγροτικό κλάδο, δουλεύουν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σίγουρα δεν είναι ένα αναπτυξιακό μοτίβο, ένα μοντέλο το οποίο ακολουθείται στις προηγμένες οικονομικά χώρες. Είναι ένα αντιπαραγωγικό μοντέλο το οποίο και στην ποιότητα της εργασίας δεν βοηθάει και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων και στο καθάριστο εθνικό προϊόν και βέβαια και στην κοινωνία, γιατί δημιουργεί τόσο ισχυρή ψυχική κόποση, ώστε αφενός μεν δεν έχουν οι εργαζόμενοι τον ελεύθερο χρόνο να βρεθούν με τις οικογένειές τους και σε ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αφετέρου δεν μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους, να κάνουν οικογένεια, να έχουν κάποιες άλλες επιλογές πέρα από τη δουλειά.
2: Σε πρώτη φάση δεν προλαβαίνουν το να ξεκουραστούν.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Τεομενίδη, υπάρχει και μία αναδυστυχία μεταξύ των ωρών εργασίας και των αμοιβών. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η δική μας που διατείνεται δια πρωθυπουργικού στόματος μιλώ, ότι πάμε πάρα πολύ καλά οικονομικά, ότι...
2: Καλά, είδαμε και τις κερδοφορίες των εταιριών.
0: Οι εταιρείες βρίσκονται σε πολύ υψηλές κερδοφορίες, ότι έχουμε πλεονάσματα κλπ. Δεν μοιράζονται οι εργαζόμενοι τον πλούτο που τους αντιστοιχεί. Αυτό είναι ένας συντελεστής που οδηγεί σε εργατικά δυστυχήματα, υπό την έννοια του ότι έτσι γίνεται απαραίτητη μια δεύτερη δουλειά. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν αλλιώς.
1: Βεβαίως, είναι συντελεστής ανισότητας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, όπως λέγανε οι παλαιότεροι, ταξική, βαριά ταξική προσέγγιση από την κυβέρνηση, καθώς κερδίζουν οι εταιρείες, ιδιαίτερα οι μεγάλες εταιρείες, καταγράφουμε τεράστια κέρδη. Είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης, δεύτερη ή τρίτη νομίζω, στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Και παρακάτω, όσον αφορά το λαό, έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, πιο κάτω και από τη Βουλγαρία. Οπότε, αν κάποιος εργαζόμενος έχει χαμηλή αγοραστική δύναμη, πρέπει να ζήσει, πρέπει να αποκτήσει τις προϋποθέσεις για να ζήσει. Αυτό δεν του το προσφέρει το νομικό πλαίσιο με μια αξιοπρεπή αμοιβή ή με μια μεγάλη κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οπότε τον οθεί στο να κάνει μια δεύτερη δουλειά. Κάποιος όμως ο οποίος εργάζεται σε δύο δουλειές για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα κάνει λάθη, ας πούμε.
2: Θα κάνει λάθη και πολλές φορές θα κάνει και με τη σωματική του ακαιρεότητα. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές είναι και δουλειές επικίνδυνες, δεν είναι μόνο δουλειά γραφείου.
1: Ακριβώς. Το ένα είναι ότι είναι η σωματική κόπωση που έχει αποδειχθεί ότι για κάθε ώρα μετά την 8η αυξάνεται γεωμετρικά ο κίνδυνος του εργατικού ατυχήματος. Και από την άλλη συσσωρεύεται μια τέτοια ψυχική κόπωση η οποία είτε οδηγεί σε ψυχικές παθήσεις που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν, είτε μετατρέπεται ψυχοσωματικά σε άλλες παθήσεις και σε περιστατικά όπως είναι τα εγκεφαλικά ή τα καρδιακά επεισόδια. Άρα είναι ένας απάνθρωπος, φαύλος, αντιαναπτυξιακός κύκλος, ο οποίος πρέπει να σταματήσει, γιατί δεν προσφέρει τίποτα, δεν προσφέρει ούτε στην οικονομία κάτι, ούτε στην κοινωνία κάτι, ούτε στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι η Ευρώπη εδώ μας έχει δείξει το δρόμο. Στις χώρες που έχει δοκιμαστεί το 35ωρο, η παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι πολύ υψηλή, η κερδοφορία των επιχειρήσεων αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μοιράζοντας τον ελεύθερο χρόνο ή τα κέρδη που αναλογούν στους εργαζόμενους. Οι απουσίες των εργαζομένων από τη δουλειά είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Δηλαδή, και έχει διερευνηθεί ότι, διαπιστωθεί ότι οι απουσίες λόγω για ψυχικούς λόγους, λόγω ψυχικής κόπωσης, είναι και οι μεγαλύτερες σε διάρκεια. Δηλαδή, καθυστερεί να επιστρέψει ένας εργαζόμενος στη δουλειά αν αισθάνεται ψυχικά ταλαιπωρημένος. Αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα εδώ, δυστυχώς. Είναι ψηλά γράμματα εδώ στην χώρα μας. Είναι τα μείζωνα, γι' αυτά πρέπει να συζητάμε. Αλλά αντί να καθόμαστε σε ένα τραπέζι να συζητάμε και αντί να φωνάζουμε εμείς οι εργαζόμενοι για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, εμείς καταθέτουμε προτάσεις και από την άλλη πλευρά έχουμε απειλές και τραπουκισμούς. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η κατάσταση. Πρέπει να καθίσουμε, να συζητήσουμε και να δώσουμε και λύσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και ξέρετε, από όλο το πολιτικό φάσμα μου λένε, μα η υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι κάτι το οποίο απαιτεί συνενέσεις. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αυτές οι συνενέσεις? Αυτό το ερώτημα έχουμε κι εμείς.
0: Εδώ δεν υπάρχει ενιαία αντίληψη για τον απολογισμό των δυστυχημάτων. Τι είναι, λέμε,
2: δεν αναγνωρίζεται η καταμέτρηση.
0: Δεν αναγνωρίζεται. Ο τρόπος που μετράτε εσείς θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι υπερβολικός.
1: Εντάξει, εμείς μετράμε ανθρώπους από όλους τους χώρους εργασίας, είμαστε πολύ σαφείς σε αυτό και έχουμε αναδείξει...
0: Δεν ακολουθείτε ένα μοντέλο, θέλω να πω ότι δεν το σκέφτεστε μόνο σας, κύριε Στοιμενίδη, ή ως οργανισμός εννοώ.
2: Ας πούμε, αν ένας αγρότης σκοτωθεί από το τρακτέρ του, εσείς το καταγράφετε, το Υπουργείο το καταγράφει ως εργατικό
0: ή το θεωρεί τροχαίο?
1: Θεωρείται ότι είναι τροχαίο, ότι ίσως είναι αυταπασχολούμενος ο αγρότης, ότι δεν ήταν...
2: Γιατί αυταπασχολούμενοι δεν είναι εργαζόμενοι.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι και φέτος, ας πούμε, μια που το ρωτάτε, στον αγροτικό κλάδο έχουν καταγραφεί 18 θάνατοι. Εντάξει, ας μην το θεωρεί, ας πούμε, το Υπουργείο Εργασίας αυτό, ας μην το καταμετρά ως εργατικό δυστύχημα. Ας κάνουμε αυτή την παραδοχή. Αυτοί οι 18 θάνατοι που συνέβησαν σε 5 μήνες και έρχονται να προστεθούν στους 2 έως 4 θανάτους στο χωράφι κάθε χρόνο, δεν είναι ένα φαινόμενο που μία πολιτεία
0: πρέπει να το σκύψει πάνω, το έβεβαια.
1: Δηλαδή λέμε εντάξει, τελείωσε, δεν τους μετράμε, πάμε παρακάτω. Δηλαδή εμάς το περιεχόμενο της έρευνάς μας έχει αυτό το νόημα. Καταγράφουμε οτιδήποτε γίνεται στους χώρους εργασίας και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα γεγονότα να συμβαίνουν δηλαδή χωρίς να παρεμβαίνουμε σε αυτά. Και έχουμε, αν μου επιτρέπετε, και έχουμε πλέον την πρόκληση, φτάσαμε Ιούνιο, καλό μήνα, έχουμε την πρόκληση και της θερμικής καταπώνησης. Συμμετείχα στο Διεθνές Συνέδριο της Σλοβένικης Δερματολογικής Εταιρείας, παραθέτοντας την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την κλιματική αλλαγή και για τους χημικούς παράγοντες, όπου εκεί, ξέρετε, χαρακτηρίστηκε ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος ως ο κοιμόμενος γίγαντας, ως κάτι το οποίο τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, σε μια τέτοια έκταση που δεν θα είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε αν δεν δουλέψουμε από τώρα σε αυτό το θέμα. Και βέβαια η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για τη θερμική καταπώνηση είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί, η πρώτη προϋπόθεση ώστε να προλάβουμε την επέλαση του επαγγελματικού καρκίνου του δέρματος, αλλά και μια σειρά άλλων παθήσεων που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και με τη θερμική καταπώνηση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπελίδη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μάντου, άλλη μία ώρα θα είσαι στα υπόγεια που δεν έχουν θέα.
1: Και μετά θα πάω σε ορόφους που δεν έχουν θέα.
0: Να αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα σου πω τώρα στο διάλειμμα.
1: Καλό πλυβανού και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Αμετάβλητες για τη ΡΗΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο, προσφέροντας όπως επισημαίνει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας, athina984.gr. Νέο μήνυμα της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε μέσω X ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, γράφει σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος. Συνεχίζει την ίδια ώρα επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο, που πλέον προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενος επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσβολά και επιθέσεις της εναντίον των πόλεων και των πολιτών του Ισραήλ. Συνεδριάζει εκτάκτως για το Λίβανο σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα, νέο σχέδιο εκεχηρίας για τον Λίβανο προωθεί η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο γι' αυτό το σκοπό με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, δήλωσε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζωζεφ Αούν, με φόντο και την κατάληψη χθες του μεσαιωνικού εμβληματικού κάστρου Μποφόρ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα, με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη των 41 ετών σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41 ετών άντρας που ομολόγησε την πράξη του. Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους τα δύο ανήλικα παιδιά του ζεύγους. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Χάρης Δούκας. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η απόφαση για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι ηλυμένη. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό δεν σημαίνει απομόνωση και περιφαράκωση, και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αθήνας. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε. Μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής, διερωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, τα προγράμματά μας, που υπάρχουν συγκλήσεις και πού διαφωνούμε. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται σήμερα 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια δικογραφία που περιγράφει τη δράση οργανωμένου κυκλώματος με ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά βαριών κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδο. Σήμερα σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άνθρωποι. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Από αύριο Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο της Αθήνας. Επιπλέον, την προσεχή Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας, athina984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στη Στάμη Σπαθή, Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Αθήνα 984.

0: λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή, δεύτερη ώρα.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και Κουμάντου, να κλείσουν αμέσως οι οθόνες, όλες. Ξέρετε πως είναι τα στούντιο, έχουν μέσα και όλες τις τηλεοπτικές οθόνες. Ξέρετε, βλέπω...
0: Για να βλέπουμε τι γίνεται.
1: Βλέπω τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Γελάω με αυτά, γελάω.
0: Ναι, λοιπόν, γιατί αυτό τον ανταγωνισμό εμείς δεν τον κάνουμε.
1: Τα ρεπορτάζ παραλίας. Ναι. Εσύ Κουμάντου, έχω καημό με αυτό.
0: Τι καημό?
1: Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Τα τρία χρόνια δηλαδή που γνωριζόμαστε, ναι, αυτή τη σύντομη πορεία
0: μας
1: στη δημοσιογραφία, δεν έχω κάνει ποτέ ένα ρεπορτάζ παραλίας, να το πω, που όλα τα κανάλια αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ παραλίας έχουν.
0: Και πρόγνωση καιρού.
1: 35.
0: 35 λέει το νέο.
1: Ναι. Εμείς τώρα πάλι, πρόσχεδες πως είναι τα ρεπορτάζ παραλίας και τα ρεπορτάζ τα καιρικά από τη μία πλευρά και πώς τα κάνουν οι δάμες.
0: Τις παραλίας της κανονικής, όχι ούτε της δράμας, ούτε της αλληλοφόρου Αλεξάνδρας.
1: Λοιπόν, αυτοί λένε γιατί τους σκέφτονται ότι τι ωραία θα πηγαίνουμε στις θάλασσες.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα τι σκεφτόμαστε ως Ντάμε Σπαθή.
0: Πώς θα φτάσει στη θάλασσα, πώς θα σου στοιχίσει βενζίνη μέχρι να πας.
1: Ένα είναι βενζίνη. Δύο θα γυρίσεις, θα βάλεις ερκοντήσον.
0: Ξαπλώστρα, πόσο θα στοιχίσει.
1: Πόσο ρεύμα θα σου έρθει, πόσο κάνει ξαπλώστρα, πώς θα φας. Και λοιπά και λοιπά. Υπολογίζουμε ότι για να πας να έρθεις και το βράδυ να κοιμηθείς σαν άνθρωπος, θέλεις ένα κατοστάρικο.
0: Τουλάχιστον.
1: Σωστό είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε ψυχίατροι όμως, όπως ούτε ο καλεσμένος μας.
0: Όχι. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές του έχουμε κάνει ερωτήσεις που θα μπορούσε να τις απαντήσει ψυχίατρος σε σχέση με τον Τραμπ.
1: Θρασίβουλος Ευτυχίδης μαζί μας, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Και φεύγουμε φυσικά από τα ρεπορτάζ παραλίας. Ντάμε Σπαθή στον αέρα. Όποιος θέλει ρεπορτάζ παραλίας, σίγουρα δεν ακούει εμάς. Και πάμε στο τι γίνεται στο Στενοτορμούς, εκεί όπου κρίνεται το ότι δεν θα πάμε στις παραλίες, διότι ποιος θα φουλάρει το αμάξι.
0: Πώς Μάτου. Γίνεται αυτό. Δύσκολο.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Δύσκολο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Υποτίθεται ότι έχουμε μια εκεχηρία.
0: Ναι, υποτίθεται ότι ήμασταν πολύ πολύ κοντά στο να λήξουν τα πράγματα. Περιμέναμε την απάντηση του Τραμπ. Αυτή δεν ήρθε ποτέ. Έλεγαν ότι τα γεράκια ασκούν πιέσεις να μην σταματήσει ο Τραμπ τον πόλεμο. Απ' την άλλη και οι αγορές πιέζουν πολύ να σταματήσει ο Τραμπ τον πόλεμο. Δεν ξέρω πού θα βρεθεί η χρυσή τομή.
1: Ούτε αν υπάρχει επίσης. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μια τέτοια μέρα που όλοι είναι παραλία, εσείς είστε μαζί
0: και
1: μας λέει,
0: και τώρα
1: τα
0: και
1: λέμε...
0: εγώ λέω στην παραλία.
1: Και λέμε τα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα.
2: Σηκώνομαι στο σπίτι.
0: Εντάξει, εσείς στο σπίτι, είμαι στο σπίτι.
2: Ευχαριστώ στην πρόσκληση. Για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν είστε ψυχίατρος, ούτε κι εμείς.
2: Αλλά μπράβο, οπότε,
1: πρέπει να το λύσουμε με άλλα μέσα.
2: Ας δούμε λοιπόν λίγο τι συμβαίνει καταρχήν και βλέπουμε ότι μόνο η εκεχηρία δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Είχαμε χθες και νέα χτυπήματα των Αμερικανών, τα οποία πλέον τα χαρακτηρίζουν αμυντικά. Πώς είναι ένας βομβαρδισμός αμυντικός?
0: Πώς αμήνες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες τι έχουν αμυνθούν?
2: Αμήνονται του πατρίου εδάφους, λίγο μακρύτερα βέβαια.
1: Εντάξει, γιατί όλος ο κόσμος είναι, άμα είναι όλος ο κόσμος δικό σου.
2: Ναι. Και την επόμενη βέβαια είδαμε και την απάντηση του Ιράν που ισχυρίζεται ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις πιθανότατα στο Κουβέιτ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ εύθραση εκεχηρία, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία. Συμφωνία ούτως ή άλλως δεν υπήρχε, ίσως ένα πρωτόκολλο για να πάνε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, στο οποίο αφού κατέληξαν θεωρητικά τουλάχιστον με βάση αυτά που λένε, ο πρόεδρος Τραμπ θεώρησε ότι θα έπρεπε να σκληρύνει τους όρους, γιατί λοιπόν είμαστε ξανά στην αρχή. Οι αγορές δείχνουν ότι να αντιδρούν προς το παρόν ήπια, κρατώντας το πετρέλαιο χαμηλά, αλλά αύριο που θα ανοίξουν πλέον τα χρηματιστήρια εκεί θα δούμε ακριβώς την αντίδραση από τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό που φαίνεται είναι ότι κανένας δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τη μορφή που είχε τις πρώτες ημέρες. Από την άλλη όμως και κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει ελάχιστες παρακορήσεις ώστε να τον τελειώσει. Είναι δεδομένο ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενόψηκε των εκλογών πλέον των ενδιάμεσων του Νοεμβρίου, θέλει να εμφανιστεί νικητής. Μπορεί να το κάνει αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ, που αμφιβάλλουμε. Mm-hmm. Είναι ούτως ή άλλως μια μεγάλη στρατηγική ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ενώ να θυμίσω
0: γιατί με άλλους όρους είχε εμπλακεί, έτσι, με ισχύος.
2: Ενώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγχειρία ούτε στη Γάζα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το περίφημο Συμβούλιο της Ειρήνης δεν έχει λειτουργήσει και φυσικά δεν υπάρχει εγχειρία στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλοί έχουν φτάσει να εισέλθουν στο μεγαλύτερη περιοχή που έχουν εισέλθει εδώ και 25 χρόνια. Πρακτικά λοιπόν όλα είναι ανοιχτά, υπάρχουν πόλεμοι σε εξέλιξη, mm-hmm. οι πόλεμοι επηρεάζουν την οικονομία, στερούν ζωές από ανθρώπους, έτσι αυτό είναι το βασικότερο. Η οικονομία είναι σε δεύτερο στάδιο, αλλά για μας εδώ στην Ελλάδα είναι η οικονομία ίσως που μας αφορά περισσότερο και δυστυχώς τα προβλήματα συνεχίζονται, αν κρίνουμε και την κατάσταση της χώρας μας, τόσο από άποψη μισθών και αποδοχών των Ελλήνων, που ουσιαστικά φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι. Εύκολο δεν θα είναι, σίγουρα μετακινήσεις θα περιορίσουν. Ήδη έχουν περιοριστεί οι μετακινήσεις.
2: Έτσι
0: αρκετός κόσμος τις έχει περιορίσει.
1: Υπάρχει δυνατότητα ή με κάποιον τρόπο επιστροφή στην κατάσταση πριν να γίνουν όλα αυτά? Για την οικονομία μιλάω.
2: Θα συμβεί και αυτό κάποτε. Mm-hmm. Αλλά σε καμία κάποτε. Περίπτωση... Mm-hmm.
1: Δεν
2: μπορούμε να πούμε, δηλαδή δεν έχουμε μαντικές ικανότητες.
1: Όχι, εννοούσα ότι αν ας πούμε ότι όλα φτιάχνουν, η επιστροφή αυτή είναι τόσο μακροχρόνια όσο λέγεται.
2: Ναι, θα είναι μακροχρόνια. Είναι πολλά πράγματα που έχουν ανατραπεί σε όλο αυτό το διάστημα. Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να ξαναφτάσει κοντά σε αυτά τα όρια που ήταν πριν την έναρξη των εκτροπαξιών, 75 με 77 δολάρια ήταν το Brent, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολλά όσα έχουν συμβεί που έχουν ανατρέψει, αν θέλετε, τη ροή της οικονομίας. Αυτά που βλέπουμε είναι να φοβάται ο κόσμος στις μετακινήσεις, αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον ελληνικό τουρισμό. Mm-hmm. Θα έχουμε ανοιχτά μέτωπα με τη Τουρκία δίπλα μας. Και όλα αυτά φυσικά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα που δεν υπάρχει και αισιοδοξία ότι θα διορθωθεί τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον.
0: Δηλαδή μπορεί να πάρει αυτό που λένε και 6 μήνες με ένα χρόνο.
2: Παραπάνω από ένα χρόνο θα πάρει, είναι σίγουρο. Παραπάνω από ένα χρόνο. Έχει να αποκατασταθούν οι ροές των δηληστηρίων, οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον κόλπο. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι έχουν χτυπηθεί και δηληστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου εξόρυξης. Επομένως όλα αυτά χρειάζονται.
0: Όπου δεν ξέρουμε σε επίπεδο παραγωγής πόση ζημιά είναι αυτή.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έχουμε τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται στον κόλπο και είναι του Κατάρ και του Ιράν. Το Ιράν βέβαια λέει ότι έχει επιδιορθώσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο South Pars. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω, μέχρι να αποκατασταθεί η ροή, να υπάρχει εμπιστοσύνη, να αποκατασταθούν οι τιμές των μεταφορών. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πέρα από το ότι δεν υπάρχουν μεταφορές από τον κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο, οι τιμές και οι ασφαλίσεις των πλοίων που θα λειτουργήσουν στην περιοχή είναι κάτι που θα... κρατάει μόνιμα, σε μόνιμη αναστάτωση στην οικονομία. Μέχρι να αποκατασταθούν οι παραγωγές, ειδικά αεροπορικού καυσίμου που mm-hmm. αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό πρόβλημα όλοι.
0: Εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα έχει υποθεί από τις αεροπορικές εταιρείες ότι περιορίζουν τα δρομολόγια τους.
2: Ναι, υπάρχουν εταιρείες που έχουν περιορίσει πάρα πολύ τα δρομολόγια τους. Η Lufthansa για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν κλείσει στις Ηνωμένες Πολιτείες κιόλας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν χρόνο και ο χρόνος αυτός θα είναι τουλάχιστον ένας με 1,5 χρόνος. Δεν γίνονται τα πράγματα αυτόνομα. Διατηρείται η αναστάτωση σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε και ένα ακόμη πόλεμο ανοιχτό, να μην το ξεχνάμε κι αυτόν. Έχουμε και εκεί χτυπήματα και πλήγματα.
1: Στην Ουκρανία.
2: Βέβαια. Mm-hmm. Επομένως όλα αυτά δεν προειδοποιούν ότι θα δούμε κάτι καλό σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φτυχίδη.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι η θαλασσινή άβρα έφτασε στο στούντιο πάντως.
1: Κοίταξε, παλιά, όταν ήμουνα στην Ελευθεροτυπία, mm-hmm. κυρία Κάτκη, πήγαινε στο αρχείο και ζήταγες μια φωτό αρχείο και έλεγες «Ξανθό κορίτσι».
0: Να.
1: Θάλασσα.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση, ναι. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα που μας έχει έρθει από την Μαρία.
0: Από τη Μαρία.
1: Μας στέλνει παραλία, αλλά λέει «Όχι, δεν θα σας το έκανα. Αυτό είναι φωτό αρχείου».
0: Δεν πειράζει, δεν ζηλεύουμε και με τη φωτό αρχείου, να ξέρετε. Αλλά δεν θα μας πειράζει να είστε και να περνάτε καλά. Δεν θα ζηλεύαμε, όχι. Θα ευχαριστιόμασταν πάρα πολύ που κάποιος μπορεί να το κάνει.
1: Λοιπόν, μας το στέλνει για να αισθανθείτε. Γράφει λίγο καλοκαίρι που σας περιμένει μέσα στο υπόγειο στούντιο. Και ξαφνικά, να! Είναι υπόγειο με θέα.
0: Έτσι, ξαφνικά άνοιξε λίγο το τοπίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κατερίνα και την Νίκη και τον Στυλιανό.
0: Τον Κώστα, τον Γιώργο βλέπω πιο κάτω.
1: Τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη. Τη Μαρία, μια χαρά. Ευχαριστώ
1: Έλενα,
0: πολύ.
1: Έλενα. Είμαστε πολλοί και πολλές. Στα υπόγεια.
0: Τα λένε.
1: Κουμάντου. Κουμάντου, κουμάντου, γιατί να είσαι κουμάντου. Να το κατάλαβε, τα υπαρξιακά σε πιάνουν τέτοιες μέρες. Κουμάντου.
0: Σα πιάνω και όταν δεν έρθω. Με τα κουμάντου, κουμάντου.
1: Ισχύει. Θες να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον. Έτσι, για να ανοίξω. Για το μέλλον που δεν θα είναι στα υπόγεια που είναι η θέα.
0: Τι εννοεί, για τι διακοπέ, α πούμε,
1: όχι,
0: για το καλοκαίρι.
1: Για το ότι την Παρασκευή θα είμαστε στο Σεράφιο.
0: Α, ναι.
1: Και
0: Job
1: για το
0: Festival.
1: Ναι, και για το Pride που θα είμαστε στο Pride.
0: 13 του μήνα, Σάββατο. Έχω βγει το καλεντάρι.
1: Θέλω να σα πω, τώρα που είμαστε λίγοι, not, ότι με την Κουμάντου, κεντρικό θέμα συζήτηση από τότε που η υπηρεσία είπε ότι ναι, θα πάμε στο Pride, mm-hmm. είναι. Τι θα βάλουμε στο Pride. Τι μακιγιάς θα κάνουμε στο Pride. Διότι
0: εντάξει,
1: εγώ πέρσι ήμουνα πολύ θεά κουμάντου.
0: Είμαστε στο κλίμα, εγώ μαύρα φορά.
1: Είχε κάνει καλά εννοείται. Αλλά θυμάσαι το μακιγιάς που μου είχε κάνει το μικρό. Αλλά το μικρό τώρα θα έχει πανελλήνιες ακόμα. Ναι, γιατί 16 γράφουν αγγλικά.
0: Εντάξει, θα κάνει ένα διάλειμμα να σου κάνει ένα μακιγιάς το μάτι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Και τώρα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Μέχρι στιγμής όλες τις προτάσεις είναι πολύ αποτυχημένες.
0: Όμω εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
1: Όχι, δεν θα καταλήξουμε πάλι στα μαύρα κουμάντου. Το λέω.
0: Για μένα δεν είναι κακό. Ένα. Γιατί είμαι συνήθως στα μαύρα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, εντάξει. Η διάθεση μετράει, η πρόθεση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εγώ θέλω να βάλω κοραλί. Ξέρεις.
0: Καλά, ναι.
1: Πράσινο μπλε, να κάνω συνδυασμούς ροζ. Κοραλί.
0: Να χαρά.
1: Ωραίο συνδυασμός.
0: Φωτεινός.
1: Ροζ κόκκινο.
0: Επίσης.
1: Εντάξει. Αυτά είναι τα σχέδια στα... Ναι. Και βεβαίως την Παρασκευή ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που θα καλύψουμε στο Σεράφιο, αυτή την διοργάνωση όπου άτομα με ευάλωτο background συναντούν επιχειρήσεις και συζητούν για δουλειές.
0: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια πρόσβαση λίγο στην αγορά εργασίας που στερούνται συνήθως τα άτομα με βαλωτότητες. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως όλα αυτά την Παρασκευή.

0: πάντου διαβάζω. Ελένη, καλησπέρα και εμείς Αθήνα. Ας είμαστε καλά, υγιείς και δεν πειράζει. Πήγαινε παρακάτω.
1: Α, περίμενε, δεν μου έχει ανοίξει εμένα ακόμα.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δεν είστε μόνες της Αθήνας.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που δεν είμαστε μόνες στην Αθήνα.
0: Βασίλης, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Ναι, μου άνοιξε τώρα.
0: Το άλλο είναι πιο ωραίο το από κάτω.
1: Καλημέρα, κορίτσια. Εγώ δεν πήγα για μπάνια, αλλά τουλάχιστον είμαι στον τέταρτο. Άρα έχει θέα να.
0: Ναι, είναι.
1: Καλή δύναμη, ευχαριστώ για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Τι πολύ συνεπή πρέπει να πω στη συγκεκριμένη ακροατή.
0: Και πάμε παρακάτω, είναι και ο Τάσος. Εντάξει, έχουμε πολλά μηνύματα που σημαίνει ότι ναι, είσαστε πολλοί που είσαστε στην Αθήνα και εμείς δεν θα το θέλαμε αυτό. Δεν είμαστε τόσο κακοί άνθρωποι. Από την άλλη, βέβαια. Από την άλλη, βέβαια, αφού είστε και μας ακούτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το λέτε, γιατί εντάξει και για μας είναι ωραία να ξέρουμε ότι δεν τα λέμε μόνες μας.
0: Ότι δεν μιλάμε στην κυριολεξία στον αέρα.
1: Δεν τα λέμε εδώ με το Βαγγέλη και το Σάββα απ' έξω.
0: Και εσύ είμαστε απλά on air, αλλά πάντα νιώθουμε και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε και ξέρουμε και για την συναντήληψη και για όλα όσα έχουμε μοιραστεί τα τελευταία 3 χρόνια που υπάρχει αυτή η εκπομπή και που εμείς κάνουμε εκπομπή, διότι εγώ είμαι πάρα πολύ μικρή, η κουμάντου μου είναι αυτή που λέει πάντα την πραγματική της ηλικία και τέλος πάντων δεν θα ασχοληθώ εγώ μαζί της.
1: Τι να κάνω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κουμάντου. Θέλεις. Όχι, δεν το θέλω φανατικά, αλλά τι να κάνουμε. Ποια είναι η άποψή σου για το scrolling, πρώτα απ' όλα σκρολάρεις?
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται παραπάνω από όσο θα ήθελα, πρέπει να πω.
0: Ισχύει.
1: Και δεν μ' αρέσει κιόλας που το κάνω τόσο συχνά. Δηλαδή, συνειδητοποιώ ότι το κάνω, αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
0: Λες ότι είναι μια βλαπτική συνήθεια και απλά την έχεις και γιατί δεν πρέπει να την κόψεις, πρέπει να την περιορίσεις.
1: Να την περιορίσω, δηλαδή, ακόμα και όταν δεν δουλεύουμε, μου έχει γίνει συνήθεια και μπαίνω στο κινητό, ας πούμε, να σκρολάρω. Περνάει λίγος χρόνος, ας πούμε, που το κάνω αυτό. Δεν θα έπρεπε, το ξέρω, τον γνωρίζω, αλλά είναι εθισμός.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Εμείς έχουμε λίγο και το άλλο, εντάξει, για τη δουλειά να μην χάσω κάτι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Αλλά είναι παραπάνω νομίζω το άλλο.
0: Είναι παραπάνω από δουλειά και επίσης εμείς είμαστε, και εσύ δηλαδή που είσαι κανονική ενήλικας, ενώ εγώ είμαι στο μετέχνιο, ξέρεις, στη μεταφυγική ηλικία, με 3 χρόνια μόνο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καταλαβαίνω τα προβλήματα που έχουν οι έφηβοι. Πρώτα απ' όλα βλέπω το μικρό, το δικό μου.
1: Συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει αυτό με το σκρολάρισμα. Και βεβαίως και ιατρικά έχει γίνει αντιληπτό και κατανοητό ότι αυτό είναι ένα ζήτημα και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Η Άρτεμις Τσίτσικα, καθηγήτρια και εθνική εκπρόσωπος της έδρας της UNESCO για την παγκόσμια υγεία και εκπαίδευση στη χώρα μας, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής του ΕΚΠΑ και επιστημονικά υπεύθυνη της μονάδας εφηβικής υγείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε το ζήτημα του σκρολαρίσματος σε αυτές τις ηλικίες.
1: Και το doom scrolling που είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Το οποίο καλά το doom. Τι είναι το doom scrolling?
1: Είδα και καμπάνια στην τηλεόραση, να ξέρεις. Πέτυχα και μήνυμα.
0: Πρώτα απ' όλα εθιστικό, παγίδα κανονική.
1: Τεράστια.
0: Τι είναι λοιπόν, κυρία Τσίτσικα, σας καλωσορίζουμε στις Ντάμες Παθή, το doom scrolling.
2: Καλό μήνα, χαίρετε πολλά για την ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι λοιπόν, είναι μια συνήθεια, το doom scrolling ειδικά περιγράφεται ως το φαινόμενο του ότι παγιδεύονται σε αρνητικές, κυρίως σε αρνητικά ερεθίσματα, ειδήσεις, και πραγματικά δημιουργείται μια εξάρτηση ώστε να λαμβάνουν ιδιαίτερα οι έφηβοι τέτοιου είδους ειδήσεις και να παγιδεύονται μέσα σε αυτό το κόσμο χωρίς πολλές φορές να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία με το φυσικό κόσμο. Και όντως βλέπουμε ποσοστά εξάρτησης. Είναι μια ηλικία που σαφώς έχει τα δικά της αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, έχουμε ασχοληθεί και τα έχουμε περιγράψει και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Και σίγουρα η γενιά που γεννήθηκε μετά το 10, 11, 12, εκεί η γενιά Α, είναι και εκπροσωπούνται οι σημερινοί έφηβοι από αυτούς τους νέους, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, διότι υπήρξε και η προ-πανδημίας εποχή και μετά πανδημίας και καραντινών που έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία των νέων και φυσικά τις εξαρτήσεις από τέτοιου είδους περιεχόμενο.
0: το οποίο περιεχόμενο τους οδηγεί και σε ένα ψυχικό αδιέξοδο, έτσι. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι αρνητικού περιεχομένου όλο αυτό,
1: δημιουργεί και κακή διάθεση, η παγίδα και αυτή μία ματαιότητα.
0: Δεν είναι μόνο απλά ένας εθισμός, είναι ένας εθισμός σε ένα αίσθημα συνεχούς απειλής και αγωνίας.
2: Ναι, ακριβώς, ανυμπόριας, αδιεξόδου, έλλειμμα κινήτρου, δημιουργείται ένα καταθλιπτικό και μελαγχολικό συνέστημα που συνδέεται και με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.
1: Το οποίο δεν εκφράζεται προς τους γονείς, ας πούμε, δεν βγαίνει ένας προβληματισμός, μαμά διάβασα αυτό, πες μου τι σημαίνει.
2: Είναι
1: γιατί
2: μια εσωτερική
1: αυτή είναι λίγο
2: περίεργη
1: και σε σχέση με την επικοινωνία με τους γονείς.
2: Ναι, βλέπουμε μια εσωτερήκευση, μια απομόνωση. Οι γονείς μπορούν να δουν σημάδια, δηλαδή βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες μεταβολές στην καθημερινότητα των παιδιών, από τα πολύ απλά, από τη διατροφή, τον ύπνο τους ή τις σχολικές τους δραστηριότητες και επιδόσεις, από τις σχέσεις τους με τους φίλους ή τους ρομαντικούς συντρόφους ή την φροντίδα του εαυτού. Δηλαδή την διάθεση για ζωή γενικά, τη φροντίδα να έχουμε την καθημερινή μας ρουτίνα, να είμαστε περιποιημένοι, δηλαδή υπάρχει μια απόσυρση. Και σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με το αν συνυπάρχει κάποια αιτία, δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποια συνοσηρότητα όπως λέμε, δηλαδή να υπάρχει κάποια οντότητα που είναι, δημιουργεί ιδιαίτερη ευαλωτότητα, άλλη δηλαδή ψυχική δυσκολία, ή μπορεί να υπάρχει κάποιο τραύμα, κάποιο περιβαλλοντικό ερέθισμα που οφεί τα παιδιά να κλείνονται όλο και περισσότερο σε μια τέτοια πραγματικότητα. Και σίγουρα οι γονείς χρειάζεται να έχουν πραγματικά την προσοχή τους στην καθημερινότητα και να υπάρχει επικοινωνία, καλή διάθεση, ρουτίνες, αγάπη με την οικογένεια. Το σχολείο είναι το δεύτερο περιβάλλον που χρειάζεται σίγουρα να γίνονται αναφορές, να γίνονται συζητήσεις, να μιλάμε για δεξιότητες ζωής στο σχολείο. Και βέβαια η πολιτεία που νομοθετεί, δίνει κατευθύνσεις, αλλά και η λειτουργία υγείας, οι υπηρεσίες υγείας, όπως η μονάδα εφήβων, χρειάζεται να είναι φυϊκές και αυτός είναι και ένας στόχος.
1: Και προσβάσιμες επίσης.
2: Ναι, που εκπροσωπώ να γίνουν well-being κέντρα, κέντρα ευεξίας για εφήβους σε όλη τη χώρα. Ξεκινάμε τώρα με τα μεγάλα αστικά κέντρα και βέβαια επεκτείνονται και σε άλλες δομές. Άρα είναι πολύ βασικό, η εφηβική υγεία είναι, θα έλεγα, στο κέντρο του ενδιαφέροντος, διότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που προβληματίζουν για την καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων, και επίσης είναι και μια ευκαιρία δημόσιας υγείας για να έχουμε παρεμβάσεις για μελλοντικούς λειτουργικούς ευτυχισμένους και υγιείς ενήλικες, που είναι και προσωπικό όφελος και κοινωνικό και, αν το θέλετε, και οικονομικό για το κράτος.
0: Κυρία Τσίτσικα, μιλήσαμε κυρίως για τις ψυχικές συνέπειες και την από το doom scrolling. Μπορούμε να το δούμε και ως μια ως ένας εθισμός που επηρεάζει και σωματικά τους εφήβους. Θέλω να πω ότι άμα είσαι και προσιλωμένος 10 ώρες και σκρολάρεις, δεν γυμνάζεσαι, δεν βγαίνεις, δεν περπατάς.
1: Προφανώς τρως και κάτι
0: τρως περισσότερο
1: και πιο κακής ποιότητας.
0: Δηλαδή επηρεάζει και το ρωτώ για τις έρευνές σας και το πώς το βλέπετε εσείς επιστημονικά. Εμείς τώρα που κάνουμε μία εικασία, ότι ναι, κάθεσαι εκεί και ξέρω και εγώ, τρως πατατάκια.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντική ερώτηση, πάρα πολύ, γιατί γνωρίζετε ότι τα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας και μειωμένης φυσικής δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι από τα πρώτα στην Ευρώπη και γενικά παγκοσμίως, θα έλεγα, και μειωμένης φυσικής δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι από τα πρώτα στην Ευρώπη και γενικά παγκοσμίως, θα έλεγα.

0: Και επίσης έχει να κάνει και με τη γύρανση του εγκεφάλου, θα έλεγα, με την κόπωση. Δηλαδή η καλή υγεία του εγκεφάλου ξεκινά από τις μικρές ηλικίες και η πρόληψη για τη γύρανση και την πρώιμη φθορά ξεκινά από το να υπάρχουν σημαντικές συνήθειες, υγιεινές συνήθειες όσον αφορά και τον ύπνο, γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ από την μπλε ακτινοβολία που έχουν οι οθόνες και βρίσκεται και στην ηλιακή ακτινοβολία, και έτσι παίρνει το μήνυμα ο εγκέφαλος ότι είναι μέρα και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Δεν εκρίνεται η μελατονίνη, που είναι η ορμόνη που χαλαρώνει, που δημιουργεί μια διάθεση πραγματικά να χαλαρώσουμε από όλα τα ερεθίσματα της ημέρας και να έχουμε βαθύ ύπνο. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα επηρεάζεται σαφώς και η σωματική υγεία και με πάρα πολλούς τρόπους, και έτσι χρειάζεται πραγματικά να αντιληφθούμε ότι η υγεία των εφήβων είναι κάτι συνολικό, χρειάζονται παρεμβάσεις, χρειάζεται έμφαση στην ευεξία τους, ώστε να μάθουν από μικροί να προστατεύουν, να δημιουργηθεί μια
1: σπίδα. Ένας γονιός που βλέπει το παιδί του έτσι, τι μπορεί να κάνει? Γιατί είναι και όλο αυτό το πλαίσιο της εφηβείας που υπάρχει μια δυσκολία διαχείρισης.
2: Και στην επικοινωνία.
1: Και στην επικοινωνία.
0: Ναι, όντως η εφηβεία είναι μια ηλικία πρόκληση. Από αρχαιότητα των ετών υπάρχουν αναφορές. Και όπως είπαμε, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της αυτονόμησης, του πειραματισμού, της αμφισβήτησης, της αφεντίας των ενηλίκων, είναι χαρακτηριστικά που ισχύουν για την εφηβική ηλικία, προκειμένου να κατακτηθεί η αυτονόμηση. Και μπαίνουν οι βάσεις από μικρότερες ηλικίες. Έχουμε μια πρίκα επικοινωνίας, θετικού κλίματος που θα μας βοηθήσει στην εφηβική ηλικία. Αλλά ακόμη και να έχει γίνει αυτό, γιατί πολλοί γονείς με ρωτούν, μα εάν δεν υπάρξει αυτό το κλίμα, αν μπορεί να αναστραφεί? Σίγουρα, ποτέ δεν είναι αργά. Και αυτό που θα έλεγα στους γονείς είναι πραγματικά να ακολουθήσουν το ενστικτό τους, μια θετική διάθεση, να είναι κοντά στους εφήβους τους, να μάθουν να τους ακούν, γιατί πολλές φορές εμείς οι ενήλικες υιοθετούμε μια στάση αυθεντίας, λέμε πρέπει, βάζουμε κανόνες, δεν ακούμε τι έχουν να μας πούν οι νέοι μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δείχνουν τον ενδιαφέρον τους. Πολλοί γονείς αγαπούν πολύ τα παιδιά τους, αλλά δεν το εκφράζουν με έναν τρόπο που να γίνει αντιληπτός, δηλαδή να υπάρχει βλεμματική επαφή, να σταθούμε, να ακούσουμε και με τη γλώσσα του σώματος, να αντιληφθεί ο νέος μας, ο εφηβός μας, ότι βρισκόμαστε εκεί για να ακούσουμε και να βοηθήσουμε, και πραγματικά να μπαίνουμε και στην θέση τους, δηλαδή να έχουμε συνέστηση, να θυμηθούμε πώς ήμασταν εμείς στην ηλικία αυτή και πώς θα ήμασταν στη σημερινή εποχή, με αυτές τις προκλήσεις, με αυτά τα αδιέξοδα, με όλη αυτή τη ρητορική του μίσους που υπάρχει στο διαδίκτυο, τις βίαιες συμπεριφορές, την απενοχοποίηση αρνητικών συμπεριφορών, την κλιματική κρίση, τα οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά αδιέξοδα, όλα αυτά τα κομμάτια που βιώνουμε. Να δούμε λοιπόν πώς τα βλέπει ένας νέος άνθρωπος και πώς μπορούμε ουσιαστικά να τον βοηθήσουμε να δει τη ζωή με ένα θετικό πρόσημο.
2: Όπως όλοι οι εθισμοί, είναι ένας εθισμός που περιοριστικός σε ελεύθερης βούλησης, έτσι δεν είναι? Εθίζεσαι, που σημαίνει ότι ακόμη και κόντρα στη βούλησή σου μετά αρχίζεις και το κάνεις. Είναι μόνο ψυχολογική απάντηση που δίνεται ιατρικά?
0: Είναι ένας εθισμός που μοιάζει πάρα πολύ με τους εθισμούς που μπαίνει κάποια ουσία στο σώμα, αν αυτό εννοείται.
2: Ναι, αυτό
0: και έχει
2: εννοώ
0: να κάνει και με το ψυχολογικό κομμάτι και τη συνήθεια και την εξάρτηση από το καθημερινό αυτό, από αυτόν τον φαύλο κύκλο, αλλά και με το ότι κρίνονται τοπικά ουσίες στους νευροδιαβιβαστές, στον εγκέφαλο, και μπορεί να δημιουργήσουν εξάρτηση και μέσω αυτών των μηχανισμών.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.

0: Και θέλω να απαντήσω στον φίλτατο NL, mm-hmm. φίλο της εκπομπής, που λέει ότι εντάξει, πολύ κινδυνολογούμε με το κινητό, γιατί μπορείς να πάθεις κύφωση και παχυσαρκία, ακόμη και άμα διαβάζει συνέχεια Πλάτωνα.
1: Να πλούσω να τελειώσω Πλάτωνα. Κάποια στιγμή κάτι το σκρόλι δεν τελειώνει.
0: Επίσης, κατά τον Λούμαρίν, αφού το διαβάζει Πλάτωνα, δεν το ρίχνει στα πρόζα. Έτσι. Τη γλιτώνει απ' αλλού.
1: Τη γλιτώνει από εκεί.
0: Τα λύνει τα υπαρξιακά σου ή τουλάχιστον τα βάζει σε μια σειρά.
1: Νομίζει ότι μπορεί να τα βάλει.
0: Βλέποντας, διαβάζοντας Πλάτωνα, που ξέρω ότι είναι και μια τάση στην Αμερική. Ο ψυχιατρικός κόσμος της Αμερικής και οι ψυχολόγοι
1: να γυρίζει και να παραπέμπει
0: λύνουν πολλά ζητήματα μέσω της αρχαίας ελληνικής σκέψης και κυρίως μέσω του Πλάτωνα. Οπότε εντάξει, κύφωση και παχυσαρκία αλλά σου μένει και κάτι, ενώ άμα σκρολάρεις τι σου μένει, αγαπητέ Ενέλ? Πρώτα μας εμάς που σκρολάρουμε όλη
1: και
0: μέρα
1: και καμιά τενοντίτιδα το να κρατάς το κινητό.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ζήτημα που μόλις κουβεντιάσαμε με την κυρία Τσίτσικα. Θα πάμε αλλού. Θα πάμε στον φίλτατο Θανάση Δημάκα, υποψήφιο διδάκτορα πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μέλος συντακτικής ομάδας του περιοδικού Καμπούμ, γιατί γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, και γι' αυτό δεν έχει να κάνει με σκρολάρισμα. Περιοδικό.
0: Όχι.
1: Σελίδες. Ναι, χαρτί. Ναι. Ωραίο, τυπωμένο, φρέσκο. Λοιπόν, κυκλοφορεί το καινούριο τεύχος τις επόμενες μέρες του συγκεκριμένου περιοδικού, με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα που εμείς έχουμε αδυναμία σε αυτά. Έχει να κάνει με τα ακροδεξιά, με τα σύγχρονα ρεύματά της, πώς την βρίσκουμε, πώς την αντιμετωπίζουμε, τι χρησιμοποιεί επικοινωνιακά, ποιες είναι οι ρητορικές πρακτικές της, και θα μας τα πει όλα αυτά ο Θανάσης Δημάκας, καθώς τα έχουν επεξεργαστεί και θα τα βρούμε στο συγκεκριμένο τεύχος.
0: Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, το Καμπούμ, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα περιοδικό με πολιτική ανάλυση, mm-hmm. και ασχολείται με τέτοια ζητήματα, τα θέτει σε προτεραιότητα. Σας ακούμε όμως, κύριε Δημάκα, να δώσουμε τον λόγο και σε εσάς να μην τα λέμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ ευχαριστώ γιατί. Και στους ακροατές σας. Πράγματι, το Καμπούμ είναι ένα περιοδικό με πολιτική θεματική. Να ανοίξω και μια παρένθεση εδώ, γιατί ίσως κάποιος κόσμος. Και ψηφιακά και σε έντυπη μορφή. Εδώ,
0: μήπως, μήπως μετακινήστε?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί μας κάνει κάποιες διακοπές και κάποια κενά.
2: Τώρα πιστεύω καλύτερα.
0: Ναι, για να δούμε.
2: Ωραία. Το 12ο λοιπόν τεύχος του περιοδικού έρχεται τις επόμενες μέρες με βασική θεματική του την ακροδεξιά, τα νέα ρεύματα. Κατά βάση έχουμε ασχοληθεί με τις σύγχρονες μορφές της ακροδεξιάς. Και όταν λέω ακροδεξιά το θέτουμε σαν περιοδικό υπό ευρεία έννοια. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι μέσα στην ακροδεξιά υπάρχουν διαφορετικά ρεύματα, διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι όλα τα κόμματα και οι εκφάνσεις του φαινομένου ίδιες. Οπότε προσπαθήσαμε στο 12ο τεύχος μας να καταδείξουμε διάφορες ψηφίδες του ζητήματος, είτε σε διεθνές επίπεδο όπως στην Αμερική, στη Βόρεια και Κεντρική και Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την περίπτωσή μας στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εσείς, μια και έχετε επεξεργαστεί όλα αυτά τα στοιχεία, βλέπετε κοινές συνισταμένες μεταξύ Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου? Ή αν διαφοροποιείται η Ευρωπαϊκή από την Αμερικανική?
2: Σίγουρα υπάρχει μια κοινή βάση, παραδείγματος χάρη ο αντιμεταναστευτικός λόγος, που είναι κοινός σε όλα τα κόμματα παγκοσμίως. Ωστόσο, εμείς προσπαθήσαμε στο περιοδικό και στην ανάλυσή μας να εξετάσουμε στο πρώτο μέρος του περιοδικού, να το πω έτσι, την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί θεωρούμε ότι από εκεί προκύπτουν και πολλά πράγματα που μετέπειτα έρχονται εδώ πέρα. Και στο δεύτερο μέρος του περιοδικού να σταθούμε λίγο περισσότερο στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα. Και το λέω αυτό για την Αμερική, γιατί παραδείγματος χάρη ανάμεσα ακόμα και στους υποστηρικτές του Τραμπ και το κίνημα του MAGA, του Make America Great Again, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις, ενώ παραδείγματος χάρη στην πρώτη θητεία του ήταν όλοι υπέρ του. Τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχουν διασπάσεις μεταξύ τους, ότι προκύπτουν νέα ρεύματα, ότι προκύπτουν αντιπαλότητες εντός του κινήματος και ούτω καθεξής. Παράλληλα, επειδή ακριβώς έχει και μια επιρροή ο εκάστοτε πλανητάρχης, το επικοινωνιακό του, ας το πούμε έτσι, χάρισμα του Τραμπ, βλέπουμε ότι μετακινείται ή υιοθετείται και σε άλλους ηγέτες, όπως ήταν ο Μιλέη στην Αργεντινή, για παράδειγματος χάρη, ή Ευρωπαίους ηγέτες που ευθέως στήριξε ο Τραμπ, όπως ο Όρμπαν και ούτω καθεξής.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δημάκα, για το εγχείρημα να εκδίδει κάποιος ένα τέτοιο περιοδικό στη σημερινή εποχή, όπου ο ψηφιακός κόσμος μας νικά όλους, όπου το σκρολάρισμα είναι αυτό που μας νικά επίσης και έχουμε εθιστεί όλοι σε αυτό. Και πώς είναι η δυναμική ενός περιοδικού που πρέπει να κάτσεις να το διαβάσεις, να σταθείς σε αυτά που θα διαβάσεις και να επιχειρήσεις να κατανοήσεις. Είσαστε γενναίοι.
2: Είμαστε γενναίοι και θα σας πω ότι κάνουμε την αντίστροφη διαδρομή εμείς. Ενώ ήμασταν πρώτα ψηφιακό περιοδικό και συνεχίζουμε να έχουμε την σελίδα μας και τα social media μας, πήραμε την απόφαση να μετατοπιστούμε και στο έντυπο μετά από κάποια χρόνια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10ο τεύχος. Κάθε τεύχος είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι έχει και μια διαδικασία συνελεύσεων, συζητήσεων.
1: Πώς πηγαίνει?
2: Πηγαίνει καλά. Είμαστε χρόνια φίλοι, οπότε ο καθένας και η καθεμία ξέρει και τις ιδιαιτερότητες του συνομιλητή. Έτσι ακριβώς. Ως εγχείρημα, όπως και όλος ο τύπος, έχει τις δυσκολίες του πρακτικές και υλικές. Αλλά για την ώρα, επειδή εμείς το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε χομπίστικα για το μεράκι μας και για να συζητάμε, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και στις εκδηλώσεις και με κόσμο τις θεματικές αυτό μας αφορά. Δεν το κάνουμε για το κέρδος έτσι κι αλλιώς. Έχει τις δυσκολίες.
1: Πού το βρίσκουμε το περιοδικό?
2: Το περιοδικό θα το βρείτε από τις επόμενες μέρες, από την επόμενη εβδομάδα λογικά, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, εκεί που θέλουμε να δώσουμε και μια εστίαση είναι τα φεστιβάλ βιβλίου, όπως το Books and Beers, μέσα επόμενη εβδομάδα. Και σιγά σιγά, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.

0: Με πολύ μεγάλη χαρά κουμάντου βλέπω απέναντι τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο.
1: Ήρθε η ώρα του.
0: Ήρθε η ώρα του και εμείς ευτυχώς φεύγουμε. Γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρω αν θα με ξαναδείς ποτέ. Μίλησε μου για τη θερμοκρασία στο στούντιο.
1: Κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ. Καλά, έτσι θα διατηρηθείς φρέσκια και αναλύωτη όμως.
0: Πες μου όμως και τι φοράω. Δηλαδή αυτό που έχω.
1: Έχω ένα μάνικο, θα ρελαία.
0: Έτσι που έχω ντυθεί καλοκαίρι σήμερα. Γιατί έξω είχε καλοκαίρι, αλλά ξέχασα.
1: Ότι θα εδώ είναι πίτσος με φρόνο.
0: Τρία χρόνια με στο
1: προϊόντο. Το ξεχνάς μέσα στο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Τι σε περιμένει το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό περιμένει εσάς αύριο, γιατί σήμερα δεν είχαμε διαγωνισμό και το λέω για δύο-τρεις ακροατές που έστειλαν μήνυμα ποια είναι η λέξη κλειδί. Δεν έχουμε σήμερα διαγωνισμό. Αύριο θα έχουμε, οπότε ετοιμαστείτε για αύριο.
0: 10 ελληνικά μυθιστορήματα. Αύριο περιμένω, δεν θα δώσω τίποτα με κάτω από 150.
1: Καλά και σε 150. Εντάξει.
0: Το λένε μαξιμαλισμό, το έχω και το παραδέχομαι. Πάμε στο Στέλιο για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο κανονικότητα.
1: Μία η ώρα.
0: Μία η ώρα. Στα υπόγεια θα είναι η θέα, γιατί και εσείς σε κάποιο υπόγειο εντός εγωγικών ή εκτός θα είστε.
1: Εν τω μεταξύ, αν κάνετε κάτι καμιά θάλασσα και δεν στείλτε μας αύριο πάλι.
0: Κουμάντου.
1: Τι,
0: πώς θα είμαι θάρρος.
1: Όχι, γιατί σιγά, ας τον κόσμο να χαίρεται.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε καν στην παραλία της Δράμας.
1: Ούτε εγώ της Αλεξάνδρας.
0: Πάμε, πάμε να φύγουμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση σε όλους μας και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 που σήμερα θα έχει διάρκεια μισής ώρας. Στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Σάβας Κόκκινος, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με την επιστροφή των εκδρομέων. Είναι σε επιφυλακή η τροχιά για την ομαλή επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες. Μέτρα στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα και μετά. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ναι, επίπορος βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη επιστροφή του τριμήρου του Αγίου Πνεύματος. Είναι νωρίς ακόμα, θα λέγαμε. Δεν παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στις εθνικές οδούς. Λίγη κίνηση για την ώρα, ωστόσο αυτή η εικόνα θα αλλάξει. Αυτές είναι εκτιμήσεις της τροχιάς, Στέλιο. Από τις 4-5 η ώρα και μετά και θα κορυφωθεί εκεί γύρω μέχρι τις 9. Οπότε ίσως κυρίως στην Αθήνα Κορίνθου, όπως συνήθως συμβαίνει, ίσως δούμε και ουρές και χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή. Από τις 4 η ώρα θα σε εφαρμογή και τα έκτακτα μέτρα της τροχίας με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών. Από την πρώτη εικόνα, Στέλιο, που έχει τροχία όσον αφορά την έξοδο, φαίνεται να ήταν μειωμένη ελαφρώς σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το περσινό τριήμερο, περίπου 10%, διότι την πρώτη ημέρα είχαν φύγει, έφυγαν περίπου 90.000 οχήματα, ενώ πέρσι είχαν φύγει περίπου 100.000 οχήματα. Η φετινή έξοδος ξεπέρασε περίπου τις 150.000 Παρασκευή και Σάββατο. Το Σάββατο ήταν έτσι το μαζικό το κύμα εξόδου, αλλά σε καμία περίπτωση, Στέλιο, δεν είδαμε ουρές εντός του αστικού ιστού, θα λέγαμε, δηλαδή στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στις εθνικές οδούς δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όλες αυτές τις ημέρες.
0: Γενικά, πάντως, Δημήτρη, οι γειτονιές ήταν άδειες αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, ήταν λίγο μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Πάντως, οι γειτονιές έβρισκες και πιο εύκολα πάρκινγκ σε γειτονιές. Μπορούσες να κάνεις και πιο εύκολα τη βόλτα σου είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο. Ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, έτσι.
1: Είναι γεγονός, Στέλιο, ότι κυρίως το Σάββατο φάνηκε και πόσο μάλλον και τη χθες Κυριακή. Και σήμερα θα λέγαμε και αργία, όχι για όλους βέβαια, διότι είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Είναι σχεδόν άδειοι δρόμοι, τουλάχιστον άδειοι, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα, κανένα πρόβλημα τουλάχιστον στους κεντρικούς οδικούς άξονες, πέρα όσων κινούνται προς το παραλιακό μέτωπο. Διότι στην παραλιακή και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, δηλαδή οι δρόμοι, οι οδικοί άξονες που οδηγούν προς την παραλία, έχουμε και αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες, κυρίως όσο οι οδηγοί πλησιάζουν και στη Γλυφάδα και στην Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη και συναντάμε και μικρά μποτιλιαρίσματα.
0: Όσοι έχουν μείνει δηλαδή πίσω έχουν προτιμήσει τώρα τις σκοτεινές παραλίες, γιατί είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο από τηλεοράσεις. Είχε αρκετό κόσμο η παραλία της Γλυφάδας εκεί και είχε αρκετό κόσμο το πρωί.
1: Έτσι είναι, διότι βοηθάει και πολύ καλός καιρός, καλοκαιρινές θα λέγαμε οι θερμοκρασίες σήμερα. Οπότε βοηθάει αυτό ο καιρός και βέβαια ο καιρός, Στέλιο, βοηθάει ώστε να φύγουν και όσοι έχουν βγει εκτός του αστικού ιστού να παρατείνουν λίγες ώρες παραπάνω την παραμονή τους και να γυρίσουν πιο αργά το βράδυ, ίσως αυτό εκτονώσει έτσι λίγο και τα προβλήματα τις απογευματινές ώρες. Η τροχή, όπως είπαμε, θα βρίσκεται επιποδός, θα γίνονται και σχετικοί έλεγχοι στις εισόδους των εθνικών οδών για όσους κινούνται στη Λωρίδα κατά τις ανάγκες χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Και βέβαια τις γνωστές παραβάσεις, Στέλιο, για την οδήγηση χωρίς αλκοόλ, τα όρια ταχύτητας, τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος για τους μοτοσυκλετιστές. Όλα αυτά τα αυτονόητα που πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να γυρίζουμε ασφαλείς στη βάση μας. Πολλή κίνηση και στα ΑΚΤΕΛ, διότι πολλοί ήταν αυτοί που προτίμησαν να κινηθούν με τα λεωφορεία και όχι με τα γιοταχή, διότι είναι αυτή η πολύ αυξημένη τιμή της βενζίνης που είναι ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας για κάποιους να μην μετακινηθούν αυτές τις ημέρες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, Δημήτρη, τώρα επειδή το ανέφερες το θέμα της βενζίνης. Είδαμε σήμερα, ανεβαίνοντας το πρωί, περνώντας από την Πειραιώς, είδα λίγο την αμόλυδη να έχει πέσει. Να έχει πέσει, τέλος πάντων τώρα, γύρω στο 1,9 την είδα. Έξω πάντως έχει φύγει στα 2,3, για να μην πω τίποτα άλλο τώρα, έτσι. Έχει φύγει πολύ ψηλά.
1: Το είδα και εγώ ότι μετά από αρκετές μέρες βλέπουμε τιμή βενζίνης να γράφει ένα μπροστά και όχι δύο που βλέπουμε όλες αυτές τις ημέρες. Πραγματικά πολύ αυξημένη η τιμή της βενζίνης. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καθοδική η πορεία. Αλλά ήταν βασικός λόγος, Στέλη, προκειμένου κάποιοι είτε να περιορίσουν, να επιλέξουν πιο κοντινούς περιορισμούς, είτε να μην μετακινηθούν τόσο πολύ με το αυτοκίνητό τους, διότι πραγματικά το έξοδο των καυσίμων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυξάνει το συνολικό κόστος αυτού της τριήμερης εξόδου για κάποιους, το οποίο δεν είναι εφικτό. Ωστόσο, η κίνηση στα κτέλη είναι πάρα πολύ αυξημένη και στα λιμάνια, νομίζω θα τα πείτε αργότερα.
0: Θα τα πούμε τον Νεκτάριο σε λίγο, ναι.
1: Πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά. Πολύ καλός ο καιρός, οπότε ας το ευχαριστηθούν όσοι έφυγαν για αυτό το τρίμερο και να επιστρέψουν με ασφάλεια πίσω στην βάση τους.
0: Και μου δίνεις πάλι πάσα για τον καιρό. Λέει όλη τη βδομάδα, επειδή σε έχω τώρα, θα σε χρησιμοποιήσω όπως θέλω. Μιλάμε για τριαντάρια και πάνω. Έχει βγει το 3 μπροστά όλη την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, έτσι. Δηλαδή, κοιτώντας τον καιρό όλη τη βδομάδα, έχει το 3 το έχει μπροστά, να ξέρεις.
1: Ναι, και πλησιάζει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, φτάνουμε τα 30, αρχίζουμε τα 35 άρια. Και αφού μου το λες και εσύ, να το πω και εγώ, ότι και η πολιτική προστασία παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού, διότι έχουμε τον καθημερινό χάρτη εκτίμηση κινδύνου για τις πυρκαγιές. Για την ώρα έχουμε μόνο πράσινα, δεν έχουμε ανέβει κατηγορία. Να περάσουμε στο πορτοκαλί κάτι περισσότερο για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ωστόσο, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή για τις υπαίθριες δραστηριότητες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αφού τελειώσαμε με τις εθνικές οδούς, ας πάμε να δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια. Έχουμε και από εκεί αρκετά μεγάλη επιστροφή. Αλήθεια είναι ότι τα δημοφιλή νησιά πρέπει να βούλιαξαν από κόσμο αυτό το τρίμερο. Να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας πει περισσότερα. Νεκτάριο, καλό μεσημέρι και εσένα και καλό μήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το καλοκαίρι ήρθε και όλα αυτά συνεπάγονται παραλία, αμμουδιά, θάλασσα και κατ' επέκταση νηστάκια. Και τα κοντινά νησάκια για ένα τριήμερο, τετραήμερο είναι ότι πρέπει για απόδραση λίγων ημερών και γι' αυτό σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος από τις 100.000 ίστρες και πλέον από όσους έχουν φύγει από την Παρασκευή μέχρι και χθες το απόγευμα.
0: Η αλήθεια πάντως είναι, Νεκτάριο, ότι φεύγανε και σήμερα το πρωί πάλι σε κάτι ρεπορτάζ που είδαμε στην τηλεόραση. Υπήρχε κόσμος που έφυγε και σήμερα αυθημερών για να γυρίσει το βράδυ προφανώς, έτσι.
2: Προφανώς είναι τα πολύ κοντινά νησιά, όπως είναι τα νησιά του Σαρονικού και τα πολύ κοντινά νησιά των Κυκλάδων. Από το πρωί λοιπόν έχουμε αυξημένη επιστροφή στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για σήμερα 38 δρομολόγια πλην Σαρονικού για όλα τα άλλα νησιά, από τα περισσότερα είναι για τις Κυκλάδες, και για μόνο το Σαρονικό άλλα 34. Δηλαδή 72 δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν όσοι έχουν φύγει. Κάποιοι οπωσδήποτε δεν θα μπορέσουν να γυρίσουν σήμερα, ίσως έχουν παρατείνει για μια-δύο μέρες το τετραήμερο, στο κάνει πεντήμερο, γιατί η έλλειψη εισιτηρίων είναι εμφανής ήδη σε κάποιες περιοχές όπου έχουμε την απόλυτη πληρότητα, όπου επιστρέφουν τα πλοία.
0: Να υποθέσουμε Σαντορίνη, Μύκονος και τέτοια, ή υπάρχει ένα νησί έκπληξη σε όλα αυτά που μας λες?
2: Όχι, είναι τα αποδημοφιλή και εδώ μια και μου ανέφερε στη Μύκονο, να πούμε ότι έχουν πέσει σημαντικά οι τιμές καταλυμάτων, γιατί οι υψηλές τιμές ήταν αποτρεπτικές για τον Έλληνα εκδρομέα, για τον Έλληνα τουρίστα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν πολλοί Έλληνες να προτιμήσουν αυτά τα γνωστά νησιά όπως είναι η Μύκονος ή η Σαντορίνη, γιατί βρίσκουν πολύ φθηνότερα την διαμονή τους. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή που έχει κινητοποιήσει το λιμενικό από την ώρα στο πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι επιστρέφουν και όπως είπανε γεμάτα τα πλοία από ορισμένους προορισμούς για να διεκπεριωθούν πιο γρήγορα προς τους δρόμους και το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα προς το παρόν, ενώ ανάλογα με την ζήτηση και αν δουν ότι μπορεί να υπάρξουν σε κάποια νησιά απαιτήσεις, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και έκτοτε δρομολογήσεις. Ήδη το Υπουργείο έχει ενημερώσει τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι να είναι σε ετοιμότητα στα κοντινά νησιά, μήπως χρειαστεί να βάλουν μέχρι αργά το βράδυ κάποιο δρομολόγιο έκτακτο.
0: Μάλιστα. Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το τρίμερο που ολοκληρώνεται σήμερα ξεκίνησαν και οι έλεγχοι της ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικές περιοχές για φορολογικές παραβάσεις. Ενώ μόνο για το φετινό καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Με απόβαση κλιμακίων της εφορίας σε νησιά και παραλίες, όπως ανέφερες και εσύ, ξεκίνησε το σαφάρι ελέγχων το φέτινο καλοκαίρι. Περίπου 50.000, όπως είπες, με αρχή σε επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις.
0: Ναι.
3: Μιλάμε για ξενοδοχεία, μπαρ, ταβέρνες, καταλήμματα, ημερόπλια, εταιρείες ενοικίασης, γιοταχή και δικύκλων και άλλα.
0: Μπαίνουν και οι ξαπλώστρες εκεί, Θάνο, σε αυτό το κομμάτι, ή είναι αυτές έξω,
3: είναι
0: πάμε σε άλλα.
3: Είναι, αυτές είναι από ξενοδοχεία,
0: ναι.
3: Ή μπορεί να είναι από κάποια μπαρ τα οποία έχουν και εξαπλώσεις κτλ. Όλα αυτά οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη και των drones ακόμη και της τεχνητής νοημοσύνης και με ένα tablet υπομάλληση εφοριακή. Όπως το συγκεκρίνει στο tablet αυτό περιέχονται όλα τα φορολογικά στοιχεία κάθε ελεγχόμενης επιχείρησης. Γίνεται, υπάρχει μια ψηφιακή εφαρμογή έλεγχος live που βλέπει ο εφοριακός αυτόματα μπαίνοντας σε μια επιχείρηση όλο το φορολογικό προφίλ της.
0: Ναι.
3: Με βάση παλαιότερες τώρα ελέγχους στη θερινή σεζόν εντοπίζονται και τα περισσότερα δυστυχώς κρούσματα φοροδιαφυγής με ποσοστά παραβατικότητας που αγγίζουν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μιλάμε για ένα 40% περίπου. Οι έλεγχοι που βρίσκονται πάντως σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει στέλνιο εκτός από μία έκδοση αποδείξεων και χιλιάδες περιπτώσεις εκεί που δεν φαίνονταν αυτό χρήσης αδήλωτων POS κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης οι οποίοι και πραγματοποιούν και υψηλού τζίρους λιανικών συναλλαγών περίπου. Το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα προέρχεται από τη Βουλγαρία αλλά και περιπτώσεις POS που συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία ακόμη. Τα χρήματα τώρα από τις αδήλωτες συναλλαγές ή πράξεις κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται μέσω μεταφοράς μετρητών στη χώρα μας, καθώς επιτρέπεται ως γνωστό η μεταφορά με 10.000 ευρώ ένα άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωση στις αρμόδιες αρχές. Πάντως οι ελεγκτές εξετάζουν παράλληλα και περιπτώσεις ταμιακών μηχανών που λειτουργούν χωρίς να είναι καταχωρημένες στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Οι έλεγχοι για φαινόμενα φορολογικής είναι πλέον στοχευμένοι, αυτό να το επισημάνουμε, και γίνονται μέσω του συστήματος risk ανάλυσης και με τη βοήθεια αλγοριθμών της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπαμε, που βασίζονται σε δεδομένα επιχείρησης, όμως παραδείγματος χάρη στοιχεία τζίρου, όπως είχαν πέρυσι, πρόπερσι κλπ. Απόδοση ΦΠΑ, χρήση POS και ταμιακών μηχανών. Και αποφελούς φυσικά αυτό που είναι απαραίτητο πάντα για όλες τις επιχειρήσεις, το φορολογικό στοιχείο των παραστατικών δηλαδή στο My Data. Κρίσιμο ρόλο για επανελέγχους επιχειρήσεων παίζει το φορολογικό παρελθόν της κάθε επιχείρησης, αν είχε φορολογικές παραβάσεις, αν είχε υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις και φυσικά η φορολογική συμμόρφωση. Και τέλος αναφέρομαι, θα ελέγχεται ειδικότερα από πλευράς των εφοριακών η τήρηση φορολογικών βιβλίων σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τουριστικές περιοχές, όπως είπαμε, η έκδοση αποδείξεων φυσικά, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων οι ελεγκτές μπορούν πλέον, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να εκδίδουν ηλεκτρονικά επιτόπου σημειώματα παραβάσεων και τα πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε τώρα λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία σήμερα είναι ούτως ή άλλως στο χείλογο της ημέρας. Ωστόσο, έχει σηκώσει συζητήσεις η συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στην τηλεόραση του Μέγκα, που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκα επανήλθε σήμερα με ανάρτησή του, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ και στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματος. Για να ακούσουμε το βίντεο που ανέβασε.
4: Εννοείται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
5: Πασόκ. Και όλο ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Και Ελλάς.
4: Είναι μια. Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως, ξαναλέω ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είναι δημοκρατία, μπορεί να είναι για παράδειγμα 25%. Να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε. Μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Και Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Δούκα.
6: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο κύριος Δούκας επανέλαβε αυτό που με ανάρτησή του σήμερα θέλει, είχε πει και χτες.
0: Έτσι.
6: Σηκώθηκε ένας δώρος, σηκώθηκε μια συζήτηση, αλλά ο κύριος Δούκας ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Μίλησε χτες για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, απέρριψε το ενιαίο ψηφοδέλτιο με το κόμμα Τσίπρα και είπε ότι εφόσον τα ποσοστά των δύο κομμάτων είναι υψηλά και μπορούν να ξεπεράσουν αυτή τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει ένα ενδεχόμενο συζήτηση, διαλόγου και πιθανή συνεργασία. Σήμερα στην ανάρτησή του γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο και λέει ότι στηρίζεται ακριβώς στις τρεις συνεδριακές αποφάσεις, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία, όπως σημειώνει, υπήρξε βασικός συζητητής για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και στήριξη επίσης της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία πιθανά να χρειάζεται να περάσει και μέσα από συνεργασίες. Αυτά είπε χθες στο Μέγα, αυτά επανέλαβε και σήμερα στην ανάρτησή του, και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση του κυρίου Δούκα ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση σε σχέση τόσο και με τις συνεργασίες όσο και με την κυβερνητική προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουμε κάποια.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ακόμα, έτσι.
6: Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ακόμα. Θα περιμένουμε βέβαιως, γιατί μπορεί να στις επόμενες μέρες είναι και μια μέρα η σημερινή, στην οποία δεν έχουμε ούτε πολλές δηλώσεις ούτε παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων. Μέσα στην εβδομάδα και βάσει της επικαιρότητας θα τρέξουν και θα συζητηθούν κάποια πράγματα, και πολύ περισσότερο στην πρώτη ή δεύτερη δημοσκόπηση που αναμένουμε να έρθει τις επόμενες μέρες και η οποία πιθανά να πυροδοτήσει και μια νέα συζήτηση τόσο γύρω από τις συνεργασίες όσο και από το ενδεχόμενο των κυβερνητικών μιας προοδευτικής διακυβέρνησης που θα περνάει και μέσα από ένα σενάριο συγκυβέρνησης.
0: Γιατί στις πρώτες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε πάντως, Παναγιώτη, βλέπουμε λίγο τον κύριο Τσίπρα να τσιμπάει προς τη δεύτερη θέση και τον κύριο Ανδρουλάκη να τσιμπάει να υποχωρεί προς την τρίτη. Έτσι, δηλαδή το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Έτσι, να τσιμπάνε. Ναι, εκεί θα έχουμε κάποια ντεσιμπέλ λίγο να σκάνε κάποια στιγμή, έτσι.
6: Βεβαίως και υπάρχει αυτό που περιγράφεις τέλειως. Τόσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και κορυφαία στελέχη του κόμματος μιλήσαν για χειραγωγούμενες δημοσκοπήσεις, για ποσοστά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και θεωρούν ότι συντηρούνται και ενισχύονται από συγκεκριμένα κέντρα που θέλουν το ΠΑΣΟΚ να μην εμφανίζεται ως δεύτερη δύναμη, γιατί θεωρούν ότι είναι το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και να αντιπαρατεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όσο οι δημοσκοπήσεις θα συνεχίζουν και το ΠΑΣΟΚ θα υποχωρεί σε σχέση με το κόμμα του κ. Τσίπρα, τότε σίγουρα αυτή η συζήτηση θα επανέλθει και θα επανέλθει πολλές φορές και ίσως και με πολύ πιο έντονους τόνους.
0: Και επειδή τώρα τα συζητάμε όλα αυτά, Παναγιώτη, και είσαι και στη γραμμή, έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ διάφορες αναταράξεις. Εκεί θα έχουμε μια κρίσιμη και Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, να μην μιλήσω για τη Νέα Αριστερά που αύριο ουσιαστικά διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
6: Ακριβώς, η Νέα Αριστερά αύριο ουσιαστικά διαλύεται. Πλέον δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρουμε καν πόσοι βουλευτές θα μείνουν στη Νέα Αριστερά. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο πλέον θα το θεωρήσουμε δεδομένο. Κάποια από αυτά τα στελέχη πιθανά θα κινηθούν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι φαίνεται, έτσι έχουν δηλώσει. Υπάρχει η κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όπου και εκεί πλέον τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν για το συγκεκριμένο κόμμα και για την ηγεσία του. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και πολύ πιθανό να τεθεί το ζήτημα αν θα πρέπει να ανοίξει τώρα ένας διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και πρώτα και κύρια με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων. Φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να εξαπολύουν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στη συμφωνηθήσα και χειρία. Ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Κώστας Ράψα μας περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και εσένα.
7: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η λογική των πραγμάτων οδηγεί προς την κλιμάκωση με πιθανότερη πρώτη εστία τον Λίβανο.
0: Έτσι.
7: Μολονότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαπίστωσε μέσω του Truth Social ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία, και αυτή, όπως είπε, θα είναι μια καλή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όσους είναι μαζί μας.
0: Αυτή πρέπει να είναι η διαπιστώση του Τραμπ, πάντως. Μόνο αυτός κάνει αυτές τις διαπιστώσεις. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να διαπιστώνει τέτοια πράγματα.
7: Είναι πάρα πολύ καθαρή γλώσσα που χρησιμοποιεί η άλλη πλευρά. Δηλαδή η Ιρανική. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας. Προειδοποίησε μέσω του ΕΞ ο Μοχάμαντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση και πρόσθεσε με νόημα: κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν. Σε αντίστοιχο πνεύμα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαέι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχηρία και έφερε ως παράδειγμα ό,τι συνέβη το πρωί, γιατί το πρωί είχαμε την τέταρτη εδώ και μία εβδομάδα επίθεση Αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα επίθεση με ντρόνους και πυράβλους, χωρίς να προσδιορίσει την προέλευσή της, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι το Κουβέιτ υπήρξε η βάση από την οποία εξαπολύθηκε η αρχική αμερικανική επίθεση και έτσι ήρθε η απάντηση. Τώρα, ως προς τον Λίβανο, ο Μπαγαή είπε: επιμένουμε στο γεγονός ότι η κεχηρία στο Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της Ισραηλινής ηγεσίας προς τις ένοπλες δυνάμεις να πλήξουν την Τάχεια, δηλαδή τα νότια προάστια της Βηρητού. Προπύργιο της φιλοειρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, για το οποίο όμως πρόσφατα μόλις ο Ισραηλινός στρατός διαπίστωσε ότι δεν φιλοξενεί επιχειρησιακές εγκαταστάσεις. Και το κρίσιμο είναι ότι αυτού του τύπου τα προαναγγελθέντα πλήγματα έχουν λάβει το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαούν, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε χθες ότι κατάληψε του ιστορικού κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στον Νότιο Λίβανο. Αλλάζοντας σελίδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την σύλληψη, την κατάληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό ενός τάνκερ προερχόμενο από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία. Πρόκειται για ένα από τα λεγόμενα σκάφη του σκιώδου στόλου και το Κρεμλίνο καταγγέλει ήδη ενέργεια στα όρια της πειρατείας. Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες παράνομες, είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Πρόκειται για το τέταρτο τάνκερ του ρωσικού σκιώδου στόλου που χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για την παράκαψη των κυρώσεων και το οποίο αναχαιτίζεται εμπλό από τη Γαλλία μετρώντας από το Σεπτέμβριο του 2025. Το συγκεκριμένο τάνκερ με την ονομασία Ταγκόρ, το οποίο είχε αλλάξει αρκετές φορές σημαία, είχε αποπλέψει από το Μούρμανσκ της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Λιμπέ του Καμερούν. Καταλήφθηκε μάλιστα σε απόσταση 400 μιλίων δυτικά της Βρετάνης, δηλαδή πολύ έξω από την ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να παρακολουθούμε. Όπως άλλωστε και τη μεγάλη μονομαχία στην Κολομβία, όπου εκατομμυριούχος ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία, Αμπελάρδο Ντελάες Πριέγια, αναδείχθηκε πρώτος στο χθεσινό πρώτο γύρο των εκλογών και θα αναμετρηθεί σε δεύτερο γύρο με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος αποτελεί προποντινά τον συνεχιστή του απερχόμενου αριστερού πρόεδρου Γουστάβο Πέτρο. Τέλος, στο Αμβούργο, όχι στην πρόταση της πόλης να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036 ή του 2040 ή 2044, είπαν για δεύτερη φορά οι δημότες σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε χθες και την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι αρχές της πόλης και οι επιχειρηματίες. Ωστόσο, επικεφαλής της καμπάνιας υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα επεσήμανε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητισμού, αλλά μάλλον την οικονομική άγκληση. Αφαιρούν περισσότερα από όσα δίνουν και οι κάτοικοι του Αμβούργου αγαπούν την πόλη τους πολύ ώστε να ξεγελαστούν από μια διαφημιστική καμπάνια εκατομμυρίων.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας και πάλι, νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη τον 41χρονο σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41χρονος που προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα tharosnews.gr, τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεταφέρθηκαν για προληπτική λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κάπνισμα και η χρήση νέων προϊόντων νικοτίνης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, οι δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης των πολιτών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, σε ΟΔΗ και Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενημέρωσης σε όσους επιθυμούν να απαλλαγούν από την εξάρτηση στη νικοτίνη. Η Έλληνα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
8: Με κεντρικό μήνυμα, αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας την ελκυστική παραπλάνηση των εξαρτησιογόνων προϊόντων καπνού, η φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος φέρνει στο προσκήνιο έναν διαρκή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, τον ενθισμό στην νικοτίνη, ιδιαίτερα στους νέους. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχει καταγραφεί μείωση στο παραδοσιακό κάπνισμα, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η μάχη δεν έχει κερδιθεί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση καπνικών προϊόντων εξακολουθεί να προκαλεί εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο χρόνο παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του καπνίσματος, ενώ περίπου 1,6 εκατομμύρια θάνατοι αφορούν μη καπνιστές που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών. Στη χώρα μας, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο. Το 38% των ενηλίκων χρησιμοποιεί κάποιο προϊόν καπνού ή ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το 30% καπνίζει συμβατικά προϊόντα καπνού, με το 25% να είναι καθημερινοί καπνιστές, ενώ ένα στους 7 χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα ή θερμενόμενα προϊόντα. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πολλαπλή χρήση διαφορετικών προϊόντων νικοτίνης εμφανίζεται συχνότερα στους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών. Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν πόσο δύσκολη είναι η διακοπή του καπνίσματος. Περισσότεροι από 7 στους 10 καπνιστές δεν επιχείρησαν να διακόψουν το κάπνισμα μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ από όσους το προσπάθησαν, οι περισσότεροι κατάφεραν να παραμείνουν χωρίς τσιγάρο για διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων. Ο ΕΟΔΗ λειτουργεί τη δωρεάν γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης 1135, η οποία στελεχώνεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέσω της γραμμής, οι πολίτες μπορούν να λάβουν καθοδήγηση και επιστημονικά τεκμηριωμένη βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τις δράσεις πρόληψης, επανεκκινώντας το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Άνω Πατήσια. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και υπό την εποπτεία του ΕΚΠΑ, προσφέροντας εξατομικευμένη συμβουλευτική φαρμακευτική υποστήριξη, προληπτικό έλεγχο και συστηματική παρακολούθηση των συμμετεχόντων. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8.30 το βράδυ σε τρεις ομάδες των 10 ατόμων στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην οδό 40πόρου 4 στα Άνω Πατήσια.
0: Πάμε τάβλητες διατηρεί ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο, προσφέροντας όπως επισημαίνει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα 984.gr. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τετάρτη τη σκητάλη παίρνουν υποψήφιοι των γενικών λυκείων που θα διαγωνιστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν αύριο και οι μαθητές των γυμνασίων, καθώς ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις που θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, Ιούνιος από σήμερα και το πολιτιστικό ενδιαφέρον της πόλης στρέφεται στις σκηνές του Φεστιβάλ Αθηνών. Το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς αφήξεις, νέους δημιουργούς στην Πειραιώς Διέο 60, καθώς και έναν εμβληματικό αποχαιρετισμό στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, λίγο πριν κλείσει για εργασίες αποκατάστασης. Λεπτομέρειες από τη Βάσκα Μπακετέα.
9: Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ξεκινούν οι εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Η έναρξη γίνεται με το πολυαναμενόμενο ντεπούτο του σπουδαίου Ισλανδού πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος οραματιστής μουσικός φέρνει στο Φεστιβάλ Αθηνών το πρόγραμμα Opus 109. Έχοντας στο ενεργητικό του ένα πρόσφατο Grammy, Όλαφσον θα αναμετρηθεί με την περίφημη Σονάτα αριθμός 30 του Μπετόβεν, πλαισιώνοντάς την με αριστουργήματα των Σούμπερτ και Μπαχ. Υπόσχεται μια καθηλωτική απελευθέρωση των κλασικών έργων από τις ακαδημαϊκές συμβάσεις με ένα γνήσιο αυτοσχεδιαστικό πνεύμα. Την επόμενη μέρα φιλοξενείται μια μυσταγωγική προβολή του Blade Runner. Το θρυλικό φουτουριστικό νουάρ του Ridley Scott θα προβληθεί σε μια γιγαντιαία οθόνη, ενώ το ενδεκαμελές AVEX Ensemble θα ερμηνεύσει ζωντανά την εμβληματική μουσική του Βαγγέλης σε απόλυτο συγχρονισμό. Στους υπόλοιπους εμβληματικούς βιομηχανικούς χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260, ξεκινάει το φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, το Gen 260, με την ανάδειξη νέων δημιουργών. Αρχή γίνεται με το Καρκώμα, μια παράσταση κατάδυσης στη μνήμη σε σκηνοθεσία της Αλαξίας Παραμύθα, βασισμένο στη διεθνώς αναγνωρισμένη νουβέλα Σαράκι της Λάιλα Μαρτίνεθ. Η παράσταση με οχηματό χορό και την κινησιολογία εξερευνά πώς κληρονομείται το τραύμα μέσα από τα σώματα που θυμούνται πριν καν αρθρωθεί η γλώσσα. Και όταν οι παραστάσεις τελειώνουν, η Πειραιώς 260 δεν κοιμάται. Το νέο πρόγραμμα After μεταμορφώνει το χώρο σε ένα ζωντανό micro club με πάρτι για τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τα μεσάνυχτα ακριβώς, η πλατεία υποδέχεται τον Αθηναίο παραγωγό Metaman. Γνωστός για τον εξωστρεφή ήχο του, που ακροβατεί ανάμεσα στο trip hop και την acid rave, ο Metaman, συνοδευόμενος από την Ειρήνη Δένδη, έρχεται να μας χαρίσει ένα ηλεκτρισμένο live act.
0: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Να ξέρεις πάντως, Απόστολο, καλό μεσημέρι, ότι εγώ ήδη με τον Σάββα και τον Βαγγέλη έχουμε κάνει και τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Οπότε τώρα ήρθε η σειρά σου να μας πεις τα αθλητικά. Εμείς τα είπαμε εδώ πέρα, λέγει ό,τι θες εσύ.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Εντάξει, μπήκαμε στις μεταγραφές
0: έτσι.
10: Και επίσημα.
0: Σωστά.
10: Ο Νάι Λόπεζ υπογράφει ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή. Θέλει και ένα τερματοφύλακα από τη Ρίο Αβε ως δεύτερο.
0: Αυτό δεν δε μου πολύ αρέσει πάντως από τη Ρίο Αβε. Αρχίζει και φέρνει πάλι κόσμο από τη Ρίο Αβε που οι άλλοι δύο δεν πιάσανε πάντως εδώ που τα λέμε, έτσι.
10: Εντάξει, είναι ακόμα πάρα πάρα πολύ νωρίς. Είναι 1η Ιουνίου. Μην βιαζόμαστε.
0: Εντάξει,
10: μην γινόμαστε έτσι.
0: Γρήγορες
10: κριτικές, γιατί μετά τα μετανιώνουμε. Θα μας κάνουμε και ένα βιντεάκι στο TikTok και θα γελάμε.
0: Εκτός αμέ. Καλά, θα το δούμε, θα το δούμε αυτό.
10: Λοιπόν, η είδηση άσχημη είναι ότι βρέθηκε και δεύτερος νεκρός στο Παρίσι από τους πανηγυρισμούς. Ο Σικουάνα, ο οποίος είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ και βούτυξε να πανηγυρίσει και πνίγηκε. Δεν ξέρω να πανηγυρίζουν ή δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω, ρε Απόστολε. Πραγματικά είναι η δεύτερη χρονιά που γίνονται αυτές οι ασχήμιες που γίνανε για δεύτερη χρονιά, έτσι. Δηλαδή είναι τρομερό.
10: Νομίζω ότι δεν έχει σχέση καμία με την κατάκτηση του τίτλου. Ότι βρίσκουν την ευκαιρία κάποιοι οι οποίοι ζουν ίσως στο περιθώριο ή ίσως στο όριο της φτώχειας. Τώρα είναι ευκαιρία, σπάνε μαγαζιά, κλέβουν και γίνεται αυτός ο χαμός. Περίπου 800 συλλήψεις υπήρξαν. Τέλος πάντων, ήταν ένας τελικός που νομίζω ότι η Arsenal δεν δικαιολόγησε στον τελικό την πολύ καλή πορεία, ποδοσφαιρικά εννοώ πάντα, γιατί έβαλε γρήγορα τον κόλ και μετά
0: κλείστηκε
10: να το υπερασπιστεί.
0: Νομίζω αν έτρωγε πρώτη γκολ η Arsenal, θα βλέπαμε άλλο καλύτερη. Ποδόσφαιρο, γιατί θα έπαιζε εκείνη. Έβαλε
10: ακριβώς,
0: τον γκολ, δεν έπαιξε και τελείωσε και ο τελικός ουσιαστικά.
10: Γιατί όταν παίζεις απέναντι στον Λουίς Ενρίκε, γενικώς σε Ισπανούς προπονητές που θέλουν την μπάλα και δημιουργούν συνέχεια ή σε πιέζουν, σε στραγγαλίζουν, δεν είναι εύκολο να επιβιώσεις όταν παίζεις κλεφτοπόλεμο.
0: Έτσι, έτσι.
10: Και το λέω αυτό γιατί η Άστον Βίλα και η Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησαν τα άλλα δύο έπαιξαν μπάλα, κυριάρχησαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Η Άρσεναλ ως πρωταθλήτρια δεν το κατάφερε. 1,5 εκατομμύριο βέβαια κόσμος την υποδέχτηκε για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League. Σε πάω στο μπάσκετ γιατί αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Το βράδυ στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απέτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου που επισκέφθηκε την προπόνηση των Πρασίνων.
0: Είναι αύριο Τρίτη, Απόστολε, είναι την Τετάρτη.
10: Συγγνώμη, Τετάρτη.
0: Αυτό.
10: Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Είναι Τετάρτη και Παρασκευή.
0: Ωραία.
10: Το δεύτερο παιχνίδι. Αύριο έχουμε τη Media Day. Το μεσημέρι στις 12 θα μιλήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίστοιχα, ο Αταμάν και ο Κώστας Λούκας στο T-Center. Να ευχηθούμε.
0: Μάλιστα.
10: Να δούμε καλούς τελικούς.
0: Πιστεύω θα δούμε. Είναι τώρα για μένα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης αυτές οι δύο. Τώρα, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φτάσει.
10: Και χωρίς αυτό το πράγμα που γίνεται με ανακοινώσεις και αυτές τις ηρωνίες να σκέφτονται μόνο μπάσκετ, γιατί το λέω, το λέγαμε και ότι στον Παναθηναϊκό έχουν ξεχάσει να ασχολούνται με την ομάδα και ασχολούνται με όλα τα γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα.
10: Αυτό λοιπόν δεν τους έκανε καλό.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ολοκληρώνουμε την ενημέρωσή σας με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984/2. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλο, το Σάββα Κόκκινο και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί η Μαριλένα Νηστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε και πάλι χρόνια πολλά.

Καλό μεσημέρι, καλό μας μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Αν αρχίσουμε νομίζω με τις ευχές, δεν θα μας φτάσει η εκπομπή, θα πρέπει να την εξαντλήσουμε όλοι. Χρόνια πολλά κιόλας στον Αθήνα 984, στο σταθμό της καρδιάς μας που εχθές είχε γενέθλια. Και χρόνια πολλά και για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα, και είναι από εκείνα τα αθηναϊκά μεσημέρια που η πόλη μοιάζει διαφορετική. Πιο ήσυχη, πιο αργή, λίγο πιο ανθρώπινη. Άλλοι έφυγαν τρίμερο, άλλοι έμειναν. Εμείς σίγουρα είμαστε εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης, και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 4. Στον ήχο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και ο Σάββας Κόκκινος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο για αυτή την έκτακτη εκπομπή η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Μαζί θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα σήμερα σε μια Αθήνα αργίας. Γιατί οι αργίες στην πρωτεύουσα έχουν πάντα κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Είναι σαν να αλλάζουν όλα, σαν να μην βρίσκεσαι στην καρδιά της πόλης. Με λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερη βιασύνη. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς πράγματα που τις υπόλοιπες μέρες έχουν χαθεί μέσα στη φασαρία. Σήμερα δεν θα κάνουμε όμως μια κλασική εκπομπή εξόδου. Θα κάνουμε μια χαλαρή βόλτα στην πόλη. Στην Αθήνα του καφέ στο μπαλκόνι, της βόλτας χωρίς πρόγραμμα και των μικρών αποδράσεων μέσα στην ίδια την πόλη. Χαμηλώστε τους ρυθμούς, ανοίξτε τα παράθυρα αν είστε σπίτι ή βάλτε λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο αν είστε στο δρόμο.

Επιστρέψαμε και θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο στις Αργίες στην Αθήνα? Ότι η πόλη μοιάζει λίγο πιο ανθρώπινη, πιο ήσυχη, χαμηλώνει η ένταση. Και ενώ είναι Δευτέρα, που αντικειμενικά δηλαδή για τους εργαζόμενους κυρίως είναι μια δύσκολη μέρα, μοιάζει σαν ένα Κυριακή, Αυγουστιάτικη Κυριακή. Και αφού λοιπόν η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε καλοκαιρινή διάθεση, πρέπει να πάμε κι εμείς σε ένα χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για το αθηναϊκό καλοκαίρι. Η Τεχνόπολη έχει ανοίξει ήδη και φέτος την θερινή της σεζόν με συναυλίες, εκδηλώσεις, βραδιές που γεμίζουν τον Γκάζι με κόσμο και μουσική. Σίγουρα όμως για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της Τεχνόπολης, κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα του φετινού καλοκαιριού. Όμως πριν πάμε στον κύριο Παπαϊωάννου, να σας πω ότι όλοι εσείς που μείνατε μέσα στην πόλη αυτό το τρίμερο, ίσως τελικά να κάνατε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας. Γιατί η Αθήνα τον Ιούνιο, πριν μπουν για τα καλά οι καύσονες και πριν αδειάσει τελείως, έχει μια πολύ γλυκιά στιγμή ισορροπίας.

Αν έχετε κι εσείς μήνες στην Αθήνα όπως και εμείς, γιατί σίγουρα μας ακούτε, και αναρωτιέστε πού θα μπορούσατε να πάτε σήμερα, μια μέρα αργίας. Είναι μια ιδανική μέρα για ένα μεσημεριανό καφέ στο Θησείο. Ή μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο που είναι εξαιρετικός και διατηρεί λόγω του πρασίνου και μια θερμοκρασία ευχάριστη. Όμως να σας πω και κάτι άλλο. Και ένας περίπατος στο λόφο του Φιλοπάπου, αυτή τη χρυσή ώρα, δηλαδή αυτό που λέμε λίγο πριν πέσει ο ήλιος, είναι εξαιρετικός. Και κάτι πάρα πολύ απλό ακόμα. Να πάρεις το αυτοκίνητο, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, να κάνεις μια διαδρομή στην πιο ήρεμη Αθήνα του χρόνου. Αυτές είναι οι προτάσεις μας και υπάρχουν και χιλιάδες άλλες, είμαι σίγουρη, που μπορείτε να βρείτε και εσείς μόνοι σας. Όμως θα περάσουμε τώρα σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε πριν από λίγο, στην Τεχνόπολη, που είναι

0: ένα σημείο αναφοράς για το Αθηναϊκό καλοκαίρι. Και θα μας μιλήσει ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος της Τεχνόπολης, να μας βάλει λιγάκι στο κλίμα του φετινού καλοκαιριού στην πόλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Έχει ήδη ξεκινήσει, από όσο γνωρίζω, η σεζόν, η θερινή σεζόν για την Τεχνόπολη. Και νομίζω ότι εγκαινίασε το Jazz Festival τη θερινή σας σεζόν, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε, σωστά?
1: Ναι, εγκαινίασε τη θερινή σεζόν στο χώρο της Τεχνόπολης το Jazz Festival που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ και μάλιστα ήταν και γιορταστικό επαιτειακό, γιατί κλείσαμε τα 25 χρόνια του Athens Jazz. Και επίσης ο άλλος χώρος που διαχειρίζεται η Τεχνόπολη, που είναι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, έχει κάνει τα εγκαίνιά του επίσης, νομίζω, πολύ εντυπωσιακά με τη συναυλία της Πάτη Σμιρ. Και στους δυο αυτούς συναυλιακούς μας χώρους ανοίγεται μπροστά η σεζόν, η οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια και νομίζω πως μπορεί να ανταποκριθεί και σε πολύ διαφορετικές επιλογές, προτιμήσεις, γούστα του κοινού της Αθήνας.
0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα, δηλαδή τι θα δούμε φέτος, ας πούμε, στην Τεχνόπολη και στο θέατρο του Λυκαβητού?
1: Με κίνδυνο να αδικήσω κάποιους από τους πάρα πολλούς καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν. Έχουμε φεστιβάλ που έχουν και επαφή με την παράδοση, όπως είναι το OPA Festival ή η Ρίζες Festival, που είναι πια αρκετά χρόνια που φιλοξενούνται στην Τεχνόπολη. Έχουμε τις σημαντικές εμφανίσεις καλλιτεχνών που ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Ο Δημήτρης Πιστακίδης θα γιορτάσει στην Τεχνόπολη τα 30 του χρόνια, θα έρθουν οι Χαΐνδες, τα υπόγεια ρεύματα. Έχουμε μια σημαντική εκδήλωση, κατά τη γνώμη μου, με το όνομα «Μια γροθιά», όπου 10 hip-hop καλλιτέχνες ενώνονται στα μέσα Ιουνίου σε μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη σκλήνηση κατά πλάκας. Έχουμε τους Λοκομόντο, έχουμε μια άλλη βραδιά μνήμης που ίσως και για κάποιους που μας ακούνε κάπως παλιότερους έχει μια συναισθηματική φόρτιση. Για μένα έχει μια γιορτή για τον Παύλο, που θα είναι μια ημέρα μνήμης, ας πούμε, μια συναυλία μνήμης στις 26 Ιουνίου για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, που είναι μια εμβληματική μορφή για το ελληνικό ροκ. Έχουμε το Cool Wave στις αρχές Ιουλίου. Έχουμε blues βραδιές ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά και ελληνικές εκδοχές, ας πούμε, ενός ήχου rock που έχει σχέση με την παράδοση, όπως είναι η Γιντίκη ή η Thrax Punks. Νομίζω πως είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη.
0: Είναι όντως πολύ πλούσιο και αυτά, μάλλον, που μας αναφέρατε αφορούν στην Τεχνόπολη, έτσι?
1: Μπορούν στην Τεχνόπολη και είναι και ενδεικτικά. Δεν σας αναφέρω όλο το πρόγραμμα, θα ήταν πολύ κουραστικό.
0: Όχι, προφανώς.
1: Προτρέπω όσους μας ακούν να μπουν να ψάξουν στον ιστότοπο της Τεχνόπολης το πρόγραμμα. Και στο Λυκαβητό, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε με την Πάτη Σμιθ. Έχουμε βραδιές που έχουν η κάθε μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, ιστορική σημασία. Έχουμε στις αρχές Ιουνίου την κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, με πολλούς τραγουδιστές και τραγουδίστες που θα ανέβουν στο λόγο για να τραγουδήσουν για τον μεγάλο συνθέτη. Έχουμε συναυλίες ξένων καλλιτεχνών ιδιαίτερης μεγάλης σημασίας, ο Chris Isaac 13 Ιουνίου, ο Robert Plant τον Ιούλιο, που για τους πιστούς της rock είναι ο εμβληματικός frontman των Led Zeppelin. Αλλά έχουμε και την βραδιά θα σταθώ ιδιαίτερα τη βραδιά για τον Θάνο Μικρού της 20 Ιουλίου, που μαζεύονται επίσης νεότεροι και παλιότεροι καλλιτέχνες να τραγουδήσουν και να θυμίσουν αυτόν τον πάρα πολύ μεγάλο συνθέτη. Και βέβαια έχει ένα νόημα να σταθούμε και στο θεατρικό κομμάτι του Λυκαβητού, γιατί στο Λυκαβητό φέτος φιλοξενούν πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις. Το «Εγώ θα σας τα πω» σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.
0: Άρα εκτός από τις συναυλίες θα φιλοξενήσετε και θεατρικές παραστάσεις,
1: βέβαια,
0: έτσι?
1: Έχουμε και θέατρο, και έχουμε και σημαντικές παραστάσεις, και την κομμωδία του Παπαδόπουλου Λουιζίδου, το «Sexy Laundry». Έχουμε τις εκκλησιάζουσες, έχουμε μια παραγωγή πάνω σε κείμενο του Γιώργου Καπουτζίδη, την «Καριάτιδα». Το πολύ γνωστό και επιτυχημένο εδώ και αρκετά χρόνια «Μια άλλη θύβα», που θα ανέβει να κάνει κάποιες παραστάσεις στο Λυκαβητό. Άρα η πρόθεση είναι να έχουμε και πάλι μια απεύθυνση πολλαπλή και σε κόσμο που άλλοι θα προτιμήσουν το συναυλιακό κομμάτι, άλλοι το θεατρικό. Εγώ θα έλεγα όμως υπάρχει και κάτι ακόμη που είναι ότι ανεξαρτήτως του περιεχομένου της κάθε παραγωγής, της κάθε εκδήλωσης, νομίζω πως αυτό που έχει και ιδιαίτερη σημασία είναι είτε στο θέατρο του Λυκαβητού που μας δίνει δυνατότητα μιας βόλτας, ας το πούμε έτσι, στο αστικό πράσινο να δούμε την Αθήνα από ψηλά, είτε στο βιομηχανικό μουσείο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι, ότι είναι και τα καλοκαιρινά ραντεβού αυτά. Δηλαδή νομίζω πως και μιλώ με αρκετούς ανθρώπους, φίλους και φίλες που έρχονται και ανθρώπους που δεν τους ξέρω, και ένα πράγμα που τονίζουν είναι το πόση σημασία έχουν αυτοί οι χώροι μέσα σε μια πόλη που έχει τις δυσκολίες της. Η Αθήνα δεν είναι μια εύκολη πόλη. Εν τούτης είναι τα τοπόσημα που μας βοηθούν να ερχόμαστε σε επαφή με την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε και όμορφες όψεις αυτές τις πόλεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολύ εντυπωσιακό. Σίγουρα από μνήμης δεν μπορεί κανένας να θυμάται ολόκληρο το πρόγραμμα και της Τεχνόπολης και του θεάτρου του Λυκαβητού. Άρα εσείς είπατε ότι ο κόσμος που θα θέλει να ενημερωθεί μπορεί να μπει στον ιστότοπό σας. Μπορεί να πάρει και κάπως διαφορετικά πληροφορίες, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν διαχειρίζεται τα μέσα τόσο καλά τα ηλεκτρονικά. Υπάρχει κάποιο τηλεφωνικό κέντρο που θα μπορούσε να πάρει τηλεφωνικές πληροφορίες?
1: Υπάρχει το τηλέφωνο της Τεχνόπολης, το οποίο και εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος να το δώσω. Αλλά
0: όχι,
1: το τηλέφωνο
0: της Τεχνόπολης
1: μπορεί να το βρει κανείς αναζητώντας πληροφορίες παντού.
0: Είναι εύκολο, ναι.
1: Το τηλεφωνικό κέντρο της Τεχνόπολης είναι εύκολο να μάθει πληροφορίες όχι μόνο για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων, αλλά και πρακτικές άλλες πληροφορίες, δηλαδή τις ώρες έναρξης, τους τρόπους μετακίνησης προς και από, γιατί και αυτά έχουν σημασία, ας πούμε, όταν κανείς κάνει μια θεατρική ή μουσική έξοδο, και μπορεί από εκεί να πει πληροφορίες και για την πώληση των εισιτηρίων.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε και να ξέρει κυρίως ο ακροατής που ακούει από πού θα προμηθευτεί τα εισιτήρια. Από κάποιες πλατφόρμες συγκεκριμένες?
1: Τα περισσότερα εισιτήρια, ναι, η διακίνηση των εισιτηρίων γίνεται κυρίως μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ακριβώς για να είναι και να υπάρχει και εικόνα της ροής των εισιτήριων και για να μπορεί κανείς να αγοράσει και εισιτήρια χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί, χωρίς να χρειάζεται να πάει να στηθεί σε μία ουρά.
0: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει κάποια βραδιά, είτε στην Τεχνόπολη, είτε στο θέατρο του Λυκαβητού, που περιμένετε ιδιαίτερα? Είναι λίγο έτσι κάποια, είναι λίγο προσωπική ερώτηση, η αλήθεια
1: υπάρχουν,
0: είναι.
1: Υπάρχουν, εγώ θα διάλεγα έτσι κάποιες βραδιές. Εγώ περιμένω ιδιαίτερα τη βραδιά για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, περιμένω ιδιαίτερα τη βραδιά για τον Θάνο Μικρούτσικο, μιλώντας για τις εκφάνσεις του ελληνικού τραγουδιού, αλλά περιμένω και τη βραδιά για τον... που θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλάντ, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε την ευκαιρία, παρόλο που έρχονται στην Αθήνα πια πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να δούμε ανθρώπους που έχουν διαγράψει τέτοια διαδρομή, ας πούμε, στην ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα. Οπότε αυτούς ενδεικτικά
0: ναι.
1: Να πούμε, αλλά είναι το καλό της ιστορίας είναι ότι νομίζω ότι αν ρωτήσετε 10 διαφορετικούς ανθρώπους θα σας πούνε 10 διαφορετικές προτιμήσεις, και η προσπάθειά μας κάθε χρόνο είναι, φυσικά φιλοξενώντας τις παραγωγές των ιδιωτών παραγωγών, η Τεχνόπολη παραχωρεί τους χώρους της, ας πούμε, διαθέτει τους χώρους της και διαθέτει βέβαια και το ανθρώπινο δυναμικό της και τους ανθρώπους που είναι εκεί και αφανείς ηρωείς και ηρωίδες, για να μπορεί κάθε βραδιά όποιος έρχεται να δει με ασφάλεια και να απολαύσει τη μουσική, το θέατρο που θα δει. Και είμαστε πάντα πολύ χαρούμενοι που εξακολουθεί το κοινό της Αθήνας να
0: ανταποκρίνεται. Να ανταποκρίνεται. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει.
1: Είναι το πρώτο μισό του προγράμματος. Έτσι είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου, γιατί το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, όσο συνεχιστεί, το ανακοινώνουμε σε μια δεύτερη φάση, οπότε το αθηναϊκό κοινό να είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και το δεύτερο ημίχρονο αυτής της...
0: Είστε και επίκαιρος, η αλήθεια είναι, και λόγω των ποδοσφαιρικών ή μπασκετικών εξελίξεων, αλλά σίγουρα θα σας παρακολουθούμε και εμείς από εδώ και οι ενδιαφερόμενοι μέσω των τρόπων που αναφέραμε, για να μπορέσουμε να δούμε λιγάκι και τη συνέχεια του προγράμματός σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Καλό μεσημέρι.

Επιστρέψαμε, δεν θα είναι όμως βέβαια για πολύ. Το ξέρω ότι ανυπομονείτε να μας ακούσετε, τη συνέχειά μας δηλαδή. Αλλά προς το παρόν θα περάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και μετά θα είμαστε όλοι δικοί σας.

0: Και επειδή όσο όμορφες και αν είναι οι μικρές ή οι μεγάλες αποδράσεις, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα της επιστροφής. Έτσι δεν είναι? Σιγά σιγά από το απόγευμα κυρίως και μετά θα αρχίσει και η κίνηση της επιστροφής προς την Αθήνα για όσους έφυγαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θέλουμε όμως τώρα να περάσουμε λίγο και στη χρηστική πλευρά της ημέρας, δηλαδή τι εικόνα υπάρχει, πώς κινήθηκε ο τουρισμός για αυτό το τριήμερο. Γενικά να μας πει ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού, την εικόνα που έχει εκείνος για αυτό το τριήμερο, αλλά και γενικότερα για το πώς θα κινηθεί το φετινό καλοκαίρι. Κύριε Τσιλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Θα σας μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η κινητικότητα υπήρχε, όπως πάντοτε υπάρχει κινητικότητα, ανεξάρτητα αν έχουμε μείωση ή αύξηση του τουρισμού. Μείωση έχουμε δεδομένων των οικονομικών μέτρων που μαστίζει τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Μείωση έχουμε γιατί η ανησυχία και των ξένων ταξιδιωτών με τα γεγονότα στο Περσικό, μια μέρα είναι μαύρα, μια μέρα είναι άσπρα. Αυτή η ακαταστασία έχει ρημάξει την παγκόσμια τουριστική αγορά. Και δυστυχώς υπομένουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Καταλάβατε.
0: Το φετινό όμως τριήμερο τώρα συγκεκριμένα του Αγίου Πνεύματος, πώς θα λέγατε ότι κινήθηκε? Δηλαδή σε σχέση ας πούμε με το περσινό.
1: Πτωτικά. Και δεν είναι κακό, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε πάντα πανηγυρία. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες και δύσκολες χρονιές και δύσκολες περίοδοι. Αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Το Αγίου Πνεύματος είναι πρόωρο. Λόγω του Πάσχα ήταν νωρίς.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο οι μισές οικογένειες έχουν παιδιά που δίνουν εισαγωγικές. Σωστά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Το τετραήμερο δεν είναι τετραήμερο, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο και κάποιοι δουλεύουν σήμερα. Και κάποιοι κάνονται και το Σάββατο και σήμερα. Άρα δεν είναι ένα κριτήριο που μπορούμε να πούμε ότι ναι, ευημερούμε, ναι, το έχουμε ρίξει έξω. Και δεν ευημερούμε και δεν το έχουμε ρίξει έξω. Και αυτοί που ευημερούν θα τα κάνουν και ταξιδεύουν για να ζήσουμε όλοι οι άλλοι. Δεν είναι κακό. Όλα είναι καλά. Όλα είναι θετικά. Τα πανηγύρια είναι άσχημο πράγμα. Διότι όταν πανηγυρίζεις και λες μόνο θετικά, ψεύτικα, θετικά, δημιουργείς μια καταστασία στην επόμενη μέρα. Αυξάνεις τις τιμές με τη θεωρία της ελεύθερης οικονομίας, το φράγκο και ζήτηση, και καταστρέψεις το προϊόν σου. Βγάζεις τα μάτια σου μόνος σου, καταλαβαίνετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κανένα τριήμερο με κανένα άλλο. Από την άποψη, όπως το είπατε δηλαδή κι εσείς, ότι δεν μπορούμε τώρα με τις εξελίξεις τις παγκόσμιες να είμαστε στην ίδια ας πούμε στιγμή που ήμασταν πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια ή τρία χρόνια. Έπεσε και το Πάσχα νωρίς, όπως είπατε. Ναι. Και αυτό είναι απότοκος όλων αυτών των πραγμάτων. Όμως, σε αυτό το σημείο, θέλω να μου πείτε λιγάκι, ποιοι ήταν φέτος έτσι οι δημοφιλείς προορισμοί? Πού επέλεξε δηλαδή ο Έλληνας να πάει?
1: Καταγόνω. Η πλειοψηφία της επιλογής των Ελλήνων ήταν η πυρωτική Ελλάδα.
0: Η πυρωτική.
1: Και γιατί? Έπαιρνε ένα στην οικογένειά του την παρέα του με ένα αυτοκίνητο, μοιράζαν το κόστος δια του 4. Αν πάνε με το πλοίο ή το αεροπλάνο είναι επί 4. Άρα μετράει το κόστος και η κρίση. Οι προορισμοί που δούλεψαν στην πολιτική Ελλάδα ήταν όσοι επιτοπλίστων

0: αυτοί οι γνωστοί παραθαλάσσιοι προορισμοί στην υπηρετική Ελλάδα που προσφέρουν πραγματικά ζωή ενός νησιού. Δούλεψαν και τα νησιά όμως. Θα πάρουμε ξεκάθαρα τα νησιά του Αργοθαρονικού. Η τελευταία δεκαετία είναι η δυναμικότερη περιοχή για διακοπές τριήμερα, τετραήμερα και όλο το καλοκαίρι. Δυναμώνται εκεί, μένουν πάρα πολύ μόνιμοι κάτοικοι χειμώνα καλοκαίρι. Άρα έχουν μια κινητικότητα και πολλοί έχουν σπίτια δικά τους. Άρα πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Είναι και νησί, είναι και κοντά στην Αττική, μια χαρά. Το αντίστοιχο με αυτό είναι οι διακοπές στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη που έχουν Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά στην περιοχή τους, άρα μπορούν και εκείνοι και
1: εκείνοι. Όσοι είναι βόρεια, ναι, σωστά.
0: Έτσι, μπράβο. Αν τη Γαλαμάτα πάνε δεξιά και αριστερά ή προς την Στούπα Καρδαμίλη ή προς την Πύλο από την άλλη πλευρά. Όλοι, ό,τι έχει αστικό πληθυσμό ως κέντρο, παράγει μια τουριστική μετακίνηση η οποία δείχνει αυτό που βλέπουν και στα διόδια, μεγάλη κίνηση. Μεγάλη κίνηση, δεν είναι τουριστικός προορισμός. Είναι έξοδος των κατοίκων από τα αστικά κέντρα.
1: Άρα,
0: κάνουνε.
1: Άρα μας λέτε ξεκάθαρα ότι το κόστος της μετακίνησης έχει επηρεάσει 100% τις επιλογές του κόσμου, έτσι δεν είναι?
0: Αν σας πω ότι ένας προορισμός πέρσι αεροπορικά για την Παρονοξία έκανε 70 ευρώ και τώρα κάνει 140.
1: Τα διπλάσια, τα διπλάσια.
0: Ναι, αλλά αυτοί που πάνε, τα αεροπλάνα γεμίζουν. Δεν είναι 100 πτήσεις την ημέρα, είναι 2-3. Γεμίζουν. Άρα και οι μεν και οι δε κάνουν τη δουλειά τους αναλογικά καλά. Καταλάβατε. Όλα είναι δεκτά στο σύστημα της ελεύθερης οικονομίας. Και η μιζέρια και η κακομοιριά και το χρήμα.
1: Σωστό και αυτό. Να σας πω, θέλω να σας πάω λίγο κάπου αλλού τώρα. Εντάξει, μιλήσαμε για το τριήμερο και λίγο πήραμε μια εικόνα. Την έχουμε πάρει, αλήθεια είναι, την εικόνα και από το πρωί, από τα ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις. Θέλω όμως να πάμε λίγο γενικά στο καλοκαίρι, στο φετινό καλοκαίρι. Πώς σας φαίνεται τώρα μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι για τον τουρισμό? Με όλα αυτά.
0: Κάθε εβδομάδα που περνάει, εδώ ξεκίνησε η διαδικασία, λέγαμε μήνα-μήνα. Τώρα σα λέω εβδομάδα-εβδομάδα, γιατί εάν αυτή τη βδομάδα γίνει ζημιά στο Περσικό, θα τυναχτεί όλο το καλοκαίρι στον αέρα. Εμείς και με τις προηγούμενες κρίσεις βλέπαμε ότι το Μάιο δεν θα είχαμε ανακάμψει για τον Ιούνιο. Τώρα περιμένουμε να ανακάμψει ο Ιούλιος και μετά, που είναι η peak περίοδος του τουρισμού για όλες τις χώρες του κόσμου. Εάν μέρα παραμέρα βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος, δεν λέει τι είναι στην αλήθεια. Γιατί κάποιες χώρες, η Αμερική κάνει τη δουλειά της. Βγάζει λεφτά με αυτό το παιχνίδι. Και άλλες χώρες χάνουν λεφτά από το παιχνίδι. Είναι καταστροφικό. Δεν θέλω να κάνω πολιτική, αλλά δεν είμαστε και αφελείς.
1: Όχι, εννοείται. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό που λέτε να μου πείτε αν υπάρχουν και ακυρώσεις στις κρατήσεις λόγω όλης αυτής της αβεβαιότητας.
0: Ακυρώσεις είχαμε μόνο την περίοδο του Πάσχα στο Περσικό Κόλπο.
1: Ναι.
0: Που είχαν σταματήσει τα αεροδρόμια να κάνουν ανταπόκριση από τα Εμιράτα της Νοτιοανατολικής Ασίας, το κλείσιμο του Ισραήλ. Αυτά είναι γνωστά παλιά, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, τώρα, αυτό δεν ισχύει όμως και τώρα.
0: Όχι. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο και θέλω να γίνει κατανοητό. Πρώτον, όσοι ήταν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι και αυξήθηκαν οι τιμές γιατί δεν είχαν προπληρώσει για να μην αλλάξει η τιμή, όσοι πλήρωνε μετά από την τέλος Μαρτίου που είχαν εξασφαλίσει πληρωμές και πλήρωσαν, δεν έχει αλλάξει ούτε ένα ευρώ η τιμή προς τα πάνω. Όσοι πήγανε από την πρώτη του επόμενου μήνα να πάρουν διακοπές, μπαίνουν στις νέες τιμές. Αν αυξάνει τον αύριο 10%, 20-30% ή οι τιμές αλλάζουν 10-20-30%. Πρέπει να προέρχεται νέες τιμές. Άρα τι ζούμε εδώ? Ένα αντίθετο δεδομένο από αυτό που κάνουμε εμείς οι οργανωτές τουρισμού.
1: Ναι.
0: Προσφέρουμε υπηρεσίες με έκπτωση στον πελάτη, γιατί έχουμε αγοράσει ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, και ξενοδοχεία και αεροπλάνα. Άρα τι κάνουμε? Μειώνουμε τη ζημιά μας από αυτό που δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε. Άρα εμείς τι κάνουμε τώρα? Στηρίζουμε τον εαυτό μας για να υπάρχουμε σαν επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς δεν επιδοτείται από την Ευρώπη όπως το COVID. Τρώνε την τσέπη μας για να κερδίζουν οι προορισμοί.
1: Ναι.
0: Πώς οι προορισμοί? Την αύξηση του τουρισμού από τους προορισμούς που πουλάνε προορισμό προς την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Και κερδίζουμε και εμείς εδώ. Άρα είναι λίγο περίπλοκο να σας το αναλύσω σε δύο λεπτά, αν θα έχω.
1: Όχι, προφανώς. Απλώς θα σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι δεδομένο, έτσι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα δρομολόγια με τσάρτερ έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό δεν θα αποτελέσει όμως πλήγμα και σε αυτά που συζητάμε?
0: Όχι. Ακούστε, αυτό έχει μειώσει τον αριθμό,
1: ναι.
0: Διότι δεν υπάρχουν τόσοι πελάτες που είχαν πληρωθεί και κάποιοι προσαρμόζονται να ταξιδέψουν με τις πόλεις, πτήσεις προβατοποιούνται. συγκεκριμένα λέγοντας ότι αν θα έρθεις από τη Φραγκφούρτη στην Ελλάδα μία ώρα το μεσημέρι και έχει μία πτήση στις 11 το πρωί και 4 το απόγευμα, ναι. Φίλε, άλλαξε και δύο ώρες να σωθείς και εσύ και εμείς. Δεν θα κάνουμε πτήση με άδεια αεροπλάνα, γιατί φτάνουμε να έχουμε άδειες πτήσεις, αν τις κάνουμε όλο το πρόγραμμα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αυτοκτονήσει για να ζήσει κάποιος άλλος. Προσαρμόζεται η αγορά στις ανάγκες της να κρατήσει το προϊόν σε ένα τέτοιο επίπεδο επιβίωσης.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για κέρδη και ρεκόρ που ακούω πολλές φορές και λένε κάποιοι εδώ υπηρεσιακοί, δεν έχουμε στοιχεία από το τριμήνο. Α, ωραία, είχαν έρθει 10.000 προς το πρώτο τρίμηνο. Ήταν 13. 13 με το 10 είναι 30%. Πού είναι εκείνο το εκατομμύριο πρέπει να το συγκρίνεις? Το 110 με το 13 μείον του 1 εκατομμύριο. Είναι για κλάματα η κατάσταση. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε.
1: Να σας πω κάτι. Μήπως όμως, εγώ θα σας βάλω τώρα μία άλλη παράμετρο στο τραπέζι. Μήπως θα υπάρξει αύξηση στις last minute κρατήσεις λόγω της αβεβαιότητας που συζητούσαμε δηλαδή τώρα? Μήπως λοιπόν περιμένει και ο κόσμος να δει τι θα γίνει?
0: Θεωρείτε με αυτό που μου κάνετε εσείς εμένα με μπλοκάρετε. Λοιπόν, απάντηση. Σαν και εμάς είναι και άλλες χώρες στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Σαν και εμάς κάνουν και άλλοι προσπάθειες να πάρουν κομμάτι τουριστικό για την οικονομία τους.
1: Mm-hmm.
0: Σαν και εμάς υπάρχουν και άλλοι που δέχονται καταναλωτές που πρέπει να αποφασίσουν που θα πάνε. Όχι, δεν θα κερδίσουμε τίποτα από τη ζημιά κανένας αλλού. Διότι η βλάβη είναι καθολική για όλες τις χώρες του κόσμου. Όποιος πάρει κάτι παραπάνω θα πάρει. Δηλαδή η Ελλάδα έχει 30% επαναλαμβάνομενους τουρίστες. Η Ισπανία έχει 40% επαναλαμβάνομενους τουρίστες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πάνε εκεί να έρθουν εδώ? Όχι, βέβαια.
1: Όχι, να σας πω όμως κάτι.
0: Οι έχουν το Ντουμπάι και η ίδια παραλία έχει η Πάτμος, η Λέρος και τα λιμανάκια.
1: Προφανώς και όχι, αλλά βλέπουμε τώρα όμως τι γίνεται και στη Δυτική Ευρώπη, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό με το κλίμα. Δηλαδή η Ελλάδα διατηρεί αυτή τη στιγμή.
0: Κακή συγκυρία.
1: Ναι, είναι μια κακή συγκυρία.
0: Με τόση ζέστη θα είχαν φύγει και θα είχαν πάει στους Λειψούς, στη Δέρο, στην Κάρπαθο και στο Καστελόριζο. Και τώρα κάθονται στο Παρίσι γιατί κάνει ζέστη και στο Λονδίνο. Ε, τι να κάνουμε? Το φυσικό φαινόμενο είναι αυτό.
1: Α, δηλαδή λέτε ότι δεν θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι αυτοί, θα απολαύσουν δηλαδή τη ζέστη της χώρας τους, έτσι?
0: Όταν αυτοί ταξιδεύουν όσο επιτοπλίστων και διάφορες περιόδους, γιατί κάνει κρύο εκεί, είπα να βρουν λίγο ήλιο και ζέστη.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τώρα κάνει ζέστη εκεί. Θα έρθει να κάνει κρύο αργότερα. Α, κάνει καλό καιρό εδώ. Γιατί δεν ξέρεις πότε κάνει ήλιο και πότε κάνει κρύο.
1: Ωραία, ένα. Κύριε Τσιλίδη, είναι μεγάλη ευκαιρία τότε να αλλάξουμε λίγο τα τουριστικά δεδομένα στη χώρα και να αυξήσουμε τις διακοπές τις χειμερινές. Τον τουρισμό δηλαδή τον χειμερινό.
0: Τι με κάνετε να γελάσω τώρα, διότι αυτό το αστέρι και αυτή η ιστορία τη λέμε 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνει κανείς. Ξαφνικά λανσάρουν όλοι ότι αναπτύσσουν αυτό το προϊόν και ανάθεμά τους να ξέρουν τι λένε. Δεν υπάρχει πιο ωραίος χειμερινός προορισμός από την Ελλάδα στον κόσμο. Πάμε στα βουνά, πάμε στα άγραφα, πάμε στα βουνά του Παρνασσού, πάμε σε όποιο βουνό θέλετε. Είναι βουνά προσβάσιμα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δίπλα ακριβώς έχει χωριά με ζωή. Έχει παραλία, άμα κάνει ήλιο να τη δει. Αν θέλει κάνει μπάνιο, αν θέλει τη βλέπει και φεύγει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο σημείο στον κόσμο. Δηλαδή είναι ο ομφαλός της γης. Άρα δυστυχώς. Την ψώρα ξύνεσαι. Εμείς συνόμαστε μόνοι μας.
1: Είναι αλήθεια και αυτό που είπατε τώρα για τους χειμερινούς προορισμούς. Δεν έχουν καμία σχέση τώρα με το εξωτερικό.
0: Καμία, τι λέτε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Να συγκρίνουν τι? Ότι το φτηνό που κάνει ο άλλος 15 μέρες στην Αλγερία, την Ισία ή στη Νότια Τουρκία ή στην Ερυθρά Θάλασσα που πάνε για 21 μέρες και δίνουν 800 ευρώ, θα το βρουν στην Ελλάδα. Μα δεν πουλάμε, κύριε, το 800 ευρώ. Εμείς πουλάμε φύση, περιβάλλον. Μιλάμε για πράσινους προορισμούς. Εδώ μιλάμε ότι η Πρασινίλα έχει βαρεθεί. Αν και είμαστε Ολυμπιακοί, μας αρέσει το βουνό. Πάμε και εμείς εκεί.
1: Και
0: να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Τώρα, ενώ συμφωνούσαμε τόση ώρα, αναγκαζόμαστε τώρα να διαφωνήσουμε. Να διαφωνήσουμε στο κόκκινο και στο πράσινο. Δεν πειράζει όμως.
0: Αποφασίστε να κάνετε το γήπεδο εκεί που θα το κάνετε στον Ελαιώνα, να έρθουμε να πάρουμε και το ευρωπαϊκό.
1: Κύριε Τσιλίδη, νομίζω ότι θα σας καλώ σε κάθε εκπομπή για να μπορούμε να συζητάμε τα πάντα μαζί.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Πάντως, μετά τον αναλυτικότατο κύριο Τσιλίδη, εγώ οφείλω να πω ότι σήμερα ήρθα στη δουλειά σαν να χρησιμοποίησα πραγματικά πτήση τσάρτερ. Δηλαδή ήρθα, δεν ξέρω σε πόσα λεπτά, 15 ίσως, ενώ μπορεί τις καθημερινές να χρειάζομαι 50 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, ναι, έχει φύγει. Μπορεί να επέλεξε κοντινούς προορισμούς, μπορεί να κινήθηκε στην υπηρετική Ελλάδα περισσότερο και είναι κατανοητό αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι ο κόσμος δεν έφυγε. Έφυγε αρκετά, δηλαδή το διαπιστώσαμε. Εμείς είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όπως ξέρετε, και μπορούμε να συγκρίνουμε λιγάκι τις καθημερινές μια άλλη Δευτέρα με τη σημερινή Δευτέρα. Θα μου πείτε γιατί ο κόσμος θα βγει έξω και θα κάνει βόλτες απαραίτητος την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Να δούμε όμως λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, να δούμε λίγο τους δρόμους. Να πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Μπέρο για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στους δρόμους και στα διόδια. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά.
1: Εν αναμονή θα λέγαμε της μεγάλης επιστροφής των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, γιατί ακόμα η εικόνα στις εθνικές οδούς είναι πολύ καλή θα λέγαμε, λίγη κίνηση, χωρίς κανένα πρόβλημα, και η διέλευση από τους σταθμούς οδιοδίων και στις Αφίδνες και στην Ελευσίνα γίνεται ομαλά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Από τις, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, τα μέτρα της τροχέας ξεκινάνε από τις 4 έως τις 11 το βράδυ.
1: Σε μισή ώρα από τώρα, στις 4, θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών μέχρι τις 11 το βράδυ. Είναι και η ώρα που αναμένει η τροχέα να αυξηθεί το κύμα επιστροφής. Υπολογίζουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τροχέας ότι από τις 5-6 το απόγευμα και μέχρι τις 9 η ώρα θα είναι ίσως η κορύφωση. Βέβαια, το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ καλό βοηθάει ώστε κάποιοι να παρατείνουν λίγες ώρες την παραμονή τους στην περιφέρεια και ίσως έρθουν πιο αργά το βράδυ και ίσως αυτό εκτονώσει έτσι κάπως την κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχει εκτίμηση ότι αυτές τις ώρες που προαναφέραμε και λίγο πριν, τις ώρες πριν τις 9 το βράδυ δηλαδή, να παρατηρηθούν φαινόμενα, τις μικρές καθυστερήσεις και ουρές στην Αθηνών Κορίνθου, στα γνωστά σημεία. Αυτή την ώρα θα λέγαμε ότι έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο ύψος μετά τον Ασπρόπυργο, όπου παρατηρείται μικρή ανάξυση των οχημάτων, και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, εντός του αστικού ιστού δηλαδή. Στα υπόλοιπα σημεία στην Αθήνα οι δρόμοι είναι πολύ καλή εικόνα, χωρίς κανένα πρόβλημα, με εξαίρεση όσους κινούνται προς το παραλιακό μέτωπο, όπου στη λεωφόρο Ποσειδώνος συναντάμε κάποια σημεία με αυξημένη κίνηση.
0: Στο ναι, είναι λογικό. Όσοι έμειναν εδώ, προφανώς πηγαίνουν και στις παραλίες.
1: Οι παραλίες βέβαια είναι γεμάτες, είναι όπως είπαμε και πολύ καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες, και χαμηλά στην Γλυφάδα και στη Βουλιαγμένη παρατηρούμε και εκεί ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχιάς, να πούμε ότι μόνο από την Αθηνών Κορίνθου, από τα διόδια της Ελευσίνας δηλαδή, έφυγαν πάνω από 130.000 αυτοκίνητα, και αυτά φύγανε από την Παρασκευή δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Είχαμε μικρή έξοδο και όλοι αυτοί αναμένουν να επιστρέψουν κατά βάση σήμερα. Κάποιοι βέβαια ίσως παρατείνουν και τις διακοπές τους μέχρι και αύριο. Οπότε γι' αυτό υπολογίζει η τροχιά ότι το αργότερα θα παρατηρείται αυξημένη κίνηση. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όπως είπαμε. Λίγο λιγότερο όπως συνήθως συμβαίνει η έξοδος και αναμένονται και εκεί να υπάρχει επιστροφή, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν κλιμάκια της τροχιάς σε συγκεκριμένα σημεία που παρατηρούνται έτσι και τα περισσότερα τροχεία. Θα γίνονται και έλεγχοι στις εθνικές οδούς όσον αφορά την κίνηση στη Λωρίδα εκτός της ανάγκης, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, και φυσικά και αλκοτέστ και τα όρια ταχύτητας θα τηρούμε και φοράμε ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα και κράνη στις μοτοσυκλέτες. Τα λέμε πάντα έτσι για να.
0: Πάντα πρέπει να τα λέμε και πάντα πρέπει να τα επισημαίνουμε, γιατί η ασφάλεια προέχει.
1: Έτσι ακριβώς, και φυσικά δεν οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, προκειμένου όλοι να επιστρέψουμε στις βάσεις μας με ασφάλεια και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.
0: Δημήτρη, θέλω λίγο να επαναλάβουμε τις ώρες που αναμένεται να έχουμε μεγαλύτερη κίνηση, γιατί μπορεί κάποιος να μην το πρόλαβε και να θέλει να.
1: Βέβαια.
0: Να το
1: δείξαμε. Να πούμε ότι από τις 4 μέχρι τις 11 είναι τα άκρατα μέτρα τροχιάς με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών και η τροχιά εκτιμά ότι από τις 6 και μετά και κυρίως αυτό το τρίωρο 6 με 9 ίσως είναι το πιο δύσκολο κυρίως για την Αθηνών Κορίνθο που αναμένεται να υπάρξει τη μεγαλύτερη επιστροφή, ίσως παρατευτεί και λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Όπως είπαμε λόγω του καλού καιρού κάποιοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις πολύ ωραίες καλοκαιρινές ώρες της ημέρας προκειμένου να αναχωρήσουν και να επιστρέψουν λίγο πιο αργά το βράδυ μέχρι τις 11, δηλαδή οπότε θα είναι και σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς.
0: Δημητρή, υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή που μπορούμε να το τονίσουμε και εμείς από εδώ για να βοηθήσουμε τους οδηγούς?
1: Συνήθως στην Αθηνών Κορίνθου τα πρώτα προβλήματα που εντοπίζονται είναι εκεί στη διόδια του ισμού που παρατηρείται το πρώτο, έτσι, η πρώτη ανάθεση όταν έχουμε έτσι, μαζική επιστροφή των εκδρομών και μετά στα γνωστά σημεία εκεί στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, μετά στην Κακιά Σκάλα λίγο πριν τα Μέγαρα, στην Κινέτα και στη Νέα Πέραμο είναι τα γνωστά σημεία που πάντα συναντάμε ουρές όταν έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σε επιστροφές μετά από τέτοια τριήμερα και διακοπές με μεγάλη έξοδο.
0: Ωραία. Θέλω να κλείσουμε, Δημήτρη, με μία συμβουλή σε όσους επιστρέφουν από εδώ και πέρα στην Αθήνα. Πέρα από την κατανάλωση του αλκοόλ, έτσι που είπαμε, και τους κανόνες ασφαλείας, μπορούμε να τους δώσουμε κάτι άλλο χρηστικό, δηλαδή κάτι που θα μπορούσε να τους διευκολύνει σε σχέση, ας πούμε, με τις ώρες ή τους δρόμους?
1: Όποιοι ξεκινήσουν αυτή την ώρα να επιστρέψουν δεν θα συναντήσουν κανένα πρόβλημα. Όσοι ξεκινήσουν μετά τις 11 το βράδυ, το ίδιο δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Οι ενδιάμεσες ώρες ίσως ταλαιπωρηθούν λίγο περισσότερο.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ,
1: ναι.

Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που το θίξαμε προηγουμένως με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Μπέρο, και αυτό είναι η ασφάλεια. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε ποτέ, όπου και αν πάμε, όπου και αν βρισκόμαστε. Είτε είμαστε στην επαρχία, είτε σε κάποιο νησί, είτε στην Αθήνα, είτε στη δουλειά μας, οπουδήποτε. Η ασφάλεια προέχει. Και θα μου πείτε, είναι ανάγκη να το πούμε? Ναι, είναι ανάγκη να το πούμε, να το τονίσουμε και να το επαναλαμβάνουμε συχνά. Δεν είναι μόνο υποχρέωση της τροχέας, που είναι σαφώς υποχρέωση της τροχέας, αλλά πρέπει και εμείς να το επαναλαμβάνουμε για να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε επιτέλους, ούτως ώστε να μην έχουμε όλα τα ατυχήματα που βλέπουμε συνεχώς στις οθόνες μας, στο κινητό μας, όλα αυτά τέλος πάντων που φτάνουν με κάποιο τρόπο σε εμάς και είναι τόσο μα τόσο δυσάρεστα. Προσοχή στις μετακινήσεις, όχι αλκοόλ. Έχετε εκτός του ότι έχετε την ευθύνη του δικού σας εαυτού, έχετε και την ευθύνη των άλλων οδηγών, των παιδιών σας, της οικογένειάς σας γενικότερα. Παρακαλώ, προσοχή στους δρόμους.

0: Αυτή ήταν η εικόνα από το δικό δίκτυο, με την επιστροφή να κορυφώνεται όσο περνάει η ώρα. Όμως αντίστοιχη κινητικότητα υπάρχει και στα λιμάνια, καθώς αρκετοί εκδρομείς επιστρέφουν σήμερα από τα νησιά μετά το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό τριήμερο της σεζόν. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας δώσει την εικόνα από την άφιξη των πλοίων και γενικά στα λιμάνια τι επικρατεί. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριλένα. Τι επικρατεί στα λιμάνια? Επικρατεί η επιστροφή των εκδρομέων και με αντικειμενικά αυξημένο ρυθμό. Τα πλοία καταφτάνουν σχεδόν με απόλυτη πληρότητα από κάποια νησιά, κυρίως τα κοντινά νησιά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει.
0: Τα κοντινά, όταν λες του Αργοσαρονικού.
1: Σαρονικού και τα κοντινά των Κυκλάδων. Δηλαδή δεν εννοώ τα μακρινά των Κυκλάδων, αλλά τα κοντινά των Κυκλάδων έχουν αυξημένη κίνηση. Mm-hmm. Έρχονται λοιπόν από εκεί, γιατί ήταν και τα νησιά τα οποία σήκωσαν τον περισσότερο βάρος λόγω της εγκύτητας προς το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Έχουν σαν αποτέλεσμα να δεχθούν και τον περισσότερο κόσμο για ολιγοήμερες διακοπές, όπως είναι αυτό το τριήμερο, τετραήμερο για κάποιους, που περάσαμε του Αγίου Πνεύματος. Να πω την αλήθεια ότι πριν από λίγο ήμουνα στην Ε8, το πρωί ήταν εκεί πέρα που δένουν τα πλοία του Σαρονικού.
0: Να.
1: Και όταν ερχόντουσαν δεν ήταν και τόσο ικανοποιημένοι επιστρέφοντας στο λεκανοπέδιο, μάλλον με βαριά καρδιά γυρίζουν οι περισσότεροι.
0: Νομίζω ότι όλοι στην ίδια κατάσταση θα βρισκόμασταν, αν ήμασταν σε ένα πλοίο που μόλις έδαινε στον Πειραιά.
1: Την τιμή που επιστρέφει, ακριβώς έχεις απόλυτο δίκιο. Για να αντιμετωπίσει τη αυξημένη κίνηση της επιστροφής, στο Υπουργείο έχει για σήμερα προγραμματίσει 72 δρομολόγια. Από αυτά, τα 34 είναι για τα νησιά του Αργοσαρονικού και τα υπόλοιπα 38 είναι για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, με την συντηρητική πλειοψηφία πάλι από τα 38 να είναι για τα νησιά των Κυκλάδων. Τα κοντινά νησιά, όπως είπα, όπως είναι η Αίγινα, όπως είναι τα υπόλοιπα νησιά του Σαρονικού, αλλά και τα κοντινά προς την Αττική νησιά των Κυκλάδων, φαίνεται σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος, και αυτό φαίνεται και από τις τιμές των καταλυμάτων. Ναι. Καθώς δείχνει ότι πολλά από τα νησιά είχαν, μάλλον από τις κρατήσεις των καταλυμάτων, πολλά από τα νησιά αυτά ήταν σε απόλυτη πληρότητα. Μια κυκλότητα που κυμαινόταν από 95% έως και 100%, όχι μόνο σε ξενοδοχεία αλλά και σε καταλήμματα τύπου Airbnb από τις πλατφόρμες για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Άρα ουσιαστικά, Νεκτάριε, και από τα δρομολόγια καταλαβαίνουμε ότι όντως ο Αργοσαρονικός έχει σηκώσει ένα μεγάλο φορτίο τουρισμού, που είναι καλό φυσικά να συμβαίνει, δεν είπαμε ότι δεν το θέλουν και οι άνθρωποι εκεί. Αλλά θέλω τώρα να πάμε λίγο να μου πεις ποιες ώρες αναμένεται έτσι η κορύφωση και στα λιμάνια, ή έχει ξεκινήσει ήδη?
1: Η επιστροφή είναι ήδη έντονη από το πρωί, η κορύφωση της όμως αναμένεται από αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 4 η ώρα το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, μέχρι και αργά το βράδυ αναμένεται να γυρίσει ο κύριος όγκος των εκδρομέων. Είναι και οι ώρες που έχουν προγραμματιστεί οι περισσότεροι κατάπλοι, οι περισσότερες επιστροφές πλοίων από τα νησιά. Και μάλιστα για αυτά που λέγαμε τα πιο δημοφιλή λόγω τριημέρου, έχει προγραμματιστεί δρομολόγιο μέχρι αργά το βράδυ, ενώ σε κανονικές συνθήκες προς την Αίγινα, που είναι πιο κοντινή στο λιμάνι του Πειραιά, το δρομολόγιο το τελευταίο γίνεται γύρω στις 5.30-6 ώρα το απόγευμα. Τώρα έχει προγραμματιστεί μέχρι και στις 8 και τις 10 η ώρα το βράδυ, προκειμένου να εξυπηρεθεί
0: ο όγκος των εκδρομέων.
1: Να πούμε ότι, μια και αναφερόμαστε στην ακτοπλοεία, δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλημα για αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. Πολλά κυκλοφόρησαν τελευταία,
0: ναι,
1: ότι τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί. Δεν έχει αυξηθεί, είναι στην ίδια τιμή με πέρσι τα εισιτήρια. Ακριβά, τσουχτερά, καίνε, ναι, αλλά δεν είναι...
0: Αναφέρεσαι για ακόμη το σύνολο των προορισμών ή μόνο τώρα για τον Αργοσαρονικό?
1: Για το σύνολο των προορισμών δεν μπορούν να αυξηθούν μόνο για το Σαρονικό. Θα αυξηθούν, uh-huh, αν είναι σύμφωνα με την ένωσή τους, θα αυξηθούν σε όλα. Αλλά προς το παρόν δεν έχουν αυξηθεί. Δεν αποκλείεται εντός των ημερών να υπάρξει κάποια αύξηση, λόγω του ότι τα καύσιμα παραμένουν ακόμη σε υψηλές τιμές και δεν επιβαρούν ιδιαίτερα τα λειτουργικά τους έξοδα, και δεν βρίσκεται προς το παρόν λύση για να μπορέσουν να ελαφρύνει αυτό το βάρος από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δεν αποκλείεται λοιπόν εντός των ημερών να έχουμε κάποιες αυξήσεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια αύξηση.
0: Κινήθηκαν δηλαδή τιμές στα περσινά επίπεδα?
1: Ακριβώς τα ίδια. Πετυχημένα επίσημα δεν έχουν καμία. Και ίσως γι' αυτό και πολλοί είναι πάνω από 100.000 υπολογίζεται ότι έφυγαν από την Παρασκευή μέχρι και χθες το μεσημέρι από, συγγνώμη, από τα τρία λιμάνια της Αττικής για κάποιο νησάκι.
0: Και ένα σημαντικός αριθμός. Ασημαντικός είναι αυτός ο αριθμός. Νεκτάρια.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και σήμερα είχαμε έντονη κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρνικού προκειμένου για μια μόνο ημέρη να φύγουν το πρωί και να γυρίσουν το αργό το απόγευμα.
0: Είχαμε και σήμερα έντονη κίνηση, έτσι, δηλαδή επέλεξε ο κόσμος να φύγει ας πούμε μια μόνο ημέρη.
1: Να σου πω την αλήθεια, Μαριλένα, ότι βλέποντας κάποια ρεπορτάζ για τις τιμές που πληρώνει κάποια οικογένεια να πάει σε μια ακτή, οργανωμένη ακτή, ναι, της Αττικής, που φτάνει μέχρι 50-60 ευρώ μόνο για να μπεις μέσα, για να νοικιάσεις κάποιες ξαπλώστρες.
0: Ξαπλώστρες, ναι, ναι, ναι.
1: Με τα ίδια λεφτά ένα ζευγάρι φεύγει και πηγαίνει στην Αίγινα, 12 ευρώ το εισιτήριο να πάει και να γυρίσεις. Το άτομο, 12 και 12, 24 δηλαδή να πάνε και να γυρίσουν, που σημαίνει ότι...
0: Και νομίζω, Νεκτάριο, ότι για τα παιδιά από μια ηλικία και κάτω, στα πλοία νομίζω ότι είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν τα παιδιά.
1: Είναι τα πολύ μικρά, τα πολύ μικρά.
0: Α, παιδιά, τα πολύ μικρά παιδάκια.
1: Είναι μέχρι ηλικίας 5 χρονών, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm, και μέχρι 12 είναι τα μισά εισιτήρια.
0: Α, κατάλαβα.
1: Οπότε θέλω να πω ότι με ένα πενιντάρικο, με 50 ευρώ, ένα ζευγάρι φεύγει μέχρι την Αίγινα, κάνει το ταξίδι του και γυρίζει ξανά στον Πειραιά με 50 ευρώ, τα οποία 50 ευρώ τα δίνει ένα ζευγάρι να μπει σε μια ακτή να πιάσει δύο ξαπλώστρες και να περάσει λίγες ώρες στην Αμμουδιά.
0: Ναι, προφανώς. Οπότε θα επιλέξει ο κάθε οικογενειάρχης, τέλος πάντων, και να μην είναι οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του, να πάνε σε ένα νησάκι, έστω και κοντά.
1: Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι αυξημένη η κίνηση. Γι' αυτό είπα, στα κοντινά νησιά, τα τριήμερα σηκώνουν όλο το βάρος των εκδρομέων για μια μικρή απόδραση, ναι, είναι ό,τι πρέπει δίπλα στην Αττική.
0: Να τονίσουμε όμως αυτό το σημείο, Νεκτάριε, ότι θα πρέπει να υπάρξει λίγο προσοχή εκεί και στον Πειραιά, δηλαδή μετά από μία ώρα και μετά, γιατί από όσο αντιλαμβάνομαι πολλοί πήραν και τα αυτοκίνητά τους μαζί. Και θα υπάρξει κίνηση δηλαδή και στο οδικό δίκτυο εκεί περιφερειακά, δηλαδή του Πειραιά, εξαιτίας της επιστροφής των εκδρομέων.
1: Ήδη υπάρχει, γι' αυτό και το τμήμα τροχίας της αστυνομικής διάθεσης Πειραιά είναι επιποδός, προκειμένου να διευκολύνει όσους φεύγουν από το λιμάνι προς τον αστικό ιστό, προς το οδικό δίκτυο της, mm-hmm, της πόλης, να διευκολύνει, να μην υπάρχουν προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν ακόμα σε εκτέλεση έργα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία λόγω στενότητας του χώρου. Παρ' όλα αυτά, γίνεται μια προσπάθεια από τους τροχονόμους για να διευκολυνθούν όλοι, να είναι έγκαιρα στον προορισμό τους να φύγουν χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην υπάρχει κομφούζιο ούτε μέσα στο λιμάνι αλλά ούτε και έξω από αυτό. Ωραία. Η συνεργασία λοιπόν λιμενικού και τροχέας
0: είναι άψογη. Είναι άψογη. Ωραία.
1: Όσοι πρόκειται, όσοι θέλουν, ναι, να φύγουν έστω και τώρα για μια μικρή απόδραση στα κοντινά νησιά, προλαβαίνουν, αρκεί να ξέρουν ότι μπορεί να ταλαιπωρηθούν επιστρέφοντας, γιατί τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί κατά κάποιες περιπτώσεις είναι και εξαντλημένα σε 100% πληρότητα κάποια πλοία.
0: Πάρα πολύ καλή ιδέα, Νεκτάριε. Νομίζω ότι σε 10 λεπτά που φεύγουμε από το στούντιο θα κατευθυνθούμε και εμείς στον Πειραιά για να δούμε τι μπορούμε. Ακριβώς. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έστω και τελευταία στιγμή. Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αυτή η γιορτινή ημέρα ολοκληρώνεται σιγά σιγά για κάποιους από μας, για κάποιους από σας, και η αγαπημένη μας Αθήνα θα επιστρέψει ξανά στους κανονικούς της ρυθμούς. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα ένας παράγοντας που καθορίζει τις μετακινήσεις μας, τις αποδράσεις μας, τις διακοπές μας. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Είναι ο καιρός. Και επειδή όλοι πλέον κοιτάμε ήδη προς το επόμενο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, πάμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι επόμενες μέρες και τι καιρό θα έχουμε στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Στρατής Βουγιούκας, φυσικός μετεωρολόγος, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Βουγιούκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε λίγο...
1: Φυσιολογικές συνθήκες, έτσι. Φυσιολογικά πάει ο καιρός.
0: Φυσιολογικά για την εποχή εννοείται, έτσι. Είναι τα επίπεδα δηλαδή της θερμοκρασίας φυσιολογικά.
1: Ναι. Είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίας, σε φυσιολογικές συνθήκες. Δηλαδή έχουμε αυτή τη ζέστη τις μεσημεριανές ώρες, που δεν είναι πολύ ισχυρή, φτάνει στους 33 με 35 τοπικά στα υπηρετικά. Οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα έντονοι ώστε να δημιουργούν προβλήματα και έχουμε αυτή τη μεσημεριανή αστάθεια που μέχρι και τα μέσα Ιουνίου πάντα είναι εύκολο να εκδηλώνεται. Σήμερα είχαμε κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινά τμήματα της Πίνδου και της Πελοποννήσου. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Στους 34 με 35 μέγιστες τοπικά μπορεί να δούμε 36. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν στα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και όσον αφορά την αστάθεια, να πούμε ότι η Πέμπτη είναι μια μέρα που φαίνεται ότι θα βρέξει λίγο πιο γενικευμένα. Δηλαδή αυτές οι μπόρες μεσημέρι και απόγευμα θα επηρεάσουν.
0: Θα επηρεάσουν και την Αττική, κύριε Βουγιούκα.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα την Πέμπτη να έχουμε και στην Αττική κάποια εκδήλωση φαινομένων. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, μία από τις δύο μέρες, δηλαδή λόγω του ότι έχουμε 3-4 μέρες, δεν είναι απόλυτα σαφές αν θα κυριαρχήσει περισσότερο η αστάθεια την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Για Πέμπτη φαίνεται αυτή τη στιγμή. Χωρίς ωστόσο να περιμένουμε κάτι το έντονο ή το πολύ σημαντικό, και το Σαββατοκύριακο και πάλι θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια στα ορεινά μόνο και μάλλον θα ανέβει και 1 με 2 βαθμούς επιπλέον η θερμοκρασία. Αυτή την τάση δείχνει τώρα, δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι ας πούμε καλοκαιρινό.
1: Θα είναι αμυγός καλοκαιρινό, 35-36 βαθμούς τοπικά και παρά μέσω 37 ίσως τοπικά. Αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στα προγνωστικά μοντέλα κάτι το πολύ έντονο και το ακραίο. Ίσως παραπάνω τώρα... αστάθεια την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ίσως...
0: Τώρα μου δίνετε ακριβώς την πάσα που θα ήθελα και εγώ να κάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται στο προσεχές μέλλον από αυτή την τάση που υπάρχει στην δυτική κυρίως Ευρώπη, με όλες αυτές τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για τις περιοχές αυτές. Εμείς θα επηρεαστούμε και εμείς τόσο πολύ από τις αρχές του Ιουνίου?
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και γενικά πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι πολύ δύσκολα μπορεί να παρουσιάσει ίδιες καιρικές συνθήκες η δυτική και η ανατολική
0: Ευρώπη,
1: πλευρά της Μεσογείου και της Ευρώπης ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε μια τραμπάλα, δεν μπορεί να είναι... Θα πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικά ακραίο ώστε ταυτόχρονα να καύσουν όλοι οι Μεσόγειος ή να είναι μέσα Ιουλίου, που είναι λίγο πιο εύκολο να συμβεί στατιστικά. Κατά τα άλλα, όχι, δεν πρόκειται να εξαπλωθεί το συγκεκριμένο κύμα προς τα εδώ. Ενδεχομένως κάποια στιγμή φυσικά και εδώ να αντιμετωπίσουμε καύσωνα, αλλά
0: εντάξει,
1: στα πλαίσια ότι μπορεί να συμβεί πάντα.
0: Στο πλαίσιο της εποχής που αναμένονται αυτές οι θερμοκρασίες. Θα ήθελα τώρα να πάμε όμως λίγο γενικά στο καλοκαίρι του 2026. Θέλω να μου πείτε αν μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα του φετινού καλοκαιριού, δηλαδή πώς θα κινηθούμε φέτος, θα είναι παρόμοιο με το περσινό καλοκαίρι, αναμένετε κάτι ακραίο, κάτι που αλλάζει ας πούμε το σκηνικό, ή θα κινηθούμε πάλι στα επίπεδα της εποχής, τα αναμενόμενα?
1: Ναι, η σωστή απάντηση σε αυτό, από οποιονδήποτε και αν απαντήσει, είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αν γνωρίζαμε θα πήγαιναν πολύ καλύτερα πάντα όλες οι προγνώσεις και θα βγάζαμε μια πρόγνωση από την εβδομάδα ή το... δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Η τάση που υπάρχει...
0: Μια εκτίμηση, μια εκτίμηση έστω.
1: Η εκτίμηση είναι ότι στατιστικά πάντα, έτσι όπως έχει μεταβληθεί το κλίμα, οι μήνες κατά κανόνα είναι θερμότεροι από τα φυσιολογικά, οπότε ενδεχομένως το πιθανότερο σενάριο είναι να έχουμε ένα σχετικά θερμό καλοκαίρι, ίσως θερμότερο από τα κανονικά. Όμως μπορεί να υπάρξει και η εξαίρεση φέτος και να είμαστε ένα τμήμα του χάρτη που να μην είναι θερμότερο. Δηλαδή δεν μπορεί ταυτόχρονα όλα τα σημεία του πλανήτη και της Ευρώπης να βιώνουν εξίσου αποκλίσεις ανάλογες. Mm-hmm. Αυτή η κουβέντα που γίνεται φέτος έχει να κάνει με το Ελνίνιο, το οποίο συνήθως, χωρίς να είναι απόλυτο, τις mm-hmm. χρονιές ισχυρού Ελνίνιο, οι χρονιές αυτές είναι ακόμα θερμότερες παγκοσμίως. Όμως η Ευρώπη βρίσκεται αρκετά μακριά και η Μεσόγειος από την περιοχή όπου εκδηλώνεται το Ελνίνιο στον Ειρηνικό και οι επιπτώσεις πάντα είναι έμεσες και μη ξεκάθαρες. Ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο τα πιο θερμά έτη είναι τα έτη με ισχυρό Ελνίνιο. Στην περιοχή μας συνήθως αυτό που έχει φανεί στατιστικά είναι ότι ίσως να είναι θερμό το φθινόπωρο, αλλά...
0: Ακόμα αυτό... είμαστε λίγο μακριά από την πρόγνωση, καταλαβαίνω, δώσατε μία εκτίμηση.
1: Οι επιπτώσεις εννοώ που έχουν φανεί είναι ότι η Νότια Ευρώπη θερμαίνεται από το Ελνίνιο κυρίως το φθινόπωρο, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα φθινόπωρο που στην αρχή θα μοιάζει με καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο για τις πληροφορίες. Θα μας δώσετε και τις επόμενες μέρες ίσως και άλλες πληροφορίες που θα έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της σημερινής έκτακτης εκπομπής και ενώ συνεχίζεται και η επιστροφή στην πόλη. Όπου κι αν σας βρίσκει αυτό το απόγευμα, στο δρόμο, στο σπίτι, σε ένα πλοίο που μόλις φτάνει ή σε μια σχεδόν άδεια Αθήνα, εύχομαι να κρατήσετε λίγο από αυτή τη χαλαρή αίσθηση της ημέρας και για την εβδομάδα που ξεκινά. Και μην ξεχνάμε το σημαντικότερο, να επιστρέψουμε όλοι όπου κι αν βρισκόμαστε με ασφάλεια και χωρίς βιασύνη. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλου Βανού. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την τελευταία του πνοή άφησε ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου στα 33 του χρόνια. Ο πρώην παίκτης της Εθνικής της ΑΕΚ και της Μπολόνια επέκυψε στα τραύματά του 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Πέρασαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας, αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη, τονίζει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ερασιτέχνης Παζιάννινα. Αμετάβλητες για τη ΡΙΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο, προσφέροντας όπως επισημαίνει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στο 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας στο athinenia84.gr. Προειδοποιητικά μηνύματα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς διευρύνονται Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάζει τον Ισραηλινό στρατό να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, γράφει σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η ισχύουσα εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαφυσβήτητα εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, υπογράμμισε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αραχτσή. Ανεβαίνει και πάλι η τιμή του πετρελαίου στα 94 δολάρια το βαρέλι. Το Brent κοντά στα 90 το ελαφρό αργό. Στους 6 νεκροί σήμερα στο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Συνεδριάζει εκτάκτως για τον Λίβανο αργότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Σβέρνετς της Αλβανίας, όπου ο ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας φέρεται να έσυρε διαδηλωτή κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που συνδέονται με το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή, προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Ο Ράμα άσκησε κριτική στην αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά τα επεισόδια και ιδιαίτερα στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε εκφράσει ανησυχία μετά το τραυματισμό Έλληνα ομογενούς. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα έθεσε ο Χάρης Δούκας στη συνέντευξή του στο Μέγκα, σημειώνοντας: αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Πρόσθεσε ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να συζητηθεί από τώρα που υπάρχουν συγκλήσεις και διαφωνίες. Σε σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Δούκας επανέρχεται, καλώντας να γίνει πράξη η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνηση και ζητώντας να ανοίξουν διάβλοι επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασία, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, τονίζει απ' την άλλη στο Facebook η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, οι αντίπαλοι είναι εκτός, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Δεδομένη η μετεκλογική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με Μπαλαντέρ, τα δίθεν νέα κόμματα που έφτιαξε το σύστημα, σχολίασε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη των 41 ετών σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις θύσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41 ετών άντρας που ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Παλέψαμε, τη πήρα το μαχαίρι και τη σκότωσα, φέρεται είπε στους αστυνομικούς. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα οδηγήθηκαν για την απολογία τους οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι, με τον έναν εξ αυτών να ζητεί προθεσμία για αύριο. Αύριο είχε προδιοριστεί να απολογηθούν οι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Θύμα επίθεσης από άγνωστο δράστη έπεσε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, μια 22χρονη στην περιοχή του Λυκαβητού. Συγκεκριμένα, την ώρα που η 22χρονη περπατούσε, ένας άγνωστος άνδρας την αγκάλιασε από πίσω βία. Η νεαρή κατάφερε να τον αποθήσει και επιχείρησε να διαφύγει από την πλαγιά Βρά του Λόφου. Ωστόσο, στην προσπάθειά της αυτή έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στους αγκώνες και τα γόνατα. Περίοικος κυνήγησε το δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα δίωξης και εγκλημάτων εξ αρχείων. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από αυτήν την ώρα μέχρι τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι νότιος 4, μποφόρα από το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για την συνέχεια στην Αφροδίτη Παπακαλού.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.
9: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Φίλες και φίλοι, καλό μήνα, πρώτη μέρα του Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και αυτό το απόγευμα μοιάζει σαν μια μικρή ανάσα καλοκαιριού. Κάπως έτσι ανοίγουμε σήμερα με μια ευχή να μας βρει το επόμενο καλοκαίρι και πάλι μαζί με ανθρώπους που αγαπάμε, με τραγούδια που κρατούν συντροφιά και με καρδιές που ακόμα πιστεύουν στα πεφταστέρια. 13 λεπτά μετά τις 4, ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα, εμείς είμαστε εδώ για να ταξιδέψουμε μουσικά στο πρώτο απόγευμα του Ιουνίου. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς μια ευχή για την πρώτη μέρα του μήνα, για την πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και φυσικά για ό,τι θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Πρώτο απόγευμα του Ιουνίου σήμερα και καλοκαίρι χωρίς συναυλίες δεν είναι καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν η Μαρία Παπαγεωργίου που μόλις ακούσαμε ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Δώρα Στράτου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions για μια συναυλία που ενώνει το παρόν της με όλη τη διαδρομή της, μια βραδιά στο κέντρο της πόλης, πραγματικά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, ένα μαγευτικό περιβάλλον, γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει τη Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και φυσικά και δημιουργούς της γενιάς της.

Απόγευμα Δευτέρα, το 1ο του Ιουνίου, Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 7. Ο Ιούνιος έχει έναν δικό του τρόπο να μας θυμίζει πως τα πιο όμορφα πράγματα αρχίζουν αθόρυβα με ένα τραγούδι, μία διαδρομή, ένα βλέμμα από το παράθυρο. Και αν ο Μάιος ήταν υπόσχεση, ο Ιούνιος είναι ήδη ταξίδι.

Μέρα καλοκαιριού, αλάτι στο δέρμα, αναμνήσεις που μυρίζουν θάλασσα και εκείνη τη γλυκιά νοσταλγία που μόνο τα ιταλικά τραγούδια ξέρουν να ξυπνούν.

Τζενιβάνου, μη μου πεις τίποτα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ανά τους αιώνες έχουν υποθεί πολλά περί πνεύματος. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά. Τη φωτιά της δημιουργίας τη συντηρούν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανοποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και τους πνεύματος. Γιώργος Θεοτοκάς. Οι γυναίκες χωρίς ανδρική παρέα χάνουν τη λάμψη τους, ενώ οι άντρες χωρίς γυναικεία συντροφιά χάνουν το πνεύμα τους. Άντων Τσέχοφ. Η ανάγκη να έχεις πάντα δίκιο, σφραγίδα ενός χυδαίου πνεύματος. Αλμπέρ Καμί. Η πρώτη ένδειξη πνευματικότητας είναι η απλότητα της έκφρασης. Πούσκιν. Μέσα στα μάτια υπάρχει και πνεύμα και ψυχή και σώμα. Ζωζέφ Ζουμπέρ, Γάλλος γνωμικογράφος. Για να κάνεις πνεύμα πρέπει προπαντός να το έχεις. Μολιέρος.

Κωστής Μαραβέγιας, λιμάνι η καρδιά σου και κάπου ανάμεσα στις πρώτες ζέστες και στα πρώτα σχέδια για το καλοκαίρι αφήνουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Φυσικά να μας ταξιδεύει.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Να στείλουμε μια καλησπέρα στο Στάθη στο Βύρωνα. Φτάσαμε 3 λεπτά πριν από τις 5, στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει τον διάλογο και σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Το Τασνίμ αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο του πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούς και του στενού του Μπάμπελ Μαντεβ στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ, καθώς διευρύνονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να διατάζει τον Ισραηλινό στρατό να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρητού, θεωρούμενου ως προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο, το Ισραήλ, αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ, δήλωσε μέσω του έξω Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, γράφει σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η ισχύουσα εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ είναι αδιαμφισβήτητα εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, υπογράμμισε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ανεβαίνει και πάλι η τιμή του πετρελαίου με φόντο της εξελίξης, ξεπέρασε τα $97 το βαρέλι το Brent, τα στα 94 το ελαφρό αργό. Στους 6 νεκροί την ίδια ώρα στο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Συνεδριάζει εκτάκτως για τον Λίβανο αργότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την τελευταία του πνοή άφησε ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου στα 33 του χρόνια. Ο πρώην παίκτη της Εθνικής, της ΑΕΚ και της Μπολόνια επέκυψε στα τραύματά του 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Γιάννενα. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας, αγώνα πάντα. Με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη, τονίζει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ερασιτέχνης Παζιάννινα. Αμετάβλητες για τη ρίδα στις τιμές της ενέργειας και για τον Ιούνιο, έτσι η τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr. Σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Σβέρνετς της Αλβανίας, όπου ο ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας φέρεται να έσυρα διαδηλωτή κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που συνδέονται με το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή, προχώρησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Ο Ράμα άσκησε κριτική στην αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά τα επεισόδια και ιδιαίτερα στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε εκφράσει ανησυχία μετά τον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του χθες στο Μέγκα, σημειώνοντας: αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Πρόσθεσε ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να συζητηθεί από τώρα που υπάρχουν συγκλήσεις και διαφωνίες. Σε σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Δούκας επανέρχεται καλώντας να γίνει πράξη η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνηση και ζητώντας να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας, τονίζει απ' την άλλη στο Facebook η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Σαρωτική έλεγχη από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Συνορικά διεξήχθησαν 102 έλεγκοι σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής, κατά τις οποίες βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις και επιβλήθησαν πρόστιμα ύψους 84.000 ευρώ. Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάλιρο, Άλυμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. κανονικά λειτουργούν σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, έκτακτα μέτρα της ροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότιος 4, μποφόρα από το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 6. Κοντά σας και πάλι, Αφροδίτη Παπκαλού.
2: Αθήνα 984.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό!
6: Μα σύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο Παραμάνας!
6: Χωρίς καμιά ντροπή!
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
7: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

Πρώτη μέρα του Ιουνίου και η πόλη μοιάζει σαν να πήρε μια βαθιά ανάσα πριν από το καλοκαίρι. Κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της παρέας μας. Απόγευμα Δευτέρα, το πρώτο του Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα. Καλησπέρα και εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Συνεχίζουμε μέχρι τις 7. Ο Νίκος Κουτούγερας είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

0: Η Πάτρα ετοιμάζεται και φέτος να γεμίσει ρυθμό, αυτοσχεδιασμό και μουσικές συναντήσεις, καθώς η ενότητα Jazz Plus More του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας επιστρέφει από τις 3 μέχρι και τις 7 Ιουνίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα, ένας θεσμός με σχεδόν 4 δεκαετίες ιστορίας που συνεχίζει να εξελίσσεται, να δίνει χώρο σε νέους δημιουργούς και να φέρνει τη jazz πιο κοντά στον κόσμο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος, ο μουσικός και ο δημιουργός του Γιώργος Τσόλης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλό μήνα να έχουμε και να έχουμε και ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Κύριε Τσόλη, το Jazz Plus More, αν το διαβάζω σωστά, επιστρέφει φέτος με ανανεωμένη ταυτότητα. Τι θέλατε να εκφράσει αυτή η νέα εικόνα του φεστιβάλ?
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε, το ονομάζουμε Jazz and More. Είναι μια μετεξέλιξη του jazz και πράξης που ονομάστηκε έτσι το 2002, που και αυτό ήταν μια μετεξέλιξη της jazz ενότητας που δημιούργησε ο Θάνος Μικρότσικος από το 1986, που υπάρχει το φεστιβάλ Πατρών. Λοιπόν, η φετινή ταυτότητα που θέλουμε να δώσουμε, φέτος ανέλαβα την καλλιτεχνική επιμέλεια, ευθύνη, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Αυτό που προσθέσαμε, πλέον το Jazz and More δεν είναι μόνο 3 συναυλίες που συνέβαιναν έως τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια πιο ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία. Δηλαδή προσθέσαμε το Round Town, δηλαδή μια σκηνή η οποία εκτείνεται μέσα στην πόλη, σε διαφορετικά σημεία της πόλης, σε διάφορους πεζόδρομους της πόλης και κάποια μικρά θέατρα, χώρους πολιτισμού της πόλης, η οποία 2 ημέρες πριν την έναρξη των κυρίων συναυλιών λειτουργεί ως προάγγελος, καθώς και μια σκηνή για νέους καλλιτέχνες, νέους επαγγελματίες του χώρου. Του χώρου της jazz εννοώ. Επίσης φέτος το συνδέουμε με το εμβληματικό δημοτικό οδείο. Προσθέσαμε την ενότητα της Jazz Ακαδημίας. Έχουμε συμμετοχές από φοιτητές από το Κλάχεμπουρ της Αυστρίας, από το Μπάρι της Ιταλίας, από το ΕΚΠΑ και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, γύρω στους 25 φοιτητές με 30, οι οποίοι θα έρθουν να παρακολουθήσουν ένα τριήμερο σεμιναρίων από τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα δώσουν τις κυρίως συναυλίες την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 και 7 Ιουνίου.
0: Πραγματικά η Πάτρα μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό μουσικό χάρτη.
1: Ακριβώς. Μετατρέπουμε την Πάτρα σε μια σκηνή, θα υπάρχει ένας μεγάλος μουσικός διάλογος, άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους καλλιτέχνες, να περάσουν μια ολόκληρη ημέρα μαζί τους, μιας και θα ξεκινάει η ημέρα από τις 12 η ώρα το πρωί με τα σεμινάρια και θα καταλήγει πολύ αργά το βράδυ με τα jam sessions, τα οποία θα υπάρξουν και 6 extra jam sessions, τα οποία είναι συναντήσεις αυτοσχεδιασμού.

0: παρουσίας μου. Δηλαδή όλοι οι μουσικοί μαζεύονται σε ένα μέρος και αυτοσχεδιάζουν ελεύθερα πλέον. Αυτό θα συμβεί μετά τις κυρίως συναυλίες στις 5 και 6 και 7 αργά το βράδυ. Έτσι λοιπόν οι μουσικόφιλοι, οι φοιτητές, καθώς και κυρίως καλλιτέχνες, έχουν την ευκαιρία όλοι μαζί να βρεθούν και να συνομιλήσουν μουσικά.
1: Η τζαζ πολλές φορές θεωρείται δύσκολη μουσική για το ευρύ κοινό. Εσείς βλέπετε να αλλάζει αυτή η σχέση τα τελευταία χρόνια?
0: Κοιτάξτε, το δύσκολο είναι πολύ σχετικό. Τι είναι δύσκολο, τι είναι εύκολο, μπορώ να πω ότι όλα είναι σχετικά. Η τζαζ είναι μια λαϊκή μουσική στην ουσία. Έτσι ξεκίνησε. Φυσικά με τόσες πολλές επιρροές που έχει, μπορούμε να πούμε ότι ταυτόχρονα είναι και ένα είδος λόγιας μουσικής. Οπότε ίσως να έχει και αυτό την πολυπλοκότητά του. Παρ' όλα αυτά η τζαζ απευθύνεται στους απλούς ανθρώπους. Στους ανθρώπους οι οποίοι με ανοιχτό πνεύμα και ανοιχτή καρδιά θέλουν να συνομιλήσουν μουσικά. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος. Δεν αρνούμε ότι έχει και αυτό την πολυπλοκότητά του, γιατί και ένας διάλογος μπορεί να είναι πολύπλοκος από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Ελλάδα ειδικά, την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, με μεγάλη χαρά μπορώ να δω ότι ανθίζει. Όταν εγώ δηλαδή έφυγα πριν 25 περίπου χρόνια ως φοιτητής για να σπουδάσω αυτό το είδος μουσικής στην Βασιλική Ακαδημία της Χάγης, στην Ολλανδία, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί μουσικοί της jazz. Τώρα βλέπω νέα παιδιά, μαθητές δικούς μας, μαθητές των μαθητών μας, οι οποίοι ασχολούνται με αυτή τη μουσική, και βλέπω με μεγάλη χαρά ότι έχει και μία αποδοχή από το κοινό. Μία όχι καθολική αποδοχή, να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά έχει μία αρκετά μεγάλη αποδοχή από το κοινό. Είναι ένα είδος μουσικής που το κοινό θέλει να ανοιχτεί, θέλει να ακούσει. Και αυτός είναι και ο σκοπός ενός τέτοιου φεστιβάλ, να τη φέρει πιο κοντά στο απλό κοινό. Δηλαδή να σας πω ότι τα σεμινάρια που θα γίνουν δεν αφορούν όχι μόνο τους μαθητές, αλλά αφορούν και το απλό κοινό μουσικόφιλο. Μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει τα σεμινάρια σαν ακροατής, έτσι ώστε να δει τη δημιουργική διαδικασία, πώς δημιουργείται αυτή η μουσική. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά το απλό κοινό σε αυτή τη μουσική.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε τη φετινή διοργάνωση με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν αυτή? Ή έναν μουσικό αυτοσχεδιασμό, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ένα μουσικό αυτοσχεδιασμό,
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είμαι πολύ καλό σε αυτά, αλλά θα μπορούσα να πούνε ότι είναι μία ανανέωση. Ναι, κάπως έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη. Πρέπει να τη σκεφτώ λίγο καλύτερα.
1: Κύριε Τζόλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία και για αυτή τη μουσική γιορτή που ετοιμάζεται στην Πάτρα από τις 3 μέχρι τις 7 Ιουνίου. Είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές, κάποιες λεπτομέρειες για τη διοργάνωση?
0: Η διοργάνωση, όπως είπατε, ξεκινάει 3 και τελειώνει 7. 3 και 4 έχουμε το Round Town με νέους καλλιτέχνες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 5, 6 και 7 έχουμε τη Μουσική Ακαδημία, που ξεκινάει από τις 12 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι όλοι καλεσμένοι, το απλό μουσικόφιλο κοινό. Το βράδυ από τις 9.30 έχουμε τις κυρίως συναυλίες. Και ακόμα πιο βράδυ, από τις 11 η ώρα και πέρα, σε δύο χώρους, στο Θέατρο Αγορά και στο Στούντιο Κράμα, έχουμε τα jam sessions, τις συναντήσεις αυτοσχεδιασμού δηλαδή, που και εκεί το απλό κοινό, είναι οι μουσικόφιλοι, είναι όλοι καλεσμένοι να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε, να λυθούν απορίες, να μας ρωτήσουν, να μας δώσουν ιδέες. Και ευελπιστούμε αυτό το φεστιβάλ να μεγαλώσει, να γίνει ένα πραγματικά διεθνές φεστιβάλ.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις και τις συναυλίες του φεστιβάλ. Φυσικά, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο site του Jazz and More και για εισιτήρια την
0: ναι.
1: Ticket Services.
0: Ναι. Έχουμε και επίσημο site πλέον και νέο logo. Στο site πρέπει να μπουν στο Patra Culture ή μπορούν να γράψουν gam.patrasculture.gr και θα τους καθοδηγήσει στο website.
1: Κύριε Τζόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: Μέτρα ως το 5, ολοκένουργιο τραγούδι από την Ειρήνη Κιουέν, μία δημιουργό που αγαπά να μετατρέπει τις σκέψεις, τις εσωτερικές διαδρομές και τις πιο υπόγειες μεταβάσεις της ψυχής σε μουσική, μετά το πολύ επιτυχημένο ντεμπούτο της με το άλμπουμ «Χωρίς το τόξο στην αρένα», επιστρέφει με αυτό το καινούριο σίγγλ, ένα τραγούδι ηλεκτρονικό, τολμηρό και βαθιά ατμοσφαιρικό. Να την καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα, πού σε βρίσκουμε, είσαι στην Αθήνα?
1: Καλό μήνα, με βρίσκεται στην Αθήνα, ναι, λίγο έφυγα, έτσι μια μόνο ημέρη.
0: Πέρασες καλά?
1: Πάρα πολύ ωραία, έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
0: Και του χρόνου να είσαι καλά, η θάλασσα είναι παγωμένη ή όχι?
1: Κοίτα, αντέχεται, για μένα που είμαι και κρουλιάρα δηλαδή, μια χαρά ήτανε.
0: Α, ωραία, γιατί και εγώ στην ίδια φάση είμαι και αν δεν πάει ούλιος δεν νομίζω να δεν πέφτω.
1: Το προτείνω, Αφροδίτη.
0: Εντάξει,
1: σιγά.
0: με την πρώτη ευκαιρία τότε ελπίζω και εγώ να τα καταφέρω. Ειρήνη, το Μέτρα ως το 5 είναι η δεύτερη γεύση από το νέο σου άλμπουμ. Τι ιστορία κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι?
1: Καταρχάς έκανες έναν υπέροχο πρόλογο, δηλαδή το έχεις πιάσει όλο. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε πριν πολλά χρόνια, για την ακρίβεια πριν περίπου 10 χρόνια. Και ήμουν σε μια φάση πολύ έτσι, δύσκολη, εθελούσιας απομόνωσης το λέω εγώ, που είναι αυτή η κατάσταση στην οποία ψάχνεις να βρεις λίγο ποια είσαι, πού θες να πας, συνθήκες, σχέσεις που πριν λειτουργούσαν ξαφνικά δεν λειτουργούν. Θες κάπως να εξελιχθείς, είναι αγαπημένο μου ρήμα το εξελίσσομαι. Και κάπως οι άνθρωποι με τους οποίους ήσουν δεν μπορούν να συμπορευτούν σε εκείνη τη φάση, οπότε υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο, πώς να το πω, μια μεγάλη απομόνωση, εγώ έτσι το βίωσα τουλάχιστον, μέχρι να βρεις ξανά κέντρο και να επανασυστηθείς σε όσους από αυτούς έχουν μείνει βέβαια μετά από αυτή την κατάσταση.
0: Εξού και η μετάβαση.
1: Ναι, ακριβώς. Για μένα περνάμε πολλές μεταβάσεις οι άνθρωποι στη ζωή, δηλαδή αρκετά συχνά, ή τουλάχιστον εγώ σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος είμαι, σαν χαρακτήρας. Ανατακτά διαστήματα θα πρέπει να βάλω λίγο το δέρμα μου και να το ξαναράψω. Οπότε εκεί υπάρχει μια μετάβαση, στην οποία θέλει λίγο ησυχία και κάποιο τύπου απομόνωση.
0: Υπάρχει μια πολύ έντονη φράση που συνοδεύει το τραγούδι. Έχω μια περίεργη σκέψη με τους διακόπτες. Πότε και πώς γεννήθηκε αυτή η σκέψη?
1: Λοιπόν, αυτή λέει περίεργη σχέση με τους διακόπτες. Λοιπόν, αυτό γεννήθηκε το καλοκαίρι το περασμένο. Δηλαδή, είναι μια φράση που προσθέθηκε πολύ πρόσφατα στο τραγούδι. Ήμουν στο σπίτι μου και έβλεπα έναν διακόπτη. Ξέρεις, εγώ από παιδί γενικά έβλεπα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και τα άψυχα αντικείμενα κάπως μου μιλάγανε. Οπότε βλέπω αυτό το διακόπτη και δεν ξέρω να σου πω Αφροδίτη ειλικρινά πώς, αλλά μου ήρθε αυτό το πράγμα. Το αμάν πια και αυτοί οι διακόπτες. Δηλαδή, όνειρο έχει φως, όπου δεν έχει φως, ας το καλό. Υπάρχει και ένα in between, κάτι ξέρεις, ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση.
0: Κοίτα, όντως είναι περίεργη σχέση πάντως, όπως μας το περιγράφεις έτσι.
1: Βέβαια. Μου είχαν γράψει τότε, γιατί το είχα αποστάρει στα social και μου είχαν γράψει φίλοι. Υπάρχουν και οι διακόπτες dimmer. Λέω παιδιά, εντάξει, ναι, πράγματι.
0: Ειρήνη, στο τραγούδι συνυπάρχουν ηλεκτρονικά στοιχεία αλλά και ένα ζωντανός αναλογικός παλμός. Ήταν εξ αρχής αυτή η αισθητική που αναζητούσες?
1: Για να είμαι ειλικρινής, στο κομμάτι των ήχων, του ήχου δηλαδή, δεν αναζητώ ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Εμπιστεύομαι τον παραγωγό με τον οποίο συνεργάζομαι κάθε φορά. Και γι' αυτό και παίρνω το χρόνο μου γενικά με ποιον θα συνεργαστώ κάθε φορά. Αυτή τη φορά ο παραγωγός όλου του άλμπουμ είναι ο Πάνος Μπίρμπας, με τον οποίο δέχαμε πάρα πολύ από την αρχή, οπότε ήταν περισσότερο μια δική του προτροπή να πάμε προς τα εκεί, την οποία εγώ άκουσα πολύ έτσι, πολύ ανοιχτά και ευχάριστα, γιατί ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο. Επίσης ένα κομμάτι μου πιο νεαρή, ας πούμε, όταν ήταν full στο χορό κτλ. Οπότε κάπως μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μετάβαση πάλι.
0: Επόμενα σχέδια, τι προγραμματίζεις αρχικά για το καλοκαίρι?
1: Τι είναι τώρα, καλλιτεχνικά ή από θέμα διακοπών?
0: Αν θες μπορείς να μοιραστείς μαζί μας και τα σχέδιά σου για τις διακοπές, για εμάς που δεν έχουμε κανονίσει τίποτα ακόμα.
1: Κοίταξε να δεις, ούτε εμείς έχουμε κανονίσει, τώρα συζητάγαμε με τον φίλο μου ότι θα πρέπει λίγο κάτι να οργανώσουμε. Είμαι από τις πολύ τυχερές που έχω τόπο καταγωγής στη Λέσβο, οπότε, και έχουμε και εκεί σπίτι να μείνουμε, οπότε μας βλέπουμε να πηγαίνουμε στη Λέσβο. Κατά τα άλλα, καλλιτεχνικά έχω πολλά πράγματα στην καρδιά. Προσπαθώ να οργανώσω ένα-ένα τη φορά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ήθελα ιδανικά να ολοκληρώσω το δίσκο πρώτα. Πιθανότατα δεν θα βγάλω όλα σύνη. Θα το κυκλοφορήσω ολόκληρο το δίσκο. Μένουν ακόμα αρκετά κομμάτια, οπότε το βλέπω για άνοιξη του 27. Παράλληλα, έχω κάποια από τον debut κάποια κομμάτια μόνο με πιάνο και κάπου κάποια ηλεκτρική κιθάρα που θα ήθελα να βγάλω. Και υπάρχουν και άλλα στα σκαριά, αλλά δεν θα τα πω τώρα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές λέω και μετά χρονικά δεν πέφτουνε, οπότε άσε να...
0: Να είμαστε καλά εδώ, να τα λέμε. Και κλείνοντας, αν το μέτρα ως το 5 ήταν ένα συνέστημα, ποιο θα ήταν?
1: Πω, τι ωραία ερώτηση. Μου έρχεται μια λίγο βαριά λέξη, αλλά τέλος πάντων, μου έρχεται το έλεος.
0: Το κρατάμε.
1: Ναι, μου έρχεται το έλεος, αλλά το ωραίο, κατάλαβες ποιο έλεος εννοώ, από... που έρχεται από, από θρησκευτικό περιεχόμενο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Το έλεος, το mercy, όχι το έλεος πια.
0: Ναι, το ότι φτάνει, δεν αντέχουμε άλλο.
1: Ναι, το δείξε έλεος, δείξε έλεος, όποιον περνάει αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μουσική κουβέντα και για το ταξίδι φυσικά μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο σύμπαν σου. Καλή επιτυχία, περιμένουμε το νέο άλμπουμ και φυσικά στο μέτρο στο 5.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αφροδίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Να έχεις έναν υπέροχο μήνα.
1: Και εσύ, Αφροδίτη.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: Γνωρίζετε ότι το γιασεμί, εκτός από το υπέροχο άρωμά του, μας χαρίζει ένα υπέροχο εθέριο έλαιο γιασεμιού που έχει χαλαρωτικές και ηρεμιστικές ιδιότητες. Ωστόσο, για να έχουμε έστω και λίγες σταγόνες, θα χρειαστούν αμέτρητα άνθη γιασεμιού, τα οποία πρέπει να συλλεχθούν τις βραδινές ώρες.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι,

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Και κάπως έτσι φτάσαμε 3 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα μας στο ακριβώς. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 7.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Γαλλιόπουλη Βανού. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους, δίπλα στην Εθνική Οδό. Λόγω της κινητοποίησης της πυροσβεστικής, έχει κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του 61ου χιλιόμετρου. Επίσης, έχει διακοπεί και η κυκλοφορία του προαστιακού στην περιοχή. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση και δεν υπάρχει αναφορά ότι απειλείται κάποιος οικισμός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει τον διάλογο και σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Το Τασνίμ αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι Ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο του πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούς αλλά και του στενού του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ιεμένη. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε έντολη εκένωσης για τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρητού. Νωρίτερα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε διατάξει τον Ισραηλινό στρατό να επιτεθεί στα σημεία αυτά, θεωρούμενα ως τροπήριο της Χεσμπολάχ. Στους 6 μέχρι στιγμή σήμερα είναι νεκροί στον Λίβανο, ενώ για τη χώρα συνεδριάζει εκτάκτως αργότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο, καλεί το Ισραήλ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Της απόφασης της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν για διακοπή των διαπραγματεύσεων προηγήθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από υψηλόβαθμους Ιρανός αξιωματούχους. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε μέσω του έξω Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος, όλα θα τακτοποιηθούν, γράφει σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η ισχυούσα εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφυσβήτητα εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, είχε υπογραμμίσει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Με φόντο τις εξελίξεις ανεβαίνει και πάλι η τιμή του πετρελαίου. Ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent στα 94 το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωσης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά, καθώς έπλεσε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Κάσρα του Ιράκ. Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιλαμβανοντική επίπτωση από το συμβάν. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε στον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περτογάν ότι σχεδιάζει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Middle II. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την τελευταία του πνοή άφησε ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου στα 33 του χρόνια. Ο πρώην παίκτης της Εθνικής της ΑΕΚ και της Μπολόνη επέκυψε στα τραύματά του 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Γιάννενα. Αμετάβλητες για τη ρίδα ή τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα έθεσε ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του χθες στο Μέγκα, σημειώνοντας: αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Πρόσθεσε ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να συζητηθεί από τώρα που υπάρχουν συγκλήσεις και διαφωνίες. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν και πολιτικό σύνορο μαζί μας, τονίζει από την άλλη στο Facebook η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο η σκητάλη των απολογιών περνά στην δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Σαρωτική έλεγχη από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Συνολικά διεξήχθησαν 102 έλεγχοι σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής, κατά τις οποίες βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις και επιβλήθησαν πρόστιμα ύψους 84.000 ευρώ. Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48 ώρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιόφάλιρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότη, έως 4 μποφόρ από το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στις 7 κοντά σας και πάλι Αφροδίτη Παπακαλού.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.
7: Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα αναβάσει αυτό.

Απόγευμα Δευτέρα στο σταθμό της πόλης και στον αέρα του Αθήνα 984 βρισκόμαστε 12 λεπτά. Απόγευμα Δευτέρα στο σταθμό της πόλης και στον αέρα του Αθήνα 984 βρισκόμαστε 12

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ, με εκείνο το χρυσό φως του απογεύματος που κάνει ακόμα και τις πιο συνηθισμένες μέρες να μοιάζουν λίγο κινηματογραφικές.

Η νεότητα έχει φωνή και η φωνή της ακούγεται σε μια πλατεία κάπου στο Παρίσι, ανάμεσα σε χαμηλές πολυκατοικίες και σκιές.

Ο Ιούνιος έχει έναν δικό του τρόπο να μας θυμίζει πως τα πιο όμορφα πράγματα έρχονται με ένα τραγούδι, μια διαδρομή, ένα βλέμμα από το παράθυρο. Καλησπέρα και σε εσάς που γυρίζετε σπίτι με ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο και σε εσάς βέβαια που ονειρεύεστε ήδη διακοπές χωρίς να έχετε κλείσει ούτε εισιτήριο.

Και αν δεν βγει το νερό από τη βάρκα, οι έρωτες δεν είναι πάντα πανιά που μας πηγαίνουν μακριά. Μερικές φορές είναι νερό στη βάρκα. Σε βαραίνουν, σε μουσκεύουν, κι όμως χωρίς αυτούς δεν πας πουθενά.

Αυτή ήταν η Κέτη Κουλιά στο παραδοσιακό τραγούδι της Καλύμνου με τον τίτλο «Βάρκα μου μπογιατισμένη», ένα τραγούδι με θέμα του τον ξενιτεμό των σφουγγαράδων.

Και μπορεί να μην ξέρουμε πώς θα μας βρει αυτό το καλοκαίρι, αλλά κάπου μέσα μας ελπίζουμε να γίνουμε ή έστω να ξαναβρούμε μια αγάπη που κρατάει όσο κρατάει η θάλασσα ζεστή και τα βράδια αλμυρά.

Και κάπως έτσι φτάσαμε 6 λεπτά πριν από τις 7, Παντελής Θαλασσινός, τον έκτο μήνα τον καλό. Ο έκτος μήνας μπήκε, είναι εδώ, ο Ιούνιος. Η στίχη φυσικά αυτού του τραγουδιού ήταν του Ηλία Κατσούλη. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε έναν υπέροχο μήνα, μία πολύ όμορφη εβδομάδα και φυσικά ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι για όλους μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Έλενα Χατζιωάννου. Από τον Νίκο Κουτούγερα και την Αφροδίτη Παπακαλού, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνό Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στα διόδια της Αλευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των Εθνικών Οδών. Υπόέλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους, δίπλα στην Εθνική Οδό. Για την κατάσβαση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει το διάλογο και σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Το Πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι Ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο του πλήρους κλεισίματος στο στενό του Ορμούζ και του στενού του Μπαμπ Αλ-Μαντέπ στην Ιεμένη. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης για τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού. Στους 6 μέχρι στιγμή σήμερα είναι νεκροί στο Λίβανο, 9 για τη χώρα συνεδριάζει εκτάκτους αργότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση, καλεί το Ισραήλ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πτώση έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση από την Τεχεράνη της διακοπής των διαπραγματεύσεων ανωδοκές στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,02 δολάρια. Πιθανότατα αύριο η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Την ίδια ώρα η τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλέξη. Του τροχαίου. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί γιοταχή που οδηγούσε.

0: Ένας 63χρονος, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έθεσε ο Χάρης Δούκα σε συνέντευξή του χθες στο Μέγκα, σημειώνοντας πως αν ήμασταν κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Πρόσθεσε ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να συζητηθεί από τώρα που υπάρχουν συγκλήσεις και διαφωνίες. Σε σημερινή ανάρτηση, το κ. Δούκα επανέρχεται, καλώντας να γίνει η πράξη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνηση και ζητώντας να ανοίξουν διάβλη επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο, τη σκητάλη των απολογιών περνεί η δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Σαρωτικοί έλεγχοι από τους ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Συνολικά διεξήχθησαν 102 έλεγχοι σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής, κατά τις οποίες βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις και επιβλήθησαν πρόστιμα ύψους 84.000 ευρώ. Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε 3 επιχειρήσεις, σε Παλαιό, Φάληρο, Άλυμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8. Μικρόφωνο τώρα στην Έλληνα Χατζιωάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

6 λεπτά μετά τις 7, ακούτε τον Αθήνα 984. Εκτάκτως, όπως καταλαβαίνετε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα είναι ως τις 9 η Έλληνα Χατζηιωάννου. Δίνοντας βεβαίως τον λόγο στην μουσική, τον πρώτο και σχεδόν μοναδικό λόγο στην μουσική, την ώρα που εσείς επιστρέφετε στην Αθήνα, ίσως εμπλεγμένοι στην κίνηση εκεί, στην είσοδο της πόλης, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για να σας κρατάμε συντροφιά. Στην τελική ρυθμίση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, το στέλνετε στον αριθμό 6948-984-984. Και επειδή βλέπω ότι κάποιοι μας τηλεφωνείτε, δηλαδή θέλετε να έχουμε μια φωνητική συνομιλία, αυτό δεν γίνεται, γιατί το Viber το βλέπουμε μόνο στον υπολογιστή μας και όχι από κάποιο κινητό τηλέφωνο.

Ο Ρόμπερτ Πλάντ λοιπόν στα 78 του ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια συναυλία στις 9 Ιουλίου.

0: I maybe heard the sound of rain.
1: I love the rain.
0: The day before you came.
2: Υπάρχουν φορές που σε κάποια σημαδιακή ημερομηνία, ας πούμε το ξεκίνημα του χρόνου ή τα γενέθλιά μας ή όταν αλλάζουμε δεκαετία ακόμα, μπορεί να καθίσουμε να σκεφτούμε πόσο άλλαξε η ζωή μας τη στιγμή που μπήκε κάποιος ο οποίος εγγράφηκε στην ποιητική μας μνήμη. Ξέρετε, όσο περνούν τα χρόνια και αρχίζουμε και σκαλίζουμε το παρελθόν, αλλά πολλά από αυτά που έχουμε ζήσει μάλλον τα βάζουμε στην άκρη, τα πρόσωπα όλο και λιγοστεύουν. When you're here.

Πριν από λίγο έφτασε στο mail μου και υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχει φτάσει και σε κάποιο mail από εσάς που μας ακούτε. Μία ειδοποίηση, μάλιστα ξεκινάει η ελληνική κυβέρνηση, φόρος εισοδήματος 2024, gov.gr, όπου με ενημερώνουν ότι χωρίς το ονοματεπώνυμό μου, έτσι, είναι μία ειδοποίηση η οποία είναι προφανές ότι είναι αυτό που λέμε ψάρεμα, ότι το κράτος μου επιστρέφει φόρο, μάλιστα να σας πω και πόσο, 296,74 ευρώ, και φυσικά μου ζητά να μπω μέσα σε μια πλατφόρμα. Προφανώς θα μου ζητήσει και στοιχεία, ποιος ξέρει τι. Είναι από αυτά τα mail τα οποία τα σβήνουμε άμα τη εμφανίσει. Ωστόσο θέλει προσοχή, γιατί δράττονται της ευκαιρίας οι απατεώνας του διαδικτύου και με αφορμή να, ας πούμε, την περίοδο που πληρώνουμε το φόρο μας, ή μας έρχεται ειδοποίηση φυσικά για να τον πληρώσουμε, ή μας επιστρέφεται ένα ποσό του φόρου που έχουμε ήδη καταβάλει, θέλει προσοχή, γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να παρασυρθεί κανείς. Είναι πολύ πιστικά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, καθώς επίσης και από ταχυδρομικές υπηρεσίες και από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους απατεώνες να μπουν μέσα, καταρχάς να βρουν τα στοιχεία μας, τους κωδικούς μας, και να μπουν μέσα στους λογαριασμούς μας.

Σε κάποιο στίχο το τραγούδι λέει πριν από το, την ουσία του, δηλαδή όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Ξέρετε την περίοδο που ο έρωτας είναι πάρα πολύ έντονος, δεν ξέρουμε πώς να τον διαχειριστούμε, μας τρομάζει, προσπαθούμε να τον αποθήσουμε. Κάπου όμως σε ένα στίχο λέει το καλοκαίρι θα μυρίσω και μύρισε καλοκαίρι, έχει μπει εδώ και λίγες μέρες, οι παραλίες είναι το γνωστό ρεπορτάζ, ξέρετε αυτές τις μέρες, οι παραλίες που γεμίζουν σαν να έχουν υποχρέωση οι άνθρωποι σε αυτή την έναρξη του καλοκαιριού να κάνουν ποδαρικό στις παραλίες στις οποίες συνηθίζουν να πηγαίνουν, τουλάχιστον αυτές που βρίσκονται κοντά στο κλινό νάστη και καθώς επιστρέφουν η νύχτα είναι όμορφη.

Όμορφη νύχτα, μια σκιά που υπερβάλλει. Λόγια που αύριο ο νους θα τα αρνηθεί. Ένα ταξίδι κάπου κάποιος αναβάλει. Γελάς κι αλλάζει το τοπίο στη στροφή.

Από την πρώτη ακρόαση της μικρής Άρκτου, αυτός ήταν ο Μήνος Θεοχάρης, ένα τραγούδι που έγραψε ο Θοδωρής Οικονόμου σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου. Πέρυσι φτάσαμε στην πέμπτη ακρόαση της μικρής Άρκτου και όλα αυτά τα χρόνια ξεπήδησαν μικρά διαμαντάκια, τραγούδια εννοώ, και ξεκίνησε καριέρα πολλών καταξιωμένων σήμερα ερμηνευτών. Και νομίζω έπεται και συνέχεια. Και επειδή έχουμε και πανσέλινο, ξέμεινα από χθες.

από την ταινία Σαμπρίνα του 1995, το τραγούδι, το βασικό τραγούδι του soundtrack, τη μουσική έγραψε ο John Williams, ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ. Είναι ο Sting βέβαια. Remake της ταινίας του Billy Wilder, ο Sidney Pollack την σκηνοθέτησε το 1995 με πρωταγωνιστές τον Harrison Ford, τον Greg Kinnear και την Julia Ormond, και το 1954 το cast ήταν πιο λαμπερό, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden.

Βλέπανς Έλληνος, Blue Moon, η χθεσινή, αλλά είναι εξίσου φωτεινή και σήμερα στο να πω ηχό της, αλλά είναι πολύ μικρό το σβήσιμο. Και λέγεται μπλε φεγγάρι γιατί έχουμε δύο φεγγάρια στον ίδιο μήνα. Φυσικά έχει τραγουδηθεί και από ποιον, από τον Φρανκ Σινάτρα. Και όχι μόνο.

χθες, επέτειο των 39 χρόνων, γιορτάσαμε εμείς εδώ στον Αθήνα 984, αυτό που λένε παρά ένα τεσσαράκοντα. Του χρόνου θα προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη γιορτή με πολλές ιδέες για το πώς θα γιορτάσουμε εμείς. Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε εδώ όσα χρόνια είναι ο σταθμός, το οποίο είναι εντυπωσιακό σε ποια ηλικία ήρθαμε και σε ποια ηλικία φτάσαμε. Ο Αθήνα 984 είχε πάρα πολλές φωνές που πέρασαν από εδώ, στάθηκαν αρκετές από αυτές, άλλοι άνοιξαν τα φτερά τους για να πάνε κάπου αλλού, στην τηλεόραση, σε άλλα μέσα. Το ραδιόφωνο για τους περισσότερους παραμένει πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί το ραδιόφωνο και για μας που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα μας βοηθάει, καθώς ετοιμάζουμε τις εκπομπές, καθώς βγαίνουμε στον αέρα, να φανταστούμε, διεγείρει τη φαντασία μας το ραδιόφωνο, όπως φαντάζομαι και την δική σας, ακούγοντας ένα τραγούδι ή λέγοντας δύο λέξεις που προέρχονται από την ουσία του τραγουδιού ή αυτό που εισπράττουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί κάνοντας εκπομπή, ειδικά όσοι έχουμε μουσικές εκπομπές ή στο παρεπιπτόντος κάνουμε αυτή την περίοδο μουσικές εκπομπές όπως εγώ σήμερα, έχουμε τη λίστα μας, έχουμε τις σκέψεις μας για το τι τραγούδια θα παίξουμε και ξαφνικά εκεί που ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε το μικρόφωνο μας έρχεται μια ιδέα, μας έρχεται μια λέξη, μας έρχεται μια εικόνα. Η εικόνα είναι αποτέλεσμα της φαντασίας μας, την οποία προκαλεί η στιγμή. Η στιγμή μπορεί να είναι ένα στίχος, μπορεί να είναι ένα τραγούδι, ακόμα και μία σκέψη πολύ απομονωμένη από αυτό που ακούγεται στο χώρο ή στα ακουστικά μας. Φωνές του ραδιοφώνου και δική μας η φωνή όλα αυτά τα χρόνια έχει διαφοροποιηθεί, αλλά αυτό που δεν έχει σβήσει και είναι νομίζω ακριβώς το ίδιο για πολλούς από εμάς είναι η αγάπη μας και το πάθος για το ραδιόφωνο.

Νομίζω η μαγεία του ραδιοφώνου δεν χάνεται και για τον ακροατή παίζει νομίζω καθοριστικό ρόλο η συνθήκη κάτω από την οποία ακούει μία εκπομπή, κυρίως όταν είναι βράδυ, που βρίσκεται. Την ακούει από το κινητό του, την ακούει από ένα τρανζιστοράκι, την ακούει στην παραλία, που επιλέγει κάποια στιγμή να ακούσει αυτή την εκπομπή. Και τώρα ακούγοντας και τους στίχους της Ιρούς, γιατί η Ιρό έγραψε και τραγούδι σε αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν αν σταθώ σε μία στιγμή, γιατί ξεκινώντας, ξέρετε, μας δίνανε συμβουλές οι παλιότεροι, στο τι να κάνουμε, πώς να σταθούμε μπροστά στο μικρόφωνο, πώς να αποβάλουμε το track, ένα κόλπο για να αποβάλει κανείς το track, γιατί στην αρχή όταν ξεκινάει κανείς, ό,τι και αν κάνει, έχει πολύ μεγάλο άγχος και αυτό, ξέρετε, φαίνεται. Μπορεί να το ακούσει σίγουρα το μοιημένο αυτή, αλλά και το μη μοιημένο αυτή μπορεί να το καταλάβει. Αυτό που η συμβουλή που μας δίνανε ήταν να σκέφτεστε την ώρα που ανοίγετε το μικρόφωνο ότι μιλάτε σε ένα φίλο, ότι μιλάτε στο τηλέφωνο, και αυτό όντως ήταν λίγο ανακοφιστικό. Άλλωστε αυτό το οποίο λέει ο παραγωγός του ραδιοφώνου, κυρίως των μουσικών εκπομπών, μπορεί να απευθυνθεί μόνο σε έναν, σε έναν ακροατή που εκείνη τη στιγμή νιώθει ή εισπράττει αυτό που εκείνος λέει. Μπορεί να απευθυνθεί σε έναν ακροατή, γιατί ο παραγωγός μπορεί να απευθύνεται σε έναν ακροατή τον οποίον μάλιστα γνωρίζει, και αυτό είναι το πιο γοητευτικό για τον αποδέκτη, πρέπει να σας πω. Αλλά η συμβουλή που μου είχε δώσει η Μαριανίνα Κριεζή όταν πρώτο ήρθα στον 984 και έκανα νυχτερινή εκπομπή, δηλαδή 12 με 3 τα ξημερώματα, ήτανε: Έλενα, να χαμογελάς, γιατί το χαμόγελο ακούγεται στο ραδιόφωνο. Και δεν την έχω ξεχάσει ποτέ. Έχουν περάσει από τότε σχεδόν 40 χρόνια.

Ένα τραγούδι από το soundtrack της ταινίας, το χαμόγελο της Μόνα Λίζα, θα ήταν ας πούμε ένας διάλογος, να το πω καλύτερα, με την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» που είχε προηγηθεί. Το 2003 λοιπόν είδαμε το χαμόγελο της Μόνα Λίζα με την Τζούλια Ρόμπερτς στον βασικό ρόλο, που υποδιόταν σε μια περίοδο που ήταν πολύ συντηρητική στην Αμερική, μια καθηγήτρια που προσπαθούσε να παροτρύνει τις μαθήτριες να χειραφετηθούν. Και αυτό από ταινία είναι.

από την ταινία του Λόρενς Κάσταν. Πάντα μπερδεύω αυτό το όνομα. Για μένα είναι πολύ μεγάλος γλωσσοδέτης. Περίεργο, ε? Το Film French Kiss του 1995 με ένα εξαιρετικό soundtrack. Meg Ryan και Kevin Kline οι πρωταγωνιστές. Η Meg Ryan στα καλύτερά της στα μέσα της δεκαετίας του 90. Και αυτός είναι ο Τσούκερ.

2 λεπτά πριν από τις 8. Σε λίγο θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και θα επιστρέψουμε εκτάκτως 7 με 9 στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 αυτή την ώρα της δικής σας επιστροφής με πολλή μουσική, η Έλληνα Χατζή Ιωάννου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Το ενδεχόμενο λήξης της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι υψηλό εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, μετέδωσε σήμερα η Ιρανική κρατική τηλεόραση λίγη ώρα μετά την είδηση του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Τασνίμ ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει το διάλογο και σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Το Πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο του πλήρους κλεισίματος στο στενό του Ορμούς και του στενού του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην Ιεμένη. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο NBC News, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερωθεί ότι το Ιράν αναστέλει τις συνομιλίες, προσθέτοντας πως έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και λίγη σιωπή θα έκανε καλό. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωση για τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρητού, στους 6 μέχρι στιγμής νεκροί στο Λίβανο. Απαντώντας στις Ισραηλινές απειλές ότι θα πλήξει τα νότια προάστια της Βηρητού, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι δεν θα σταματήσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, το στενό του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξέλισσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή παρατηρείται στο ύψος της Κινέτας και στα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου. Ομαλά χωρίς προβλήματα η κίνηση στην Αθηνών Λαμίας. Πιθανότατα αύριο η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρους Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επιμένει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος με σημερινή του δήλωση θυμίζει την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά τη χθεσινή του τοποθέτηση που άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΜΕΚ, ο κύριος Δούκας διερωτήθηκε αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο η σκητάλη των απολογιών περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 επιστροφή στην Έλληνα Χατζιωάννου.

σε ένα άλμπουμ που είχε τίτλο A Single Man. Και έχει μια απίστευτη ιστορία από αυτές τις πολύ περίεργες συμπτώσεις που μπορεί και να μην είναι συμπτώσεις, ωστόσο συμβαίνουν στη ζωή μας. Καθώς έγραφε αυτό το μουσικό θέμα, μια Κυριακή, όπως διηγήθηκε αργότερα ο Έλτον Τζον, φαντάστηκε τον εαυτό του να ορείται στο διάστημα και να κοιτάζει το σώμα του από ψηλά. Φανταζόταν ότι φεύγει από τη ζωή και ότι συμβαίνει αυτό που είχε ακούσει από διηγήσεις άλλων που για κάποια στιγμή είχε σταματήσει η καρδιά του και η καρδιά τους και είχαν δει τον εαυτό τους να ύπταται και να κοιτάζει το σώμα από ψηλά αφού έχει βγει από εκεί. Ουσιαστικά έγραψε ένα τραγούδι, μια μουσική για το θάνατό του. Την επόμενη μέρα του είπανε ότι εκείνη την ώρα που καθότανε στο πιάνο και έγραφε, βλέπετε είναι ένα θέμα, καταρχάς είναι πολύ αγαπημένο θέμα, αλλά βλέπετε την κυριαρχία του πιάνου φυσικά, άλλωστε πιάνο παίζει ο Έλτον Τζον. Του ανακοινώσαμε ότι ένα 17χρονο αγόρι, αυτό που μετέφερε επιστολές, που μετέφερε πράγματα μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής, ήταν συνεργάτης του κύκλου των ανθρώπων που τον πλαισίωναν, σκοτώθηκε εκείνη την ώρα, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, την επομένη του το είπανε, σκοτώθηκε από δυστύχημα με τη μηχανή του.

Song for Guy είναι ο τίτλος του τραγουδιού, αυτού του μουσικού θέματος βασικά, το οποίο επαναλαμβάνεται, έχει μια επανάληψη και στο τέλος φωνητικά όπως ακούτε. Guy λεγόταν αυτό το αγόρι.

Guy Berset ήταν όλο το όνομα αυτού του αγοριού που δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση, γιατί ήταν μεταφυσικό εντελώς αυτό που συνέβη καθώς έγραφε το τραγούδι. Βασικά είναι ένα μουσικό θέμα. Ο Έλτον Τζον πριν από τόσα πολλά χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια πριν. 10 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, εκτάκτος η Έλληνα Χατζηγιωάννου. Θα είμαστε εδώ στις 9.

από το 2002, ένα άλμπουμ που είχε τίτλο «Άργησες» και αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους ήρω για την Αλέκα Καναλίδου, τόσο αναγνωρίσιμη φωνή της, από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Όπως και αυτή του Λεόναρντ Κοέν. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ που είχε τίτλο «Ten Songs». Είχε μάλιστα στο τέλος, αν θυμάμαι, ήταν το τελευταίο τραγούδι, αυτό το «Alexandra Living», που ουσιαστικά ήταν μια διασκευή το «Πολύπινο Θεός Αντώνιον» του Καβάφη.

Αυτός ο ιδιαίτερος σκηνοθέτης, ο David Lynch, που μας έχει δώσει πολύ διαφορετικές ταινίες, αλλά πάντα είχαν ένα γρίφο που έπρεπε να αποκωδικοποιήσουμε, κυρίως κάποιες πολύ περισσότερο, και να μπορέσουμε να δούμε τον κόσμο του, όπως ας πούμε τον κόσμο του φωτός, αυτή που είναι επάνω και οι άλλοι που είναι πιο χαμηλά στις πρώτες του ταινίες. Η πιο συμβατική ήταν μια ταινία που γύρισε στο κλείσιμο του αιώνα και στο κλείσιμο της χιλιετίας, το 1999, και ήταν η ιστορία του Alvin Straight. Straight Story ήταν ο τίτλος και περιγράφει την ιστορία ενός ανθρώπου μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα, ο πρωταγωνιστής πριν καλά προλάβει να βγει στους κινηματογράφους, ο Ρίτσαρντ Φόρνσουορθ, έφυγε από τη ζωή, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ μετά θάνατον, και είναι ένας ήρωας ο οποίος έχει τσακωθεί με τον αδελφό του, μένει πολύ μακριά. Όμως κάποια στιγμή ο αδελφός του αρρωσταίνει, αν θυμάμαι καλά έπαθε εγκεφαλικό, και προσπαθεί να φτάσει, είναι πολύ μακριά, είναι πολλά χιλιόμετρα, πολλά μίλια μακριά ο τόπος όπου μένει ο αδελφός του, και αυτός ανεβαίνει σε μια αλωνιστική μηχανή, σε ένα τρακτεράκι, γιατί δεν επιτρεπόταν να οδηγήσει αυτοκίνητο, για να πλησιάσει τον αδελφό του, να τον βρει και να τα ξαναβρούν. Straight Story λοιπόν, και από τις μουσικές που έγραψε ο Άντζελο Μπανταλαμέντι για τις ταινίες του David Lynch, νομίζω ότι ήταν από τις πιο τρυφερές αυτή που ακούμε.

Πριν να τον ανέφερα τον πάνω κόσμο και τον κάτω κόσμο, δηλαδή τον φωτεινό και τον σκοτεινό αντίστοιχα, και μπλόκαρε το μυαλό μου και δεν θυμήθηκα τον τίτλο της ταινίας. Ήταν φυσικά το Μπλε Βελούδο, το 1986 παραγωγή. Ήταν από τις ταινίες οι οποίες γράφτηκαν στη μνήμη μας, και ήταν νομίζω και αυτή, ίσως και το Dune λίγο νωρίτερα, ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά μας έκανε να προσέξουμε τον David Lynch και αυτόν τον κόσμο τον οποίο δημιουργούσε, τον πολύ περίεργο και πολύ σκοτεινό. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, σε κάποιες ταινίες έπρεπε να προσπαθήσεις πολύ για να αποκωδικοποιήσεις, και βεβαίως δεν ήταν και βέβαιο ότι θα αποκωδικοποιούσες αυτά που συνέβαιναν, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο David Lynch δεν θα μπορούσε να δώσει οδηγίες για να δει κανείς μια ταινία πέρα από τον ύποπτο κόσμο του Twin Peaks, αυτή την τηλεοπτική σειρά που είδαμε και στην Ελλάδα, να αποκωδικοποιήσει ας πούμε την Οδό Μαλχόλαντ του 2001. Αυτό δεν είναι από την Οδό Μαλχόλαντ. Είναι ο Στίβεν Σάντσες.

την ταινία «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ». Πιθανότατα τη θυμάστε, μια παραγωγή του 1999 που ήταν ουσιαστικά με έναν τρόπο remake της ταινίας του Ρενέ Κλεμάν «Γυμνή στον ήλιο», βασισμένη στο βιβλίο της Πατρίτσια Χάισμιθ. Έγινε και τηλεοπτική σειρά, ασπρόμαυρη, 8 επεισοδίων. Ξεκίνησε να προβάλλεται ή προβλήθηκε ολόκληρη στο Netflix το 2024, πρωταγωνιστής ο Άνδριου Σκοτ. Και η μουσική της που έγραψε ο Τζεφ Ρούσο έγινε και επίσης μία από τις αγαπημένες μου κινηματογραφικό-τηλεοπτικές μουσικές.

Η Ιουλία τα λέει στο Ρωμαίο, μην ορκίζεσαι στην άστα τη Σελήνη. Αλλά να είναι αυτή που μας φωτίζει αλλιώς και έτσι μας παρασύρει να δώσουμε όρκους. Και ξέρετε, συχνά οι όρκοι, οι υποσχέσεις εκπίπτουν και η τήρησή τους αναλογεί με θαύμα. Αυτό ήταν ένα τραγούδι σε μουσική Δήμητρας Γαλάνη και στίχους Παρασκευά Καρασούλου. Δεν το ακούμε πολύ συχνά. Ήταν από μια ταινία, την ταινία της Κατερίνας Ευαγγελάκου, «Θα το μετανιώσεις», με πρωταγωνίστρια την Μάνια Παπαδημητρίου, την οποία είχαμε δει στους κινηματογράφους εκεί στις αρχές του 2000, και την μουσική όλου του φιλμ είχε γράψει η Δήμητρα Γαλάνη. Και αυτό από ταινία είναι. Ελένη Καρέινδρου, Κάπα Χιμήρης, για το μετεωροβήμα του Πελεργού.

στον κόσμο των απάνω. Το μερτέρω βήμα δεν είναι του πελεργού ακριβώς, αλλά είναι του έρωτα και μπορεί κανείς για μια στιγμή, τόσο δα μικρούλα στιγμή, να πιστέψει ότι πατάει και γερά στα πόδια του έρωτα, εννοείται. Τι πλάνη. Μόνο όταν καταλαγιάσει νιώθει κανείς ασφαλής. Κάπως έτσι δεν είναι, φαντάζομαι συμφωνείτε.

Αν προσπαθήσετε να λάβετε απάντηση από 10 φίλους σας, 20 γνωστούς, 50 ανθρώπους που θα συναντήσετε σε ένα περιορισμένο διάστημα στην καθημερινότητά σας, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, νομίζω ότι δεν θα πάρετε καμία ίδια απάντηση και θα σκεφτούν πολύ τι θα σας πούνε. Το πιο λογικό είναι κάποιοι να σας πούνε κάτι πολύ συμβατικό. Αν όμως προσπαθήσουν να περιγράψουν την στιγμή που ένιωσαν αυτό το συνέστημα, που απευθύνεται αυτό το συνέστημα, σε ποιον ανήκει αυτό το συνέστημα, νομίζω ότι κάπου εκεί, προχωρώντας τις δικές σας ερωτήσεις, θα μπερδευτούν. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε. Μπορούμε να νιώσουμε ωστόσο. Τι είναι η αγάπη.

Και υπάρχουν φορές, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η ερώτηση ίσως να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την απάντηση που διαφοροποιείται. Αλλά μας κρατάει alert, μας κρατάει σε εγρήγορση η ερώτηση. Αγάπη, ναι, περισσότερο ίσως, αρκεί να την οριοθετήσουμε, να την ερμηνεύσουμε, να την νιώσουμε προπάντως. Έτσι κάπως μπερδεμένα τα λέω, γιατί κάπως μπερδεμένα είναι και στη ζωή.

Και πόσα τα σε αγαπώ που χάνονται μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Και πόσα είναι εκείνα που επανέρχονται ως ανάμνηση, γιατί τα συγκρατεί η μνήμη.

Και έτσι κλείνουμε με ένα από τα λυρικά μουσικά θέματα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, 2 λεπτά πριν από τις 9. Ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για 2 ώρες ήταν η Έλληνα Χατζιωάννου. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου. Και αμέσως μετά ανεβαίνουμε με τη φαντασία μας στον εξώστη για να ακούσουμε από ψηλά και να κοιτάξουμε ψηλά την εκπομπή της Όλγας Λασκαράτου. Καλό βράδυ, καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι παγώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ γνωστοποίησε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα. Σκληραίνοντας περαιτέρω τις τάσεις της απέναντι στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, εάν η Βηρυτός πληγεί από Ισραηλινά πλήγματα. Δίνοντας το κλίμα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκρινε υψηλή πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, επισημένοντας πως η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή παρατηρείται στο ύψος της Κινέτας και στα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου. Ομαλά, χωρίς προβλήματα η κίνηση στην Αθηνό Λαμίας. Πιθανότατα αύριο η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα. Στο προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, επιμένει ο Χάριος Δούκας, ο οποίος με σημερινή του δήλωση θυμίζει την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας χθες στο ΜΕΓΑ, ο κ. Δούκας διερωτήθηκε: αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής? Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο η σκυτάλη των απολογιών περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Δεν υπάρχει πανσέλινος που να περνάει χωρίς να περάσει από το μυαλουδάκι μας, καλά από τα ραδιόφωνα σίγουρα, αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που μας έδωσε η Χαρούλα Αλεξίου από τον πρώτο μαζεμένο κύκλο τραγουδιών που έχει γράψει η ίδια και στα λόγια και στη μουσική, και τον ονόμασε Οδόν Εφέλης 66. Και εκεί μέσα υπήρχε αυτή η πανσέλινος, όπως όλα τα τραγούδια αυτού του δίσκου ήταν ουσιαστικά κάποιοι μονόλογοι που μια γυναίκα φτιάχνει με τραγούδι, με μουσική, με σιωπή, μέσα σε ένα δωμάτιο, έτσι και αυτό. Μόνο που αυτό φωτίζεται από την ολόγιωμη, την πανσέλινο, τη φωτεινή που είχαμε χθες. Πολλά μαζί, και τριήμερο, και πανσέλινος, και του Αγίου του Πνεύματος, και 1η του Ιούνιου, και μπαίνει το καλοκαιράκι. Καλό μήνα, καλή επιστροφή σε εσάς που επιστρέφετε εδώ πέρα τώρα, με παραλίες και θάλασσες γεμάτες ήδη, και με ένα καλοκαίρι να ανοίγεται μπροστά μας. Άντε, καλό καλοκαίρι να έχουμε κανονικά, επίσημα. Πρέπει να το πούμε 21 Ιουνίου. Αλλά εμείς τώρα ήδη είμαστε ξεσηκωμένοι για καλοκαίρια, ότι έρχονται τα ωραία. Και μακάρι να έρθουν. Ωστόσο, την Παρασκευή αποχαιρετάγαμε την Άνοιξη. Τώρα, με έναν τρόπο, μπαίνουμε στο καλοκαίρι και στα καλοκαιρινά του τα τραγούδια και τα ακούσματα. Ωστόσο, το καλοκαιράκι, υπάρχει και αυτή η διάθεση, έτσι, να, σαν και αυτή που περιγράφει εδώ αυτό το θέμα που ακούμε. Μια μελαγχολία, να πεις. Μπορεί για μας που δεν πήγαμε τριήμερο. Μια κούραση. Κάτι τι, τέλος πάντων, το οποίο δεν έρχεται με ξέφερενους ρυθμούς. Once upon a summertime. Michel Legrand. Παίζει ο ίδιος εδώ. Πέρα από τις μελωδίες που συνέθεσε για τον κινηματογράφο, κυρίως ήταν εξαιρετικός τζαζίστας, πιανίστας στη τζαζ. Παίρνει δηλαδή και τα δικά του θέματα, όπως ακούτε εδώ, και τα πάει από εδώ, τα πάει από εκεί, σαν αυτό που λέμε το καλοκαίρι, που το βλέμμα πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, αφήνεται, μπορεί να βγάζουμε τα ρούχα, τα βαριά από πάνω μας, το χειμώνα και τα λοιπά, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με το βλέμμα μας. Μακάρι να συνέβαινε και με τις σκέψεις μας, μπορεί και αυτό. Είναι ανοιχτό το βλέμμα και θέλει, διψάει για καινούργιες εικόνες και για ανοιχτωσιές. Γι' αυτό και μας κάνει καλό πολύ η θάλασσα και θέλουμε συνέχεια να φεύγουμε, να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μιλάει για μια μέρα καλοκαιριού, η οποία όμως έρχεται ως αναπόλυση σε μια μέρα που μοιάζει, δεν είναι απαραίτητα, αλλά μοιάζει με βαρύ χειμώνα. Επομένως, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαιράκι, κοιτάξτε, να φτιάξουμε ωραίες αναμνήσεις για το χειμώνα που θα έρθει, και δεν και περνάει τόσο γρήγορα καιρός. Θα μου πείτε, τώρα μπαίνουμε, μη σας αυτόνω τώρα, αγχώνω, στο καλοκαιράκι. Ωστόσο, είναι η εποχή που φτιάχνουμε αναμνήσεις καλές, δυνατές, για να μας κρατήσουν μέσα στο χειμώνα. Το τραγούδι αυτό, θέμα αυτό, έγινε τραγούδι και έγινε μεγάλη επιτυχία με τα λόγια του Τζόνι Μέρσερ. Ο Τζόνι Μέρσερ είναι αυτός που έχει γράψει και το Moon River και άλλα πολλά αμερικανικά πια κλασικά στανταράκια. Το τραγούδισαν πολλές, γιατί είναι κυρίως για γυναικεία φωνή, και κάποια στιγμή το παίρνει και στη φωνή της η μία και μοναδική Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Με αυτήν θα το ακούσουμε τώρα, η οποία το φλερτάρει και στα γαλλικά.

Μπάρμπαρα Στρέιζαν έχει ενδιαφέρον σε ό,τι λέει, όπως το λέει, από την αρχή του τραγουδιού μέχρι το τέλος. Αλλά κυρίως αυτή η αρχή που κάνει πάντα και το φινάλε της είναι όλη της η μαεστρία. Έχει κάτι διαφράγματα, κάτι αναπνοές και μια τεχνική μοναδική. Αλλά όπως όλοι οι μεγάλοι ερμηνευτές, από εκεί κρίνονται κυρίως, δηλαδή από τα φραζαρίσματά τους στην αρχή και στο τέλος. Από εκεί μπορούμε να πούμε, γι' αυτό και λέμε, η μία και μοναδική Barbara Streisand. Το πώς ξεκινάει και το πώς τελειώνει. Παρατηρήστε το λίγο αυτό και στο σύγχρονο τρόπο τραγουδίσματος, που όλα είναι λίγο flat. Είναι όλα λίγο flat, μία μεσαία ένταση. Αλλά πόσο συχνά χρειάζεται στο κάθε μέρα μας το να χαμηλώνουμε τη φωνή, να την δυναμώνουμε, να χρωματίζουμε τη φωνή, γιατί σιγά σιγά μιμούμαστε πραγματικά το γραπτό τρόπο ομιλίας και εκεί πέρα χάνονται πολλά χρώματα. Λοιπόν, μία μέρα καλοκαιριού, γεμάτη αναμνήσεις, άνθρωποι που ζεσταίνονται το καλοκαίρι και υδρώνουν τα χέρια τους, αλλά το χειμώνα τους πιάνουν οι βροχές και οι μπόρες και είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να καλύψουν τα ματάκια τους τα δακρυσμένα. Είναι αυτό που λέμε αγάπη του καλοκαιριού, και το χειμώνα είναι την Κυριακή χαρά και τη Δευτέρα λύπη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτές τις συναντήσεις των ανθρώπων και έρχεται από τον κινηματογράφο. Χριστόφορος Παπακαλιάτης και Αν, και για εκεί έγραψε η Δήμητρα Γαλάνη το ομότιτλο τραγούδι με τα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου. Αυτή η εκδοχή που θα ακούσουμε δεν είναι αυτή που ακούστηκε στην ταινία του Παπακαλιάτη, αλλά σε μια συναυλία που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Ένα καλοκαίρι που ξανοίγεται μπροστά μας, μια ακόμη χρονιά. Με την τύχη να υπάρχει, ναι, μαζί. Μια τέτοια φωνή που να λέει, όχι απαραίτητα της Δημητρίας Γαλάνη, που να λέει μια φωνή, μείνε εδώ να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε όσο σαν να είμαστε στην παραλία. Τι ζητάμε κάθε καλοκαίρι, τρέχουμε, ξενυγόμαστε στις παραλίες και στα νησιά και λέμε θα θέλαμε να είναι για μας. Να είναι τόσο όμορφο αυτό που θα ζήσουμε που να γεμίσει όλη την παραλία, όλη την Αμμουδιά μόνο με τις δικές μας τις χαρές, μόνο με τις δικές μας τις στιγμές. Και έτσι λοιπόν με αυτά τα αν, τα ωραία, τα υποθετικά, σχηματίζουμε διάφορα στις αμμουδιές, στις καλοκαιρινές, αλλά και στον ουρανό τον καλοκαιρινό με τα υπέροχα τα χρώματά του και το δυνατό του το φως. Και έτσι φτιάχνουμε τις ωραίες μας ξανά καλοκαιρινές χήμερες, αυτά τα άπιαστα που ζητάμε. Πάμε λοιπόν σε ένα από τον κινηματογράφο θεατρικό έργο, δηλαδή είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο μεταφέρθηκε στο θέατρο. Είναι «Μεγάλη χήμερα» του Καραγάτση, του μη Καραγάτση, αλλιώς Δημήτρη Ροδόπουλο, όπως χρόνια πριν το μετέφερε στη σκηνή ο εγγονός του, ο Δημήτρης Τάρλοου. Για αυτή την παράσταση έγραψαν τα τραγούδια ο Στρατής Πασχάλης στα λόγια και η Καταρίνα Πολέμη στη μουσική. Νένα Βενετσάνου.

Ξανά λοιπόν πιο κοντά στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα, με αυτή την ωραία παρέα της υδάτινης της φίλης μας που κάθε καλοκαιράκι έρχεται να μας θυμίσει ότι που και που μέσα της βρίσκουμε πράγματα που δεν τα βρίσκουμε πουθενά αλλού. Εκεί βρίσκουμε καμιά φορά τον εαυτό μας τον ίδιο, και γι' αυτό το θέμα έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια, για αυτή τη σχέση μας με τη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά.

Από τις πιο δυνατές στιγμές της Αλίκης, η ταινία που γύρισε με τον Ντίνο Δημόπουλο, η Μανταλένα, αλλά και τα τραγούδια αυτά που τις έδωσε και τις έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Όλη η μουσική αυτή του Μάνου Χατζηδάκη δεν είναι τόσο ακουσμένη, αλλά είναι πολύ σημαντική, θεωρώ, γιατί περιγράφει μια εποχή του τότε, μια εποχή των δυσκολιών, αλλά που είχε και αυτή τη σύνδεση με τη φύση, είχε τη σύνδεση ο καθένας με τον εαυτό του. Και αυτό το τραγούδι ίσως είναι ακριβώς όλο όσο από αυτό που σκέφτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης για αυτά τα πράγματα, με αφορμή αυτή την ταινία, περιγράφει περισσότερο από όλα. Η θάλασσα, η πλατιά που περιμένουμε να μας φέρει τα πάντα, περιμένουμε να μας φέρει κυρίως τη χαρά. Θάλασσα, πλατιά, λοιπόν, με τα λόγια του Γιώργου Ρούσου και εδώ στην ερμηνεία που έδωσε η Έλλη Πασπαλά μέσα από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, το έχουμε ακούσει άλλη μία φορά τώρα πρόσφατα, γιατί μόλις τώρα κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός, είναι ο τελευταίος, η πρόσφατη δουλειά, η δισκογραφική της Σίλβια Πέρες Κρους, μια τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια από την Ισπανία, για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, από τις πιο εμπνευσμένες παγκοσμίως περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Σε αυτό λοιπόν το άλμπουμ της, το Ράλα Μπιζάλ, έχει ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτό που μιλάει και ο Χατζηδάκης και ο Ρούσος. Αυτό που περιμένουμε από τη θάλασσα, είδατε παλιά που τη λέγαμε, έτσι μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θάλασσα που πηγαίνουμε εκεί πέρα και περιμένουμε να πάρει τα πάντα μέσα σε μία την πρώτη βουτιά. Κάνατε πολύ την πρώτη βουτιά αυτές τις μέρες, το ξέρω, μπράβο, και του χρόνου, να μας πάρει τα πάντα. Και όμως τελικά δεν είναι τυχαίο ότι το λέμε, γιατί συμβαίνει. Κάτι όμορφο και μαγικό συμβαίνει όταν μπαίνουμε μέσα στο νερό, αλλά και όταν είμαστε απ' έξω και το κοιτάμε. Και το κοιτάμε και του πετάμε και του αφήνουμε του νερού όλα τα βάρη του χειμώνα. Αυτό κάνει εδώ πέρα η ηρωίδα του τραγουδιού. Κάθεται στην αμμουδιά και είναι σαν να επικαλείται τα πιο όμορφα που μπορεί να έρθουν στη ζωή. Να τη θαλασσίτσα μας.

Σίλβια Πέρες Κρούς, τα ξαναλέω, Μάρντενα Καταλίνα, ένα από τα ολοκένουργια τραγούδια της από το άλμπουμ της Oral Abyssal, ένα τραγούδι το οποίο απευθύνεται στη θάλασσα και περιμένει, ακούγονται και φωνές, είναι σαν να έρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία, έτσι όπως έχουμε καταλάβει, διαβάσει, ακούσει αναλύσεις, διηγήσεις, οτιδήποτε, καθένας τέλος πάντων και καθεμία. Και είναι αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων της θάλασσας που τα φέρνει μέσα από τη γυναικεία χοροδία η Σίλβια Πέρες Κρούς, γιατί κάνουν παρέα πάντα σε όποιον και όποιαν επικαλείται κάτι το οποίο είναι όμορφο. Έχει χαρά, έχει αγάπη και έχει έναν άνθρωπο πάντα, γιατί επικαλείται γι' αυτό. Ας έρθουμε στα δικά μας και πάμε στη θάλασσα, αλλά να τη βλέπουμε σαν τα μάτια εκείνου του προφήτη που την έβλεπε τη θάλασσα σαν βουνό. Και βεβαίως η ποίηση, επειδή πάντα δουλεύει με τη μεταφορά και με το συμβολισμό, το παίρνουμε για τους ανθρώπους. Βουνό είναι και η θάλασσα, λέει ο Θοδωρής Γκόνης, και συνθέτει και ερμηνεύει ο Νίκος Ξηδάκης.

Η ίδια η ζωή και η αγάπη έχει περάσει το τραγούδι σαν βουνό, σαν θάλασσα. Όταν θες δηλαδή να μιλήσεις γενικά για αυτό τον καημό που έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται με τέλος πάντων ερωτήματα και καθόλου απαντήσεις, βρίσκεις κάτι που είναι γύρω σου. Το βουνό και η θάλασσα είναι συχνά δάνεια για να μιλήσεις για τη ζωή και για την αγάπη. Βουνό λοιπόν είναι και η θάλασσα και ένα τραγούδι που έρχεται, που έχουμε αυτό στα νιάτα του. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει ακουστεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και συναυλιακά ήτανε κάθε φορά που το ερμήνευε η Ελευθερία Αρβανιτάκη μια σημαντική στιγμή. Δύσκολο πολύ στην τεχνική του, στην ερμηνεία του, μαγεία για μας που το ακούμε και το ακούγαμε συναυλιακά συχνά. Και όπως συμβαίνει με κάποια τραγούδια που ακούγονται, μετά κάπως ξεχνιούνται. Είναι και βλέπετε και ο σύγχρονος τρόπος μετάδοσης των τραγουδιών, που πέρα από 3 λεπτά δεν μπορούμε να μοιραστούμε. Είναι λίγο περιορισμένο. Αυτό κρατάει λίγο παραπάνω. Ωστόσο, παρόλα αυτά, σε παλιότερη εποχή, όταν ήρθε δηλαδή το τραγούδι, πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και αφήσαμε πάνω του πολλά παραπονάκια. Παραπονάκια για τις ξενιτιές που φέρνουν αυτά τα ανοιγμένα τα πανιά και τα κουπιά που τραβάμε. Το τραγούδι λοιπόν είναι το «Παράπονο ξενιτιά» με τη μουσική του Άρα Ντιτζιάν και τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου από τον κύκλο τραγουδιών «Τα κορμιά και τα μαχαίρια».

Λοιπόν, του Ιουνίου που ξανοιγόμαστε σε σκέψεις, καλά και κυριολεκτικά και μεταφορικά, ξανοιγόμαστε σε σκέψεις που μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτά που αγαπάμε πολύ στα τραγούδια. Γι' αυτό και πια αγαπάμε ίσως παραπάνω το δημοτικό, το παραδοσιακό τραγούδι και όποιο ποιητικό, στιχουργικό κείμενο φέρνει κοντά μας θάλασσες, λίμνες, βουνά, φαράγγια, αηδόνια, άστρα, πώς το έλεγε το τραγούδι εδώ, τις στοριές των άστρων που μέσα στο χειμώνα δεν τα κοιτάμε και μόνο τα συναντάμε έτσι λίγο σαν ανάμνηση, που όλα αυτά μας μοιάζουν καλοκαιρινά πράγματα. Όταν σχετιζόμαστε με τη φύση είναι σαν να βάζουμε τα καλοκαιρινά μας, γιατί συνήθως μέσα στις πόλεις που ζούμε δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά, δεν επιτρέπουμε εμείς στον εαυτό μας να τα συναντήσουμε, ενώ υπάρχουν. Όχι τόσο απλωμένα όταν βγαίνουμε στις εξοχές, αλλά υπάρχουν αυτά τα σημάδια, τα αγαπάμε μόνο στο τραγούδι και έχει γνωρίσει μεγάλη άνοδο και άνθη στο δημοτικό τραγούδι η αναβίωσή του, αλλά και τα δάνεια του μέσα στο τραγούδι. Τώρα λοιπόν που είμαστε στο καλοκαιράκι και είμαστε έτσι με αυτή την εξωστρέφεια και λέμε από την αρχή να φτιάξουμε, είναι περίοδος που φτιάχνουμε ωραίες αναμνήσεις, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως το καλοκαιράκι συμβολικά, μεταφορικά έρχεται και φεύγει χωρίς να το πάρουμε είδηση, μιλώντας για την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που έχουν γράψει ο Στάμος Έμσης στη μουσική και ο Γιώργος Παυριανός στα λόγια. Είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας και λέγεται «Να με θυμάσαι». Τι συμβαίνει όταν αυτό περνάει και δεν το έχουμε καταλάβει και δεν έχουμε αξιοποιήσει και το χρόνο να φτιάξουμε αυτές τις αναμνήσεις. Τη ζωή μας την ίδια δηλαδή με τους ανθρώπους μας και όχι μόνο.

Το καλοκαιράκι έχει περάσει στη μουσική και στο τραγούδι και πολύ μινοράτα. Δεν είναι μόνο αυτή η χορή ξέφρινη με το beat στις παραλίες μαγαζιά που έχουμε. Όχι τα μαγαζιά στην παραλία, τις παραλίες που τις έχουμε κάνει μαγαζιά. Λοιπόν, έχει περάσει από την αρχή κιόλας που οι άνθρωποι άρχισαν να γράφουν για το καλοκαίρι και να κατονομάζουν τις συνθέσεις τους με αυτή την εποχή, με αυτό τον τίτλο. Το θέμα που θα ακούσουμε, που έχει γίνει και τραγούδι, γράφτηκε μια και ξεκινήσαμε με το Μισέ Λεγκράν, ας κλείσουμε με αυτόν, γιατί έχει γράψει δύο τραγούδια για το καλοκαίρι, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το Once Upon a Summertime και το The Summer Knows, από την ταινία Το Καλοκαίρι του 42. Και θα το ακούσουμε σε ένα αφιέρωμα που έκανε δισκογραφικό ο Ρισάρτ Γκαλιανό, αυτός ο Γάλλος δεξιοτέχνης του ακορντεόν, για τον Μισέ Λεγκράν. Ξεκινάει όμως με μία αναφορά στο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα «Καλοκαίρι» από τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Και πάει κάπως έτσι η εισαγωγή που έκανε ο Γκαλιανό για τον Λεγκράν. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας. Απ' τον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ ξανά στις 9, φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Καλό βραδάκι, καλό μήνα, να έχουμε

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαψεύδοντας το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη παγώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη φιλοϊρανική σιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα. Σκληραίνοντας περαιτέρω τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, εάν η Βηρυτός πληγεί από Ισραηλινά πλήγματα. Δίνοντας το κλίμα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκρινε υψηλή πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Κάσρ του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ταυτότητά του. Πιθανότατα αύριο η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για το Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του κινήματος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Δούκας πρόταξε τρεις θέσεις που υποστηρίζει: σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας χθες στο ΜΕΚΑ, ο κύριος Δούκας διερωτήθηκε αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο η σκυτάλη των απολογιών περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαψεύδοντας το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη παγώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη φιλοϊρανική σιτική οργάνωση Χεσμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι είχε μια πολύ

0: να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί αύριο ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του. Σφέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Πιθανότατα αύριο η ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του κινήματος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κινήματος και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας χθες στο ΜΕΓΑ, ο κ. Δούκας διερωτήθηκε αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν στους Ευρωπαίους αλεκριτές. Αύριο η σκυτάλη των απολογιών περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Αθήνα 984.

στρατή.

που στον ήλιο ή τη συννεφιά δεν έχω να τη συντροφιά.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

χέρια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί, φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαψεύδοντας το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη παγώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη φιλοϊρανική σιητική οργάνωση Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Νετανιάχου, ο οποίος τον διεβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν χθες σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Ουμ Κάσρ του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για ταυτότητα του πλοίου. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Πιθανότατα σήμερα η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του κινήματος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας στο ΜΕΚΑ, ο κ. Δούκας διερωτήθηκε αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Και ο καιρός γενικά αιθρίος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και από το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Με χορευτική διάθεση, με ένα χορό, γιατί όχι. Garnevien la dernière danse pour moi, που λέει και η Νταλιντά, διότι καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Μήνας Ιούνιος, λοιπόν. Το πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Συνεπώς, οι διαθέσεις καλές, λέμε. Δώρο Αποστόλου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η Μαριό, η δασκαλάκη. Οποία χαρά. Καλό μήνα, Μαριτσούλα μου. Με υγεία και λατινικά, λέει, πολλά αποθέματα. Θα τη πούμε τη Μαρία. Και είμαστε και νυχτερινά, όπως λέμε καθημερινά, και ταξιδιάρικα. Νοερά, λοιπόν, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Ο Ιούνιος πήρε, λοιπόν, το όνομά του από τη σύζυγο του Δία, την Ήρα, η οποία στα λατινικά ονομάζονταν Τζούνο. Ο Ιούνιος στην ελληνική λαογραφία, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, ο Ιούνιος έχει τη δική του ξεχωριστή ονομασία. Στα γρεβενά αναφέρεται ως κερασάρης, επειδή οριμάζουν τα κεράσια, ενώ λόγω του κεριναζμού ή ορνιασμού, τεχνητή γονιμοποίηση με ορνούς ή καρπούς άγριας σικιάς, των ήμερων σίκων, ονομάζεται και ορνιαστής, στην Άνδρο ρινιστής, στην Πάρο και απαρνιαστής, σε διάφορα άλλα μέρη επίσης. Είναι όμως κυρίως γνωστός και ως θεριστής. Αρχές του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή, αφού συνδέεται άμεσα με την ορίμανση και το θερισμό των Δημητριακών. Το θέρισμα, λοιπόν, γίνεται με το δρεπάνι, αρχίζοντας από το μέρος που έχει λυγίσει τα στάχια ο αέρας.

Αυτό είναι. Κατά μια άλλη άποψη, Μαρία μου, το όνομα Ιούνιος οφείλεται στον πρώτο ύπατο της Ρώμης, τον Λεύκιο Ιούλιους Αβέλιους Βρούτο. Να την, λατινικά να τις λέω και τις παίρνω την ψυχή. Στις 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Ο Ιούνιος αντιστοιχεί με το τέλος του ελληνικού μήνα Θαργυλίωνα και με τις αρχές του Σκυροφορίωνα. Είναι ο μήνας του θερισμού και πολλών άλλων γεωργικών εργασιών. Έχει πολλές ονομασίες, από τις οποίες η πιο διαδεδομένη είναι θεριστής, που προέρχεται από το θερισμό των σιτηρών. Επίσης πρωτόλης ή πρωτογιούλης, δηλαδή πρώτος μήνας και αρχή του καλοκαιριού. Αληθτσατσής στην Κάλυμνο, κερασινός στον Πόντο. Ένα ποίημα λοιπόν του Παύλου Νερούδα για τον Ιούνιο, μετάφραση του Γιώργου Κεντρωτά. Η σιγαλιά ήταν πράσινη, το φως μουλιάζει. Είχε και ο Ιούνιος μήνας, μέγας, έτρεμα σαν βεταλούδα. Και εσύ Ματθίλδη, στο βασίλειο έφτασες του νότου. Νερά και πέτρες, σπώντας, κόβοντας το μεσημέρι στα δύο. Αλλά και στο αξιονιστή του Οδυσσέα Ελίτη. Δείχτης ήμουν εγώ, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος. Έδειχνα την ανάγκη που μου ερχόταν όρμη, άρμη κατά πρόσωπο. Έντομα κοριτσιών, μακρινές αστραπές της Ήριδος.

έθεν και ο κερασινών έγγεν φύλων πράσινων. Λέγεται ακόμα πρωτογιούλη στις Κυκλάδες, ερηνιστής, ορνιαστής ή απαρνιαστής, επειδή κάτω το μήνα αυτών τοποθετούν στα ήμερα σικόδεντρα τους ερηνούς ή ερνούς ή ορνούς. Ερηνός ή ορνιός είναι η άγρια σικιά, η λεγόμενη κοινώς αρσενική, και ο καρπός της, ώστε να αγωνιμοποιηθούν με τη βοήθεια μικρών ζωηφίων ή ψινών. Ο ψίνας είναι ένα έντομο. Στοιχείο ονομάζεται φενιστής, στην Κέρκυρα λαμπατάρης, στην Αιτωλία και στη Σπάρτη ριγανάς, γιατί εκείνη την ημέρα μαζεύουν την ρίγανη. Επειδή λοιπόν στις 24 Ιουνίου εορτάζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Κλείδωνας, γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου, ονομάζεται και Κλείδωνας ή Αηγιάννης ο Αηγιαννίτης.

Midnight Special και Harry Belafonte. Αυτό είναι, να τον υποδεχτούμε κάπως. Εν μέσω χαλεπών καιρών, όπως λέμε, αλλά τουλάχιστον με λυγνιστική διάθεση. 1η Ιουνίου του 1265 γεννήθηκε ο Δάντης Αλιγκιέρη. Θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Το έργο του Θεία Κωμωδία εκτιμάται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αποτελεί

Λούμενο από 14.233 στίχους αφηγείται πως ο Λατίνος ποιητής Βιργίλιος της Μαρίας εδώ οδηγεί τον συγγραφέα στον κόσμο των ψυχών. Μέσα από την κόλαση και το καθαρτήριο φτάνει στον παράδεισο, όπου τον δέχεται η Βεατρίκη. Στις σελίδες της Θείας Κωμωδίας περιπλέκονται με τρόπο αριστοτεχνικό αλληγορίες, φιλοσοφικές σκέψεις και ιστορικές γνώσεις. Πέρα από το λογοτεχνικό του ύφος, έμεινε στην ιστορία για την καθιέρωση της χρήσης της δημοτικής γλώσσας στην λογοτεχνία, σε μια εποχή που η ποίηση γραφόταν κυρίως στα λατινικά, τα οποία ήταν προσιτά μόνο στους ελάχιστους λόγιους αναγνώστες.

1η Ιουνίου του 1815 γεννήθηκε ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. Έφτασε στον Αύπριο σε ηλικία των 17 ετών και η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε ήταν αποθεωτική. Ο βασανισμένος ελληνικός λαός έβλεπε στο πρόσωπό του τον εγγυητή της τάξης και της εσωτερικής συμφιλίωσης, καθώς μετά την δολοφονία του Καποδίστρια η χώρα είχε περιπέσει σε μια περίοδο αναρχίας και εμφυλίου πολέμου. Υπήρξε ο μοναδικός μονάρχης στην Ελλάδα που έφερε τον τίτλο «Βασιλεύς της Ελλάδος», καθώς η επόμενη του οίκου των Γλίξμπουργκ μετά από απέτηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν τον τίτλο «Βασιλεύς των Ελλήνων». Ωστόσο, ο απολυταρχικός τρόπος διακυβέρνησής του, η επιμονή του να κρατά εκτός κυβέρνησης τους Έλληνες πολιτικούς και η σκανδαλώδης προτίμηση των συμπατριωτών του Βαβαρών στο δημόσιο βίο, πολύ γρήγορα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους Έλληνες πολίτες. Αποκορύφωμα της γενικευμένης δυσαρέσκειας, αποτέλεσε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 με αίτημα την παραχώρηση συντάγματος. Ο Όθωνας έκανε δεκτό το αίτημα και παραχώρησε σύνταγμα, δίχως να επηρεαστεί ουσιαστικά η εξουσία του. Δεν κατάλαβε ούτε τότε ότι υπονόμευε η εξουσία του και όταν υπονόμευαν τον θρόνο του. Μου αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, ο Νίκος Γκάτσος τα λόγια με το σταματικό κόκοντας του Όθωνα τα χρόνια. Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη.

1η Ιουνίου του 1926 γεννήθηκε η Μέρλιν Μονρόε. Το πραγματικό της όνομα ήταν Νόρμα Τζιν Μόρτεσον. Της αποδόθηκε ο τίτλος του απόλυτου συμβόλου του σεξ. Ενσάρκωνε σχεδόν πάντα τη θελκτική ξανθιά Καλονή σε χολιγουντιανές παραγωγές του 50 και του 60, με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου να την κατατάσσει στην έκτη θέση της λίστας με τους μεγαλύτερους γυναικείους θρύλους της οθόνης από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Πολλοί κριτικοί ταινιών έχουν αναφερθεί στη Μονρόε ως έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς που δεν είναι απόσπαση υποψηφιότητα για βραβείο της Ακαδημίας Όσκαρ. Έσβησε στα 36 της χρόνια όταν ο οικονόμος της τη βρήκε νεκρή στο δωμάτιό της κοντά πλάι σε ένα κουτί χάπια. Ο θάνατος της αποδόθηκε σε υπερβολική δόση πνοτικών, ωστόσο αμέτρητα είναι ανά τα χρόνια και ανά τους αιώνες, θα λέγαμε, οι θεωρίες συνωμοσίες που κάνουν λόγο για δολοφονία.

1η Ιουνίου του 1930, το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων. Ο Παναθηναϊκός ήταν παλαιότερος ποδοσφαιρικός σύλλογος και με μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Πολλοί πίστευαν ότι διέθετε καλύτερη ενδεκάδα. Ωστόσο και ο Ολυμπιακός είχε στις τάξεις του κάποιους από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες της εποχής, με προεξάρχοντες τους θρυλικούς πέντε αδερφούς Ανδριανόπουλους. Το πρωτάθλημα λοιπόν της σεζόν 1929-1930 ήταν τα πρώτα που οι δύο ομάδες θα συναντιόνταν. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. Υπολογίζεται ότι 10.000 θεατές παρακολούθησαν τον αγώνα, αριθμός ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα εκείνης της εποχής. Χιλιάδες άλλοι έμειναν έξω από το γήπεδο, είτε γιατί δεν βρήκαν εισιτήριο, είτε γιατί δεν είχαν χρήματα. Προκειμένου να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, σκαρφάλωναν σε δέντρα, πήραν θέση σε μπαλκόνια και ταράτσες ή ανέβηκαν στους πρόποδες του Λυκαβητού. Το μάτς λοιπόν έληξε 8-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Λέγεται ότι αμέσως μετά το ντέρμπι σημειώθηκαν και τα πρώτα έκτροπα εξαιτίας ποδοσφαιρικού αγώνα στην Ελλάδα. Οι οπαδοί των δύο ομάδων έσπασαν το φέρετρο που είχαν φέρει οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να κυδεύσουν τον Παναθηναϊκό και άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους με ξύλα έξω από το γήπεδο.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Όλγα την Τρέσα. Εξαιρετικά. 1η Ιουνίου του 1937 γεννήθηκε ο Μόργαν Φρίμαν. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1964 με την ταινία The Pawnbroker. Κέρδισε Όσκαρ του δευτέρου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του Clint Eastwood Million Dollar Baby, ενώ είχε προταθεί άλλες 4 φορές. Υποκριτική, μπήκε τυχαία στη ζωή του. Αρχικά είχε καταταγεί στην πολεμική αεροπορία, όπου υπηρέτησε για 4 χρόνια. Αποφάσισε όμως ότι δεν του τέριαζε. Αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, όπου ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής. Οι δάσκαλοί του αναγνώρισαν το ταλέντο του και η πορεία του από εκεί και έπειτα ήταν προδιαγεγραμμένη. Μέσα σε μια πενταετία είχε γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

The Ring of Fire. Johnny Cash και The Ring of Fire. 1η Ιουνίου του 2008 φεύγει από τη ζωή ο Yves Saint Laurent, ο Γάλλος μόδιστρος από τους κορυφαίους σχεδιαστές μόδας του 20ου αιώνα και πλάι στον Christian Dior και την Coco Chanel. Άφησε το αποτύπωμά του σε μισό αιώνα δημιουργίας, τόσο στην υψηλή ραπτική όσο και στην καθημερινή ένδυση. Ο Yves Saint Laurent γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1936 στο Οραν της γαλλοκρατούμενης τότε Αλγερίας και ήταν το μεγαλύτερο παιδί ενός εύπορου Γάλλου βιομηχάνου. Από μικρός έδειξε το ταλέντο του στα σχέδιο, φτιάχνοντας ρούχα για τις κούκλες των μικρότερων αδερφών του. Στα 17 του γράφτηκε στη σχολή μόδας του Παρισιού και τα σχέδιά του για ένα βραδινό φόρεμα απόσπασαν το πρώτο βραβείο σε ετήσιο διαγωνισμό. Το ταλέντο του το αναγνώρισε αμέσως ο Christian Dior, που τότε μεσουρανούσε στη γαλλική υψηλή ραπτική και τον προσέλαβε στον οίκο του ως σχεδιαστή. Μετά το θάνατο του Dior το 1957, ο Saint Laurent ανέλαβε επικεφαλής σχεδιαστής, ξεπερνώντας σε φήμη το μέντορά του. Διεύθυνε τον οίκο Dior επί 3 χρόνια, μέχρι που κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας. Το 1962, μαζί με τον σύντροφό του, τον Pierre Berger, ίδρυσε το δικό του οίκο, ο οποίος με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μια αυτοκρατορία, μέχρι να εξαγοραστεί τη δεκαετία του 90 από την εταιρεία καλλιντικών και φαρμακευτικών ειδών, την Sanofi. Ο Yves Saint Laurent ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την εικόνα της γυναίκας, απελευθερώνοντάς την από την εχμαλωσία του παραδοσιακού αμυγός γυναικείου ρούχου. Έφερε επανάσταση, ντύνοντας τις γυναίκες με παντελόνια, ζιβάγκο και ρούχα σαφάρι, αλλά και με σμόκιν, ένα ρούχο που κράτησε σε όλες τις συλλογές του, εξελίσσοντάς το κάθε φορά. Μπορεί η Coco Chanel να έδωσε στις γυναίκες την ελευθερία τους, αλλά ο Yves Saint Laurent τους έδωσε δύναμη. Ήταν ο εμπνευστής του και το και του σιθρού, της γραμμής μάλιστα του διάφανου, του pop art των συνόλων, των φορεμάτων με αναφορές στα γεωμετρικά σχήματα του Mondrian, όπως λεγόταν, safari jacket. Ο σχεδιαστής λοιπόν λάνσαρε το πρώτο πρέτ-α-πορτέ συλλογή, κατεβάζοντας την υψηλή ραπτική στο δρόμο. Ο ίδιος προειδοποιούσε τις γυναίκες, όσες ακολουθούν κατά πόδα στη μόδα αντιμετωπίζουν μείζωνα κίνδυνο αυτών της απώλειας της βαθύτερης φύσης τους, του στυλ τους, της φυσικής τους κομψότητας. Ο Yves Saint Laurent ήταν ένας άνθρωπος πολύ ντροπαλός και εσωστρεφής και είχε μόνο πολύ λίγους φίλους, μακριά συνήθως από τον κόσμο. Έπαιρνε, κατανάλωνε τεράστιες ποσότητες αλκοόλ και μάλιστα είχε πολύ έντονες σκηνές καταθλίψεως. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δραστηριότητα το 2002, έκανε σπανίως δημόσιες εμφανίσεις. Τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις στη Γαλλία. Καταβεβλημένος από τον καρκίνο του εγκεφάλου, από τον οποίο έπασχε, πέθανε στο Παρίσι την 1η Ιουνίου του 2008.

Μα αφορούμε λοιπόν το θάνατο του Yves Saint Laurent, διανθίζοντας τα ενδύματα. Υπήρχε μια αρχαιοελληνική παροιμία, ήματα ανήρ. Ο άνθρωπος είναι τα ρούχα του, θα λέγαμε σήμερα. Ψάξε για τη γυναίκα μέσα στο φόρεμα. Αν δεν υπάρχει γυναίκα, δεν υπάρχει φόρεμα. Κοκό Σανέλ. Η στρατιωτική στολή είναι πρακτική, απλή, φτηνή και ποτέ δεν πάβει να είναι της μόδας. Ο Φιντελ Κάστρο. Για να είναι όμορφη μια γυναίκα, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μαύρο πουλόβερ, μια μαύρη φούστα και τον άντρα που αγαπάει στο μπράτσο της. Yves Saint Laurent. Μόνο οι άντρες που δεν ενδιαφέρονται για τις γυναίκες νοιάζονται για την τουαλέτα τους. Αυτοί που αγαπάνε τις γυναίκες τους δεν προσέχουν ποτέ αυτά που φοράει. Είναι φράση του Ανατολ Φρόνς, του Γάλλου συγγραφέα, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1921. Ποτέ δεν πρέπει να φοράς το καλό σου το παντελόνι όταν πηγαίνεις να πολεμήσεις για την ελευθερία και την αλήθεια. Φράση του Ερικού Ήψεν, του νορβηγού θεατρικού συγγραφέα, 1828-1906. Καλοντημένος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν προσέξατε τι φορούσε. Ο Σόμερσετ Μομ, ο Βρετανός συγγραφέας, 1874-1965. Εικονίσματα θα έχω τάχραντα κορίτσια, ντυμένα στου πελάγους μόνο το λινό. Οδυσσέας Ελίτης. Κάθε άνδρας είναι δημιούργημα της στολής του, Ναπολέων Βοναπάρτης.

Ατόμπρο. Στα γαλλικά, ο καημός του Μικη Θεοδωράκη με τη Μελίνα Μερκούρη, όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. 1η Ιουνίου του 1940 γεννήθηκε η Κατερίνα Γόγου. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 70 ασχολήθηκε αποκλειστικά με την υποκριτική. Έμεινε όμως στην ιστορία ως η αναρχική ποιήτρια. Το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Τρία κλικ αριστερά» πούλησε πάνω από 40.000 αντίτυπα. Αριθμός που, όπως λένε οι εκδότες, ήταν σπάνιος για ποιητικές συλλογές και μόνο ο Ελίτης και ο Ρίτσος τον έφταναν. Το βιβλίο μάλιστα μεταφράστηκε και στα αγγλικά και κυκλοφόρησε το 1983 στην Αμερική. Η Γόγου συνήθιζε να εικονογραφεί την ποίησή της με φωτογραφίες από πορείες διαμαρτυρίας και αγώνες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Για πολλά χρόνια πάλευε με τους δαίμονές της και τον εύθραυστο ψυχισμό της. Το 1991 είχε δηλώσει: «Ελεύθερος σκοπευτής ήταν ο άσημος. Τον δολοφόνησαν. Τον Παύλο Σιδηρόπουλο το ίδιο. Η μόνη επιζήσασα εγώ». 2 χρόνια αργότερα θα άφηνε την τελευταία της πνοή στο διαμέρισμά της. Η αιτία θανάτου ήταν ένα κοκτέιλ χαπιών και αλκοόλ.

Μετεφέρει καλοκαιρινή διάθεση και ένα Blue Moon και Frank Sinatra για να σας παραδώσω σιγά σιγά στο Μάκη το Τζαρούχα. Καλό στο Μάκη. Με Blue Moon και Frank Sinatra και καλό μήνα, Μάκη μου. Του αφιερώνουμε άκρος ρομαντικό τραγούδι για να του δώσουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη παγώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμου αντιπροσώπων με τη Χεσμπολά, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σκληραίνοντας περαιτέρω τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, εάν η Βηρυτός πληγεί από Ισραηλινά πλήγματα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχτεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του Πασόκ και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, υπό προσωρινή κράτηση τέθηκε ένας 20χρονος, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία και κατάγεται από το Μαρόκο με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατίας. Ονομάζεται Ζαχαρία Μπεν Χαντί και σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό, τις τελευταίες εβδομάδες εξυμνούσε με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισλαμικού κράτους σε βάρος χριστιανών, ενώ διάφορες φράσεις του άφηναν να εννοηθεί ότι ήταν και ο ίδιος έτοιμος να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση. Και ο καιρός γενικά έθεσε μια στατική, οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Αυτό είναι για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Από τον Τζόνι Χαλιντέι, το Λίμνα Λαμούχ, μια τεράστια επιτυχία της Edith Piaf. Το λέει όμως με μια φωνή και με ένα πιάνο, στο Stade de France τη δεκαετία του 90. Δώρο Αποστόλου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η εκλεκτή μου η Μαριόη Δασκαλάκη είναι εδώ στον ήχο. Και πολλές και πολλαπλές διαθέσεις συνεχίζονται, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Γεγονότα λοιπόν των ημερών, και 1η Ιουνίου του 1968 πέθανε η Έλεν Κέλλερ, τυφλή και κοφή Αμερικανίδα συγγραφέας, ακτιβίστρια και λέκτορας. Έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο θαύμα θέλησης του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Αλαμπάμα και σε ηλικία 19 μηνών κόλλησε μια ασθένεια, πιθανόν μηνυγκίτιδα ή οστρακιά, με αποτέλεσμα να μείνει τυφλή και κουφή. Όταν έγινε 7, οι γονείς της έφεραν στο σπίτι μια 20χρονη δασκάλα για να τη βοηθήσει να επικοινωνεί. Τη διδάξε λοιπόν νοηματική με τη μέθοδο της αφής, σχηματίζοντας την κάθε λέξη στην παλάμη της. Αργότερα η Έλεν έμαθε να μιλάει, να διαβάζει από τα χείλη των συνομιλητών της, αγγίζοντάς τα, καθώς και να διαβάζει βιβλία με τη μέθοδο Μπράγη. Η Έλεν εξελίχθηκε σε μια δυναμική προσωπικότητα που υπερασπιζόταν τους ανθρώπους με αναπηρίες. Υπήρξε μια αγωνίστρια και για τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάγκη η γυναίκα να αποφασίζει για τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης κοίησης. Ταξίδεψε σε 40 χώρες και έδινε διαλέξεις υπέρ των δικαιωμάτων των αδυνάτων αλλά και κατά των πολέμων. Πέθανε στον ύπνο της σε ηλικία 88 ετών. Αποτεφρώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία της και η στάχτη της τοποθετήθηκε δίπλα στην αγαπημένη της δασκάλα.

1η Ιουνίου του 1998 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με έδρα τη Φραγκφούρτη, ιδρύθηκε μετά από απόφαση της συνθήκης του Άμστερνταμ. 1η Ιουνίου του 1998 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με έδρα τη Φραγκφούρτη, ιδρύθηκε μετά από απόφαση της συνθήκης του Άμστερνταμ.

Σιγά σιγά θα μας πιάσει το καλοκαιρινό μας. Στις 2 Ιουνίου του 1740 γεννιόταν ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά ντε Σαντ, γνωστός και με το τίτλο Μαρκίσιος ντε Σαντ. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, ο Σαντ ήρθε από νωρίς σε επαφή με την απόλυτη εξουσία που ασκούσαν ο Γάλλος ευγενής τους χωρικούς. Η δύναμη της οικογένειας Σαντ και των υπολείπων αριστοκρατών της περιοχής της Προβυγγίας θα μπορούσε να συγκριθεί περισσότερο με την ισχύ των αρχόντων κατά την περίοδο της σκληρής φεουδαρχίας του Μεσαίωνα. Δεν είναι λίγοι μελετητές που υποστηρίζουν ότι οι ιστορίες του Σαντ ήταν εμπνευσμένες

0: από ακολασίες αριστοκρατών και η μετέπειτα φυλάκισή του οφειλόταν στο μίσος του λαού προς την αριστοκρατία που αντιπροσώπευε. Για πολλούς ο Σαντ θεωρείται ένας απλός πορνογράφος που κατέγραψε τις φαντασιώσεις ενός ανθρώπου που ένιωθε σεξουαλική ευχαρίστηση όταν προκαλούσε πόνο και ταπείνωση στον ερωτικό του σύντροφο. Για άλλους όμως, ο Σαντ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ανατρεπτικούς κοινωνικούς φιλοσόφους της εποχής, επειδή στο έργο του άσκησε δρυμία κριτική στην Εκκλησία και τους πολιτικούς θεσμούς του 18ου αιώνα. Σε ηλικία 4 ετών γνώρισε και την παρακμή των κληρικών μέσα από το θείο του που ήταν ηγούμενο σε αβαίο. Όπως χιλιάδες άλλοι ιερείς, ο ηγούμενος διατηρούσε σχέσεις με γυναίκες και μάλιστα είχε εγκαταστήσει στο αβαίον και την μακροχρόνια ερωμένη του. Ο νεαρός Σαντ μάλλον είχε τις πρώτες επαφές του με την κόρη της παράνομης ερωμένης του θείου του. Σε όλη του τη ζωή ο Σαντ κατηγορούσε την Εκκλησία για υποκρισία και μία από τις κατηγορίες που τον βάραιναν ήταν αυτή της βλασφημίας. Το 1763, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του και τη στρατιωτική του θητεία, ο Σαντ παντρεύτηκε την κόρη ενός πλούσιου δικαστή, την Πελαζή. Αν και όλα έδειχναν ότι ο Σαντ έτρεφε τρυφερά συναισθήματα για τη σύζυγό του, δεν κατάφερε όμως ποτέ να της μείνει πιστός. Σπαταλούσε την περιουσία και την πρίκα της σε ιερόδουλες, με τις οποίες πραγματοποιούσε τις φαντασιώσεις του, τις οποίες κατέγραφε αργότερα στα βιβλία του. Η πρώτη, ο Σαντ λοιπόν, ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Το 1777 οι προσπάθειες της πεθεράς του στέφτηκαν με επιτυχία και ο Σαντ φυλακίστηκε, έχοντας κατηγορηθεί για διάφορα εγκλήματα. Οι συνθήκες φυλάκισης ενός αριστοκράτη δεν διέφεραν πολύ από ένα πολυτελές ξενοδοχείο της σύγχρονης εποχής. Ο Σαντ είχε μαζί του βιβλία, το κρεβάτι του, τα χαλιά του, τις κουρτίνες από το σπίτι του. Επιτρεπόταν να διατηρεί πυρετικό προσωπικό και δεχόταν τακτικά επισκέπτες. Ήταν ένα περιβάλλον που βοηθούσε πολύ τη συγγραφή του πρώτου του βιβλίου, 120 μέρες των Σοδόμων. Είχε κρύψει το χειρόγραφο στον τοίχο και όταν τον μετέφεραν πίστεψε ότι χάθηκε. Τελικά εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1904, πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Ίσως αν δεν είχε μπει φυλακή, να μην είχε γράψει ποτέ βιβλίο. Το 1784 μεταφέρθηκε στη Βαστήλη, όπου έμεινε έως το 1789. Στις 2 Ιουλίου του 1789, ο Σαντ φώναζε από τον μπαλκόνι του, χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα ως μεγάφωνο, ότι οι φύλακες σκότωναν τους κρατούμενους μέσα στη Βαστήλη. Στις 14 Ιουλίου η Βαστήλη καταλήφθηκε από επαναστάτες και όλοι οι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Βέβαια δεν βρήκαν και πολλούς. Υπήρχαν μόλις 7 φυλακισμένοι, μεταξύ των οποίων και ένας ακόλαστος αριστοκράτης. Δεν ήταν όμως ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ. Για κακή του τύχη, είχε μεταφερθεί σε άλλη φυλακή μόλις 10 μέρες πριν από την κατάληψη της Βαστήλης. Όμως η αποφυλάκηση του Σαντ δεν άργησε. Το 1790 καταργήθηκε η άδεια του βασιλιά με την οποία τον είχαν φυλακίσει η πεθερά του και ο Σαντ επέστρεψε στη νέα γαλλική κοινωνία. Εξέδωσε ανώνυμα 2 ακόμα βιβλία και υιοθέτησε πλήρως τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Παρά τη δράση του τους εναντίον του, ο Σαντ προστάτευσε τους γονείς της συζύγου του, που επρόκειτο να εκτελεστούν από τους επαναστάτες. Συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, αλλά προς το τέλος του 18ου αιώνα προκάλεσε την οργή του Ροβεσπιέρου και φυλακίστηκε για ένα χρόνο. Από το 1796 έως το 1801 ζούσε πανφτωχός με την ερωμένη του και την εξάχρονη κόρη της. Το 1801 ο Ναπολέον διέταξε να συλληφθεί ο ανώνυμος συγγραφέας των βιβλίων Ζουστίν και Ιουλιέτα. Κατάφερε να συλλάβουν τον Σαντ, τον οποίο εντόπισαν στο γραφείο του εκδότη και για ακόμα μία φορά φυλακίστηκε χωρίς δίκη. Το 1803, μετά από προσπάθειες της οικογένειάς του, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα, όπου έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Στο ημερολόγιο του κατέγραψε το τελευταίο ερωτικό δεσμό του με την ανήλικη Μαγντελίν Λεκλέρ, που τελείωσε με το θάνατό του το Δεκέμβριο του 1814. Παρά τις αμέτρητες ακολασίες του, ο Σαντ πέθανε ήσυχα στον ύπνο του σε ηλικία 74 ετών.
1: Tu sais, Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Λατά Ινδιέν και Ζοντάθεν, άκρος καλοκαιρινό. Σαν σήμερα λοιπόν στις 2 Ιουνίου 2004 γεννιόταν ο Τζόνι Βάις Μίλερ. Ήταν Αμερικανός πρωταθλητής της κολύμβησης, κυρίαρχος στη δεκαετία του 1920 με 67 παγκόσμια ρεκόρ και 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Κέρδισε παγκόσμια φήμη ως ηθοποιός, ενσαρκώνοντας τη μεγάλη οθόνη τον Ταρζάν και δευτερευόντος τον Jungle Jim, μία παραλλαγή του θρηλυκού ήρωα. Ο Γιώχαν Βάις Μίλερ, γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου 1904 στην Τιμισοάρα του τότε βασιλείου της Ουγγαρίας, σήμερα η Ρουμανία, από γονείς γερμανικής καταγωγής. Σε ηλικία 3 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στο Σικάγο. Από πολύ νωρίς εντάχθηκε στο κολυμβητικό τμήμα της τοπικής αθλητικής λέσχης του Ιλινόης, ενώ παράλληλα εργαζόταν έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο. Γρήγορα ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην ελεύθερη κολύμβηση και αγωνίστηκε στις ομάδες σκυταλοδρομίας και υδατοσφαίρισης του συλλόγου. Πρωταθλητής των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 1924 3 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα, στα 400 μέτρα ελεύθερης κολύμβησης και στην σκυταλοδρομία 4x200. Στην ίδια διοργάνωση κέρδισε και ένα χάλκινο μετάλλιο ως μέλος της ομάδας υδατοσφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αθλητική καριέρα του ολοκληρώθηκε το 1928 όταν κέρδισε στο Άμστερνταμ 2 ακόμα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στα 100 μέτρα ελεύθερης κολύμβησης και στην σκυταλοδρομία 4x200 μέτρα. Το 1929 προσελήφθη σε μια εταιρεία ανδρικών εσωρούχων για μαγιό, την BVD, ως μοντέλο για να διαφημίζει τα προϊόντα της. Τον ίδιο χρόνο έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με τη μουσική κομμωδία Glory Flying The America Girl στο ρόλο του Άδωνη. Το 1931 υπέγραψε 7 ετών συμβόλαιο συνεργασίας με τη Metro Golden Mayer για να πρωταγωνιστήσει στο ρόλο του Ταρζάν και που τον έκανε διάσημο. Η πρώτη ταινία της σειράς Ταρζάν, ο Άρχοντης Ζούγκλας, άρχισε να προβάλλεται από τις 25 Μαρτίου του 1932 και εν μία νυχτή ο Τζον Βάις Μίλερ έγινε αστέρι πρώτου μεγέθους. Πρωταγωνίστησε σε 11 ακόμα ταινίες, υποδιόμενος τον λογοτεχνικό ήρωα Edgar Rice Burroughs. Το 1948 εγκατέλειψε τον Ταρζάν και τη Metro Golden Mayer για να υποδηθεί για την Κολούμπια, τον Jungle Jim, τον χάρτινο ήρωα του Άλεξ Ρέιμον, με μια σειρά ταινιών που διήρκησαν έως το 1955, οπότε ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η κινηματογραφική του καριέρα. Τα επόμενα χρόνια έπαιξε μόνο σε 3 ταινίες, καθώς ασχολήθηκε με επιχειρήσεις και με το αγαπημένο του γκολφ. Το 1958, ενώ βρισκόταν στην Κούβα και έπαιζε γκολφ, περικυκλώθηκε με άγριες διαθέσεις από τους επαναστάτες του Φιντέλ Κάστρο. Μη γνωρίζοντας ποιοι είναι και τι θέλουν, σκέφτηκε ότι με την κραυγή του Ταρζάν ίσως κάτι πετύχαινε. Πράγματι, οι μπαρμπούδος του Φιντέλ τον αναγνώρισαν και τον βοήθησαν να μεταβεί με ασφάλεια στο ξενοδοχείο του. Ο Τζόνι Βάις Μίλερ πέθανε στις 20 Ιανουαρίου του 1984 στο Ακαπούλκο του Μεξικού σε ηλικία 79 ετών. Παντρεύτηκε συνολικά 5 φορές και από την τρίτη του σύζυγο απέκτησε 3 παιδιά.

Al Martino και Blue Spanish Eyes. Το 1882 στις 2 Ιουνίου πέθανε ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι. Ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι διοίκησε την πιο επιτυχημένη στρατιωτική δύναμη της νεότερης Ιταλικής ιστορίας και πρωτοστάτησε στις προσπάθειες που ενοποίησαν τη χώρα του. Ως δεξιοτέχνης του ανταρτοπολέμου, ο Γκαριμπάλντι αναδείχθηκε σε λαοφιλή επαναστατικό ηγέτη για περισσότερα από 40 χρόνια, στα οποία διεξήγαγε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ιταλική Χερσόνησο και στη Νότια Αμερική. Η Μεγάλη Βρετανία τίμησε τον Γκαριμπάλντι ως ήρωα των δύο κόσμων και ο Αβραάμ Λίνκολν πρότεινε στον Ιταλό πατριώτη να αναλάβει τη διοίκηση στρατιωτικών μονάδων της Ένωσης στο Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Γκαριμπάλντι γεννήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας στις 4 Ιουλίου του 1807. Η οικογένειά του ήταν ναυτική και ο νεαρός Γκαριμπάλντι μπάρκαρε με τον πατέρα του σε ηλικία 15 ετών. Το 1832 έγινε καπετάνιος και απόκτησε δικό του καράβι, αλλά τα πραγματικά του ενδιαφέροντα στρέφονταν στο Ιταλικό επαναστατικό κίνημα που ήταν γνωστό ως Νέα Ιταλία και το οποίο ηγέτης ήταν ο Τζουζέπε Μαντσίνι του Πεδεμόντιου και της Σαρδινίας. Την εποχή εκείνη, η Ιταλία δεν αποτελούσε ένα ενιαίο κράτος. Στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλά κρατήδια, μερικά από τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή ξένων δυνάμεων. Το 1834 ο Γκαριμπάλντι πήρε μέρος ως καπετάνιος μιας φρεγάτας σε μια πρώτη εξέγερση στη Γένοβα. Η επανάσταση απέτυχε και ο Γκαριμπάλντι, που καταδικάστηκε σε θάνατο, διέφυγε στη Νότια Αμερική. Ο επαναστατικός ζήλος του Γκαριμπάλντι δεν μειώθηκε στη νέα του πατρίδα. Από το 1836 έως το 1843 έδρασε ως κυβερνήτης ενός πλοίου στην υπηρεσία της πολιτείας του Ρίο Γκράντε ντε Σουλ εναντίον της Βραζιλίας. Στη συνέχεια πολέμησε στην υπηρεσία της Ουρουγουάης στις εχθροπραξίες με την Αργεντινή. Σε αυτό το διάστημα ο Γκαριμπάλντι διοίκησε δυνάμεις ξηράς και ανάπτυξε τις τακτικές μεθόδους που έμελε να εφαρμόσει αργότερα. Στρατολόγησε συμπατριώτες του Ιταλούς εξόριστους και τους οργάνωσε σε μονάδες που μπορούσαν να συγκεντρώνονται γρήγορα και για ευνηδιαστικές επιθέσεις και στη συνέχεια σκορπίζονται μέσα στο άμαχο πληθυσμό. Μια και βρισκόταν σχεδόν πάντα αντιμέτωπος με δυνάμεις που πολύ μεγαλύτερες από τις δικές του, εφήρμοσε τεχνικές ανταρτοπόλεμου με κεραυνοβόλες επιδρομές, ενώ απόφευγε να εμπλακεί στη μάχη κατά μέτωπο. Ο Γκαριμπάλντι επίσης έντισε τους άνδρες του με απλά κόκκινα πουκάμισα και αυτή η στολή σύντομα έδωσε το χαρακτηριστικό όνομα στο στρατό του στη Νότια Αμερική και αργότερα στην Ιταλία.

Ο Τζουζέπε λοιπόν Γκαριμπάλντι, ο Ιταλός επαναστάτης που τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς, έλεγε: «Ο Βάκχος έπνιξε περισσότερους μέσα στο ποτήρι παρά ο Ποσειδώνος μέσα στη θάλασσα».

Στις 2 Ιουνίου του 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1, γεννημένος στις 30 Αυγούστου του 1937. Το 2000, στις 2 Ιουνίου, φεύγει από τη ζωή ο Σβιατσόσλαβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ.

Το 1495, 1η Ιουνίου, η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ. Το 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles, το Pepper's Lonely Hearts Club Band. Το 1973, από την 1η Ιουνίου, η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και την εκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το γεννήσεις το 1200, όπως είπαμε, το 1265 γενιόταν ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, η Θεία Κωμωδία από τα αριστουργηματικά του έργα. Λοιπόν, εξαιρετικά αφιερωμένο, Μιρέγ Ματιέ, λίγη Παλώμα.

La Falama Dieu, ένα τραγούδι που ζητάει. Συνήθως η Ζουνεβίευ μου το ζητάει αυτό. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Η Παλώμα, επομένως στα γαλλικά. Τι ωραία που το λέει. Λοιπόν, και άλλο γαλλικό. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Hot Sardine, Le Petit Fleur.

Κάπως έτσι λοιπόν, για να ανατέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας και του καλού μήνα, να έχουμε με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας 12 με 2 και πάλι εδώ. Θα βάλουμε λίγο Edith Piaf, Je ne regrette rien, να μην μετανιώνουμε για τίποτα στη ζωή μας. Ni le bien, ni le mal, ούτε για τα καλά, ούτε για τα λιγότερο καλά. Γιατί η ζωή μπορεί να ξεκινήσει με κάτι καινούριο, ας πούμε με ένα καινούριο έρωτα. Τα λέμε λοιπόν αύριο 12 με 2. Σε το τι δω τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Ο Μάκης Τσαρούγας για τη συνέχεια για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και ο Όλγα Λασκαράτου. Και πάλι θα έχει να μας πει πολλά και σήμερα η Όλγα από το μαγικό της εξώστη. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη και από μια στρατιωτική νίκη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλών βαθμών αντιπροσώπων με τη Χεζμπολά, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Στον εισαγγελέα Καλαμάτζα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συσύγου μέσα στο σπίτι τους. Φαίνεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός γενικά έθεος, σήμερα στατική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Δεν υπάρχει πανσέλινος που να περνάει χωρίς να περάσει από το μυαλουδάκι μας, καλά από τα ραδιόφωνα σίγουρα, αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που μας έδωσε η Χαρούλα Αλεξίου από τον πρώτο μαζεμένο κύκλο τραγουδιών που έχει γράψει η ίδια και στα λόγια και στη μουσική, και τον ονόμασε Οδόν Εφέλης 66. Και εκεί μέσα υπήρχε αυτή η πανσέλινος, όπως όλα τα τραγούδια αυτού του δίσκου ήταν ουσιαστικά κάποιοι μονόλογοι που μια γυναίκα φτιάχνει με τραγούδι, με μουσική, με σιωπή, μέσα σε ένα δωμάτιο, έτσι και αυτό. Μόνο που αυτό φωτίζεται από την ολόγιωμη, την πανσέλινο, τη φωτεινή που είχαμε χθες. Πολλά μαζί, και τριήμερο, και πανσέλινος, και του Αγίου του Πνεύματος, και 1η του Ιούνιου, και μπαίνει το καλοκαιράκι. Καλό μήνα, καλή επιστροφή σε εσάς που επιστρέφετε εδώ πέρα τώρα, με παραλίες και θάλασσες γεμάτες ήδη, και με ένα καλοκαίρι να ανοίγεται μπροστά μας. Άντε, καλό καλοκαίρι να έχουμε κανονικά, επίσημα. Πρέπει να το πούμε 21 Ιουνίου. Αλλά εμείς τώρα ήδη είμαστε ξεσηκωμένοι για καλοκαίρια, ότι έρχονται τα ωραία. Και μακάρι να έρθουν. Ωστόσο, την Παρασκευή αποχαιρετάγαμε την Άνοιξη. Τώρα, με έναν τρόπο, μπαίνουμε στο καλοκαίρι και στα καλοκαιρινά του τα τραγούδια και τα ακούσματα. Ωστόσο, το καλοκαιράκι, υπάρχει και αυτή η διάθεση, έτσι, να, σαν και αυτή που περιγράφει εδώ αυτό το θέμα που ακούμε, μια μελαγχολία να πεις. Μπορεί για μας που δεν πήγαμε τριήμερο, μια κούραση, κάτι τι, τέλος πάντων, το οποίο δεν έρχεται με ξέφερενους ρυθμούς. Once upon a summertime, Michel Legrand, παίζει ο ίδιος εδώ. Πέρα από τις μελωδίες που συνέθεσε για τον κινηματογράφο, κυρίως ήταν εξαιρετικός τζαζίστας, πιανίστας, πιανίστας στη τζαζ. Παίρνει δηλαδή και τα δικά του θέματα, όπως ακούτε εδώ, και τα πάει από εδώ, τα πάει από εκεί, σαν αυτό που λέμε το καλοκαίρι, που το βλέμμα πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, αφήνεται. Μπορεί να βγάζουμε τα ρούχα, τα βαριά από πάνω μας, το χειμώνα και τα λοιπά, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με το βλέμμα μας. Μακάρι να συνέβαινε και με τις σκέψεις μας, μπορεί και αυτό. Είναι ανοιχτό το βλέμμα και θέλει, διψάει για καινούργιες εικόνες και για ανοιχτωσιές. Γι' αυτό και μας κάνει καλό πολύ η θάλασσα και θέλουμε συνέχεια να φεύγουμε, να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μιλάει για μια μέρα καλοκαιριού, η οποία όμως έρχεται ως αναπόλυση σε μια μέρα που μοιάζει, δεν είναι απαραίτητα, αλλά μοιάζει με βαρύ χειμώνα. Επομένως, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαιράκι, κοιτάξτε, να φτιάξουμε ωραίες αναμνήσεις για το χειμώνα που θα έρθει, και δεν και περνάει τόσο γρήγορα καιρός. Θα μου πείτε, τώρα μπαίνουμε, μη σας αυτόνω τώρα, αγχώνω, στο καλοκαιράκι. Ωστόσο, είναι η εποχή που φτιάχνουμε αναμνήσεις καλές, δυνατές, για να μας κρατήσουν μέσα στο χειμώνα. Το τραγούδι αυτό, θέμα αυτό, έγινε τραγούδι και έγινε μεγάλη επιτυχία με τα λόγια του Τζόνι Μέρσερ. Ο Τζόνι Μέρσερ είναι αυτός που έχει γράψει και το Moon River και άλλα πολλά αμερικανικά πια κλασικά στανταράκια. Το τραγούδισαν πολλές, γιατί είναι κυρίως για γυναικεία φωνή, και κάποια στιγμή το παίρνει και στη φωνή της η μία και μοναδική Barbara Streisand. Με αυτήν θα το ακούσουμε τώρα, η οποία το φλερτάρει και στα γαλλικά.

Μπάρμπαρα Στρέιζαν έχει ενδιαφέρον σε ό,τι λέει, όπως το λέει, από την αρχή του τραγουδιού μέχρι το τέλος. Αλλά κυρίως αυτή η αρχή που κάνει πάντα και το φινάλε της είναι όλη της η μαεστρία. Έχει κάτι διαφράγματα, κάτι αναπνοές και μια τεχνική μοναδική. Αλλά όπως όλοι οι μεγάλοι ερμηνευτές, από εκεί κρίνονται κυρίως, δηλαδή από τα φραζαρίσματά τους στην αρχή και στο τέλος. Από εκεί μπορούμε να πούμε, γι' αυτό και λέμε, η μία και μοναδική Barbara Streisand. Το πώς ξεκινάει και το πώς τελειώνει. Παρατηρήστε το λίγο αυτό και στο σύγχρονο τρόπο τραγουδίσματος, που όλα είναι λίγο flat. Είναι όλα λίγο flat, μία μεσαία ένταση. Αλλά πόσο συχνά χρειάζεται στο κάθε μέρα μας το να χαμηλώνουμε τη φωνή, να την δυναμώνουμε, να χρωματίζουμε τη φωνή, γιατί σιγά σιγά μιμούμαστε πραγματικά το γραπτό τρόπο ομιλίας και εκεί πέρα χάνονται πολλά χρώματα. Λοιπόν, μια μέρα καλοκαιριού γεμάτη αναμνήσεις, άνθρωποι που ζεσταίνονται το καλοκαίρι και υδρώνουν τα χέρια τους, αλλά το χειμώνα τους πιάνουν οι βροχές και οι μπόρες και είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να καλύψουν τα μαλλιά. Το καλοκαίρι και υδρώνουν τα χέρια τους, αλλά το χειμώνα τους πιάνουν οι βροχές και οι μπόρες και είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να

Ένα καλοκαίρι που ξανοίγεται μπροστά μας, μια ακόμη χρονιά. Με την τύχη να υπάρχει, ναι, μαζί. Μια τέτοια φωνή που να λέει, όχι απαραίτητα της Δημητρίας Γαλάνη, που να λέει μια φωνή, μείνε εδώ να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε όσο σαν να είμαστε στην παραλία. Τι ζητάμε κάθε καλοκαίρι, τρέχουμε, ξενυγόμαστε στις παραλίες και στα νησιά και λέμε θα θέλαμε να είναι για μας, να είναι τόσο όμορφο αυτό που θα ζήσουμε, που να γεμίσει όλη την παραλία, όλη την Αμμουδιά, μόνο με τις δικές μας τις χαρές, μόνο με τις δικές μας τις στιγμές. Και έτσι λοιπόν, με αυτά τα αν, τα ωραία, τα υποθετικά, σχηματίζουμε διάφορα στις αμμουδιές, στις καλοκαιρινές, αλλά και στον ουρανό τον καλοκαιρινό, με τα υπέροχα τα χρώματά του και το δυνατό του το φως. Και έτσι φτιάχνουμε τις ωραίες μας ξανά καλοκαιρινές χήμερες, αυτά τα άπιαστα που ζητάμε. Πάμε λοιπόν σε ένα από τον κινηματογράφο θεατρικό έργο, δηλαδή είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο μεταφέρθηκε στο θέατρο. Είναι «Μεγάλη χήμερα» του Καραγάτση, του μη Καραγάτση, αλλιώς Δημήτρη Ροδόπουλο, όπως χρόνια πριν το μετέφερε στη σκηνή ο εγγονός του, ο Δημήτρης Τάρλοου. Για αυτή την παράσταση έγραψαν τα τραγούδια ο Στρατής Πασχάλης στα λόγια και η Καταρίνα Πολέμη στη μουσική. Νένα Βενετσάνου.

Ξανά λοιπόν πιο κοντά στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα, με αυτή την ωραία παρέα της υδάτινης της φίλης μας που κάθε καλοκαιράκι έρχεται να μας θυμίσει ότι που και που μέσα της βρίσκουμε πράγματα που δεν τα βρίσκουμε πουθενά αλλού. Εκεί βρίσκουμε καμιά φορά τον εαυτό μας τον ίδιο, και γι' αυτό το θέμα έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια, για αυτή τη σχέση μας με τη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά.

Από τις πιο δυνατές στιγμές της Αλίκης, η ταινία που γύρισε με τον Ντίνο Δημόπουλο, η Μανταλένα, αλλά και τα τραγούδια αυτά που τις έδωσε και τις έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Όλη η μουσική αυτή του Μάνου Χατζηδάκη δεν είναι τόσο ακουσμένη, αλλά είναι πολύ σημαντική, θεωρώ, γιατί περιγράφει μια εποχή του τότε, μια εποχή των δυσκολιών, αλλά που είχε και αυτή τη σύνδεση με τη φύση, είχε τη σύνδεση ο καθένας με τον εαυτό του. Και αυτό το τραγούδι ίσως είναι ακριβώς όλο όσο από αυτό που σκέφτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης για αυτά τα πράγματα, με αφορμή αυτή την ταινία, περιγράφει περισσότερο από όλα. Η θάλασσα, η πλατιά που περιμένουμε να μας φέρει τα πάντα, περιμένουμε να μας φέρει κυρίως τη χαρά. Θάλασσα, πλατιά, λοιπόν, με τα λόγια του Γιώργου Ρούσου και εδώ στην ερμηνεία που έδωσε η Έλλη Πασπαλά μέσα από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, το έχουμε ακούσει άλλη μία φορά τώρα πρόσφατα, γιατί μόλις τώρα κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός, είναι ο τελευταίος, η πρόσφατη δουλειά, η δισκογραφική της Σίλβια Πέρες Κρους, μια τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια από την Ισπανία, για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, από τις πιο εμπνευσμένες παγκοσμίως περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Σε αυτό λοιπόν το άλμπουμ της, το Ράλα Μπιζάλ, έχει ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτό που μιλάει και ο Χατζηδάκης και ο Ρούσος. Αυτό που περιμένουμε από τη θάλασσα, είδατε πάλι από τι λέγαμε, έτσι μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θάλασσα που πηγαίνουμε εκεί πέρα και περιμένουμε να πάρει τα πάντα μέσα σε μια, την πρώτη βουτιά. Κάνατε πολύ την πρώτη βουτιά αυτές τις μέρες, το ξέρω, μπράβο, και του χρόνου, να μας πάρει τα πάντα. Και όμως τελικά δεν είναι τυχαίο ότι το λέμε, γιατί συμβαίνει. Κάτι όμορφο και μαγικό συμβαίνει όταν μπαίνουμε μέσα στο νερό, αλλά και όταν είμαστε απ' έξω και το κοιτάμε. Και το κοιτάμε και το πετάμε και το αφήνουμε του νερού όλα τα βάρη του χειμώνα. Αυτό κάνει εδώ πέρα η ηρωίδα του τραγουδιού. Κάθεται στην αμμουδιά και είναι σαν να επικαλείται τα πιο όμορφα που μπορεί να έρθουν στη ζωή. Να τη θαλασσίτσα μας.

Σίλβια Πέρες Κρούς, τα ξαναλέω, Μάρντενα Καταλίνα, ένα από τα ολοκένουργια τραγούδια της από το άλμπουμ της Oral Abyssal. Ένα τραγούδι το οποίο απευθύνεται στη θάλασσα και περιμένει, ακούγονται και φωνές, είναι σαν να έρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία, έτσι όπως έχουμε καταλάβει, διαβάσει, ακούσει αναλύσεις, διηγήσεις, οτιδήποτε, καθένας τέλος πάντων και καθεμία. Και είναι αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων της θάλασσας που τα φέρνει μέσα από τη γυναικεία χοροδία η Σίλβια Πέρες Κρούς, γιατί κάνουν παρέα πάντα σε όποιον και όποιαν επικαλείται κάτι το οποίο είναι όμορφο. Έχει χαρά, έχει αγάπη και έχει έναν άνθρωπο πάντα, γιατί επικαλείται γι' αυτό. Ας έρθουμε στα δικά μας και πάμε στη θάλασσα, αλλά να τη βλέπουμε σαν τα μάτια εκείνου του προφήτη που την έβλεπε τη θάλασσα σαν βουνό. Και βεβαίως η ποίηση, επειδή πάντα δουλεύει με τη μεταφορά και με το συμβολισμό, το παίρνουμε για τους ανθρώπους. Βουνό είναι και η θάλασσα, λέει ο Θοδωρής Γκόνης, και συνθέτει και ερμηνεύει ο Νίκος Ξηδάκης.

Η ίδια η ζωή και η αγάπη έχει περάσει το τραγούδι σαν βουνό, σαν θάλασσα. Όταν θες δηλαδή να μιλήσεις γενικά για αυτό τον καημό που έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται με τέλος πάντων ερωτήματα και καθόλου απαντήσεις, βρίσκεις κάτι που είναι γύρω σου. Το βουνό και η θάλασσα είναι συχνά δάνεια για να μιλήσεις για τη ζωή και για την αγάπη. Βουνό λοιπόν είναι και η θάλασσα και ένα τραγούδι που έρχεται, που έχουμε αυτό στα νιάτα του. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει ακουστεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και συναυλιακά ήτανε κάθε φορά που το ερμήνευε η Ελευθερία Αρβανιτάκη μια σημαντική στιγμή. Δύσκολο πολύ στην τεχνική του, στην ερμηνεία του, μαγεία για μας που το ακούμε και το ακούγαμε συναυλιακά συχνά. Και όπως συμβαίνει με κάποια τραγούδια που ακούγονται, μετά κάπως ξεχνιούνται. Είναι και βλέπετε και ο σύγχρονος τρόπος μετάδοσης των τραγουδιών, που πέρα από 3 λεπτά δεν μπορούμε να μοιραστούμε. Είναι λίγο περιορισμένο. Αυτό κρατάει λίγο παραπάνω. Ωστόσο, παρόλα αυτά, σε παλιότερη εποχή, όταν ήρθε δηλαδή το τραγούδι, πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και αφήσαμε πάνω του πολλά παραπονάκια. Παραπονάκια για τις ξενιτιές που φέρνουν αυτά τα ανοιγμένα τα πανιά και τα κουπιά που τραβάμε. Το τραγούδι λοιπόν είναι το «Παράπονο ξενιτιά» με τη μουσική του Άρα Ντιτζιάν και τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου από τον κύκλο τραγουδιών «Τα κορμιά και τα μαχαίρια».

Λοιπόν, του Ιουνίου που ξανοιγόμαστε σε σκέψεις, καλά και κυριολεκτικά και μεταφορικά, ξανοιγόμαστε σε σκέψεις που μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτά που αγαπάμε πολύ στα τραγούδια. Γι' αυτό και πια αγαπάμε ίσως παραπάνω το δημοτικό, το παραδοσιακό τραγούδι και όποιο ποιητικό, στιχουργικό κείμενο φέρνει κοντά μας θάλασσες, λίμνες, βουνά, φαράγγια, αηδόνια, άστρα, πώς το έλεγε το τραγούδι εδώ, τις στοριές των άστρων που μέσα στο χειμώνα δεν τα κοιτάμε και μόνο τα συναντάμε έτσι λίγο σαν ανάμνηση, που όλα αυτά μας μοιάζουν καλοκαιρινά πράγματα. Όταν σχετιζόμαστε με τη φύση είναι σαν να βάζουμε τα καλοκαιρινά μας, γιατί συνήθως μέσα στις πόλεις που ζούμε δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά, δεν επιτρέπουμε εμείς στον εαυτό μας να τα συναντήσουμε, ενώ υπάρχουν. Όχι τόσο απλωμένα όταν βγαίνουμε στις εξοχές, αλλά υπάρχουν αυτά τα σημάδια, τα αγαπάμε μόνο στο τραγούδι και έχει γνωρίσει μεγάλη άνοδο και άνθη στο δημοτικό τραγούδι η αναβίωσή του, αλλά και τα δάνεια του μέσα στο τραγούδι. Τώρα λοιπόν που είμαστε στο καλοκαιράκι και είμαστε έτσι με αυτή την εξωστρέφεια και λέμε από την αρχή να φτιάξουμε, είναι περίοδος που φτιάχνουμε ωραίες αναμνήσεις, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως το καλοκαιράκι συμβολικά, μεταφορικά έρχεται και φεύγει χωρίς να το πάρουμε είδηση, μιλώντας για την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που έχουν γράψει ο Στάμος Έμψης στη μουσική και ο Γιώργος Παυριανός στα λόγια. Είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας και λέγεται «Να με θυμάσαι». Τι συμβαίνει όταν αυτό περνάει και δεν το έχουμε καταλάβει και δεν έχουμε αξιοποιήσει και το χρόνο να φτιάξουμε αυτές τις αναμνήσεις. Τη ζωή μας την ίδια δηλαδή με τους ανθρώπους μας και όχι μόνο.

Το καλοκαιράκι έχει περάσει στη μουσική και στο τραγούδι και πολύ μινοράτα. Δεν είναι μόνο αυτή η χορή ξέφρυνη με το beat στις παραλίες μαγαζιά που έχουμε. Όχι τα μαγαζιά στην παραλία, τις παραλίες που τις έχουμε κάνει μαγαζιά. Λοιπόν, έχει περάσει από την αρχή κιόλας που οι άνθρωποι άρχισαν να γράφουν για το καλοκαίρι και να κατονομάζουν τις συνθέσεις τους με αυτή την εποχή, με αυτό τον τίτλο. Το θέμα που θα ακούσουμε, που έχει γίνει και τραγούδι, γράφτηκε μια και ξεκινήσαμε με το Μισέλ Λεγκράν, ας κλείσουμε με αυτόν, γιατί έχει γράψει δύο τραγούδια για το καλοκαίρι, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το Once Upon a Summertime και το The Summer Knows, από την ταινία Το Καλοκαίρι του 42. Και θα το ακούσουμε σε ένα αφιέρωμα που έκανε δισκογραφικό ο Ρισάρτ Γκαλιανό, αυτός ο Γάλλος δεξιοτέχνης του ακορντεόν, για τον Μισέλ Λεγκράν. Ξεκινάει όμως με μία αναφορά στο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Και πάει κάπως έτσι η εισαγωγή που έκανε ο Γκαλιανό για τον Λεγκράν. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας. Απ' τον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ ξανά στις 9, φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Καλό βραδάκι, καλό μήνα, να έχουμε...

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Οδύσσεων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλό βαθμό αντιπροσώπων με τη Χεζμπολά, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στην Βηρυτό. Στον εισαγγελέα Καλαμάτσα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου μέσα στο σπίτι τους. Φαίνεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ επιμένει ο Χάρης Δούκας, μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του Πασόκ και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες.